Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών μας για την κρίση της ηγεσίας και στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη ζωή που πρέπει να έχει ο άρχοντας και στην αφοσίωση που πρέπει να έχουν οι υπήκοοι του. Εγκομιάσαμε με πολλούς επένους οι αρχαίοι κάποιον Ρωμαίο, τον Λίβιο Δρούσο, επειδή το σπίτι του, εξαιτίας των πολλών του παραθύρων, επέσυρε τα περίεργα βλέμματα των γειτόνων του. Κάποιος οικοδόμος του υποσχόταν να θεραπεύσει το ελάττωμα αυτό του σπιτιού του αν του έδινε για τον κόπο του 5 νομίσματα. Και ο Δρούσος με πολύ σύνεση του απήντησε: 10 να σου δώσω, φτάνει να μου κάνεις διαφανές όλο το σπίτι μου για να βλέπουν πώς ζω όχι μόνο οι γείτονες αλλά και όλοι οι πολίτες. Με αυτό απέδειξε ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος ότι ο άρχοντας πρέπει να είναι για τους υπηκόους του το πρότυπο από το οποίο εκείνοι θα διδάσκονται. Να είναι σαν τον καθαρότατο καθρέφτη, ώστε κοιτάζοντάς τον οι υπήκοοι του να ακολουθούν το δρόμο της αρετής.

Γιατί άραγε ο Απόστολος Ιωάννης ετοίμησε τους άρχοντες με το όνομα των αστέρων, δεν το έκανε για κανέναν άλλον λόγο παρά μόνο για να μας φανερώσει με τρόπο συμβολικό ότι όπως τα άστρα λάμπουν διαρκώς στο στερέωμα και δεν παθαίνουν ποτέ έκλειψη επειδή απέχουν πολύ από τη γη και δεν τα φτάνει ο ίσιος της, έτσι και οι άρχοντες πρέπει διαρκώς να λάμπουν μπροστά στους ανθρώπους με τα καλά τους έργα και να μην αμαυρώνουν ποτέ τη ζωή τους ούτε με κάποιο μικρότατο ρήπο σφάλματος. Με αυτή τη διδασκαλία συμφωνεί πολύ και η συμβουλή του βασιλιά Βασιλείου προς το γιο του Λέοντα. «Παιδί μου, όπως με το βασιλικό αξίωμα είσαι ανώτερος από όλους τους υπηκόους σου, έτσι φρόντισε να τους νικήσεις και με την αρετή, διότι η αρετή είναι τιμιότερη από κάθε εξουσία». Και επομένως, αν ως προς το αξίωμα είσαι ανώτερος όλων των άλλων, ως προς την αρετή όμως υπάρχουν άλλοι που είναι ανώτεροι σου, τότε είσαι μεν βασιλεύς, όμως ως προς το υποδέστερο μέρος της βασιλείας. Ενώ ως προς το ανώτερο και τιμιότερο που είναι η αρετή, δεν είσαι. Και επιπλέον, είσαι υποταγμένος στο βασίλειο εκείνου που σε ξεπερνά κατά την αρετή. Για την επιβεβαίωση αυτών που αναφέρουμε, έχουμε πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή. Είπε γαρ Κύριος προς Μωυσή, «Λάλησον της Ιης Ισραήλ και λάβε παρά αυτόν ράβδον, ράβδον κατοίκους πατριών παραπάντων των αρχόντων αυτών, κατοίκους πατριών αυτών. Και έστε ο άνθρωπος, όναν εξελέξομαι αυτόν, η ράβδος αυτού βλαστήσει. Και ειδού ευλάστησεν η ράβδος Ααρών». Με τη συμβολική αυτή διήγηση μας φανερώνει η Γραφή ότι εκείνος μόνον είναι άξιος να κυβερνήσει το βασίλειο, εκείνος που μπορεί να φέρει βλαστήματα αρετής.

Ήταν πράγματι πολύ ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που έζησαν κατά τον περίφημο Χρυσούν αιώνα, διότι τότε κανείς δεν μπορούσε να γίνει ανώτερος από τους άλλους αν δεν ήταν εναρετότερος από εκείνους. Και τότε μόνο περιήλθε το βασίλειο στη διοίκηση των σοφών, όταν στόχος ήταν το κοινό καλό και όχι η εξουσία. Στους αξιοδάκριτους αυτούς καιρούς μας, οι άρχοντες δεν φροντίζουν καθόλου για τους υπηκόους τους. Περνούν τον καιρό τους δοξαζόμενοι και υπερηφανευόμενοι μέσα στο κράτος της εξουσίας τους. Δεν ενδιαφέρονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αλλά για την αύξηση της προσωπικής τους περιουσίας. Δεν επιδίδονται στη μελέτη βιβλίων, αλλά στη σύναξη χρημάτων. Δεν εξυπηρετούν κανέναν χωρίς αμοιβή. Και τέλος, θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο από τους υπηκόους τους, επειδή τους έκανε ανωτέρους το αξίωμα. Τον καλό όμως δεν τον κάνει το αξίωμα, αλλά η αρετή. Δεν τον κάνει ο βαθμός του αξιώματος, αλλά η αγία ζωή. Πολύ συνετά έλεγε ο Κύρος: «Δεν πρέπει να γίνει βασιλεύς όποιος δεν νικά με την αρετή του τους υπηκόους του». Πολύ ωραία τα γράφει και ο Βερνάρδος στον Ευγένιο. «Άκουσε, Ευγένια, το τραγουδάκι μου, που δεν είναι τόσο νόστιμο όσο είναι υγιεινό. Είναι τερατώδες πράγμα η ανωτάτη εξουσία. Ψυχή ευτελεστάτη, θρόνος πρώτος, ζωή τελευταία. Γλώσσα φλίαρη, χέρι βραδικίνητο και άπρακτο. Λόγος πολλής, καρπός κανείς. Πρόσωπο υπερήφανο και σοβαρό, επιτυχία μικρή. Κεφάλι λευκό, καρδιά άδεια. Μεγάλη εξουσία, μεγαλύτερη ακαταστασία». «Όχι έτσι, όχι έτσι ο ηγεμόνες», φωνάζει δυνατά ο Αμβρόσιος, «αλλά φροντίστε το όνομά σας να ανταποκρίνεται στα έργα σας και τα έργα σας να είναι αντάξια του ονόματός σας».

Ξέρω βεβαίως ότι ο ηγεμόν είναι άνθρωπος και δεν απογυμνώνεται τελείως από την ανθρώπινη αδυναμία όταν ενδύεται το κράτος της ηγεμονίας. Πολύ σωστά λοιπόν ενήργησε εκείνος ο φιλόσοφος, ο οποίος όταν άκουσε τους άρχοντες και κριτές να κατακρίνουν και να εξευτελίζουν τον βασιλιά τους επειδή έκλαιγε για κάποια δυσάρεστα μηνύματα που πήρε, αφήστε τον, τους είπε, να κλάψει, διότι δεν πάβει να είναι άνθρωπος με το να είναι βασιλεύς. Κανείς όμως δεν αρνείται ότι πολλοί χάνονται εξαιτίας του κακού παραδείγματος του βασιλιά τους, και αυτό αποδεικνύεται εύκολα και από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και από τις πληροφορίες των άλλων συγγραμμάτων. Διεκήρυξε ο Ιωνάς, «Έτι τρεις ημέρε και Νινεβή καταστραφήσετε». Και ο βασιλεύς που τρομοκρατήθηκε από το κήρυγμα του προφήτου ντύθηκε σάκο, κάθισε στην στάχτη και έχισε ποταμούς δακρύων. Και το όφελος αυτής της πράξεώς του ήταν ότι το μιμήθηκαν όλοι οι υπήκοοι του. Εβεβήλωσε τα αγγεία του ναού ο βασιλεύς των Χαλδαίων και τον μιμήθηκαν αμέσως όλοι οι άρχοντές του. Άρπαξε ο Σαούλ το σπαθί του και έπεσε επάνω και αυτοκτόνησε και τον μιμήθηκε ο στρατιώτης που τον είδε. Έπεσε και εκείνος πάνω στο σπαθί του και πέθανε μαζί με τον Σαούλ. Τόση επίδραση είχε το παράδειγμα του βασιλιά, ώστε οδήγησε τον στρατιώτη στην πιο σκληρή πράξη. Ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος. Είχε και έναν δούλο, ο οποίος έτρεχε γρήγορα στο κοπάδι και έσφαζε το μοσχάρι και η Σάρα το μαγείρευε με προθυμία. Ο Αβεσσαλόμ ήταν ασεβής. Τον έμοιαζαν και οι υπηρέτες του, οι οποίοι με τρόπο ανώσιο σκότωσαν κατά την ώρα του συμποσίου των Αμών τον αδερφό του κυρίου μας. Επειδή ο πλούσιος εκείνος του Ευαγγελίου στάθηκε σκληρός και άσπλαχνος απέναντι στον πτωχό Λάζαρο, έκαναν το ίδιο και οι αυλικοί του. Ταράσεται ο Ηρώδης και μαζί του ταράσσονται αμέσως όλα τα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό ο Βερνάρδος αναφωνεί. Ο δυστυχισμένη πόλης στην οποία βασιλεύει ο Ηρώδης, διότι και εσύ συμμετέχεις στην κακία του Ηρώδη.

Εκτός όμως από την Αγία Γραφή, αυτό μας το επιβεβαιώνουν και μαρτυρίες άλλων συγγραμμάτων. Όταν ο τύραννος της Σικελίας Διονύσιος άρχισε να σπουδάζει στον Πλάτωνα, γέμισε σκόνη όλη η πόλη από το πλήθος εκείνων που σχεδίαζαν γεωμετρικά σχήματα επάνω στο έδαφος. Και όταν αντιθέτως στράφηκε προς τις διασκεδάσεις, όλοι οι Σικελιώτες έγιναν δούλοι της φιλουδονίας και της αποχαυνομένης ζωής. Όταν ο βασιλεύς της Μακεδονίας Αλέξανδρος διέσχιζε το εσωτερικό της Περσίας, έφτασε τέλος σε μια κακοτοπιά της οποίας τα χιόνια και ο πάγος ήταν αιώνια. Η άβατος εκείνη ερημιά επέφερε μεγάλον εκνευρισμό στους στρατιώτες και ο φόβος τους καθήλωσε στη θέση τους. Τότε ο βασιλεύς κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και άρχισε να προπορεύεται σέρνοντας τα πόδια του μέσα στο χιόνι και στον πάγο, τον οποίο έσπαζε με ένα τσεκούρι. Έτσι άνοιξε με ευκολία το δρόμο. Μπροστά βάδιζε ο ίδιος και πίσω του ακολουθούσαν πρώτοι οι φίλοι του, κατόπιν οι στρατηγοί και μετά τους στρατηγούς οι στρατιώτες. Τόση δύναμη τους έδωσε το θαυμαστό παράδειγμα του βασιλιά τους, διότι η παρουσία του βασιλιά στην παράταξη πυροδοτεί τις ψυχές των στρατιωτών.

Αλλά πες μου, τι άλλο εμψύχωσε και οδήγησε στη μάχη το στρατό του Ιουλίου Κέσαρος, όταν εξεστράτευσε εναντίον του Πομπιείου του Νεωτέρου τη στιγμή που ήταν καταφοβισμένος και έτοιμος να τραπεί σε φυγή? Ασφαλώς τίποτα άλλο παρά μόνον η ντροπή που τους προξένησε το παράδειγμα του αρχηγού τους. Διότι όταν τον άκουσαν οι στρατιώτες να φωνάζει στη συνέλευση «Η σημερινή μέρα στις στρατιώτες μου θα είναι η τελευταία της δικής μου ζωής και η τελευταία του δικού σας πολέμου», και όταν τον είδαν αμέσως με αυτά τα λόγια να αρπάζει από τα χέρια ενός στρατιώτου την ασπίδα και να ορμά μόνος κατά των εχθρών, και από τις 200 περίπου σαΐτες που πετούσαν πάνω του, άλλες μεν να αποκρούει με την ασπίδα και άλλες να αποφεύγει με έντεχνη επιτιδιότητα, το σύντροπή τους κατέλαβε, ώστε όρμησαν όλοι ακάθεκτοι στη μάχη και έτρεψαν σε φυγή τον Πομπείο με τον πολυάριθμο στρατό του. Από τους στρατηγούς του Πομπείου, οι περισσότεροι αποκεφαλίστηκαν από τη στιγμή που κατέλαβε το καταφύγιό τους ο Κουρδούβα. Σκέψου πόση δύναμη και μεγαλοψυχία εμπνέει στους στρατιώτες το παράδειγμα του Ανδρείου Βασιλιά. Επιδοκιμάζουν την πατροκτονία του Νέρονος οι εκατόνταρχοι και οι δήμαρχοι. Επηρεάζονται αμέσως.

0: Όσο ο βασιλεύς της Αγγλίας Ερίκος ο 8ος υπερασπιζόταν την πίστη, ανθούσε η ευσέβεια σε ολόκληρο το βασίλειό του. Από τότε όμως που ξεμυαλίστηκε νικημένος από τον έρωτα της Άννας της Βολένης, όχι μόνο ο ίδιος μεταστράφηκε στη βδελυρή αίρεση, αλλά εμόλυνε με αυτήν και όλο του το βασίλειο. Εβασίλευσε η Μαρία και μαζί της συνεβασίλευσε η Ευσέβεια σε ολόκληρη τη Βρετανία. Εβασίλευσε η Ελισάβετ και ξαναφύτρωσε ο Καλβινισμός και η αληθινή θρησκεία εξορίστηκε. Να πόσο επηρεάζει το παράδειγμα του ηγεμόνος τόσο προς το καλό όσο και προς το κακό, μέχρι του σημείου μάλιστα οι υπήκοοι να προσπαθούν να μιμηθούν και τη μορφή και τις κινήσεις του βασιλιά τους. Γι' αυτό οι Πέρσες θεωρούσαν ωραία την γαμψή μύτη, επειδή ο βασιλιάς τους Κύρος είχε μύτη γαμψή. Όλοι οι φίλοι του Πλάτωνος εμιμούντο τους συνασπασμένους ώμους του. Και οι μαθητές του Αριστοτέλη θεωρούσαν πολύ ωραία την καμπούρα του διδασκάλου τους. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει «Αν χωλαίνει ο άρχοντας, θα χωλαίνει και όλος ο λαός».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29 Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Σεβασμιότατε εκπρόσωπε της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου Μητροπολίτα Σμύρνης κύριε Βαρθολομέ, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών του Πατριαρχείου Αντιοχίας Μητροπολίτα Βερίας και Αλεξανδρέτας Χαλεπίου κύριε Εφραίμ, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Μητροπολίτα Ναζαρέτ κύριε Κυριακέ, του Πατριαρχείου Σερβίας Μητροπολίτα Ναϊσού κύριε Αρσένιε, του Πατριαρχείου Ρουμανίας Επίσκοπε Τούλτσεας κύριε Βυσαρίων, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας Μητροπολίτα Θάρα Ζαγόρας κύριε Κυπριανέ, του Πατριαρχείου Γεωργίας Μητροπολίτα Ζουκδίδη και Τσαΐση κύριε Γεράσιμε, της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτα Μεσσηνίας κύριε Χρυσόστομε, Σεπτάπη Μενάρχα της Καθημάς Αποστολικής Μητροπόλεως κύριε Παντελεήμων, Πανοσιολογιώτα εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητας, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε βουλευτά, εκπρόσωπε του κυρίου Αντιπεριάρχη κύριε Δήμαρχε Ευερίας, εκπρόσωπε του στρατηγού διοικητού της πρώτης μεραρχίας πεζικού, εκπρόσωπε της αστυνομίας, ελογιμότητα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας, ελογιμότητα εισηγητές, ελογιμότητα κυρίες και κύριοι καθηγητές, επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που βρισκόμαστε, στις 22 Ιουλίου του έτους 356 π.Χ. στην Πέλα, από τη σύζυγο του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Δευτέρου Ολυμπιάδα, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος ο Τρίτος. Ο Αλέξανδρος, τον οποίον η παγκόσμια ιστορία χαρακτήρισε μέγα, ως βασιλιάς της Μακεδονίας συνέχισε το έργο του πατέρα και του παππού του Αμίντα του Τρίτου, ικανών πολιτικών και στρατηγών, οι οποίοι διαδοχικά αναμόρφωσαν το Μακεδονικό Βασίλειο και το εξέλιξαν σε σημαντική δύναμη του ελληνικού κόσμου. Ο Αλέξανδρος με τη σειρά του το εξέλιξε σε μία παγκόσμια υπερδύναμη. Σαν νέος στους κήπους του Μίδα, μέσα στο άλσον των νυμφών στη Μίεζα, στους πρόποδες της σημερινής Νάουσας, θα λάβει ανώτερη εκπαίδευση από τον Αριστοτέλη. Ως Μακεδόνας, ο Αλέξανδρος είχε συνείδηση της ελληνικής του καταγωγής και κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την Ανατολή, χωρίς να έχει ιτηθεί σε καμία μάχη που ο ίδιος συμμετείχε. Στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή, ο Αλέξανδρος άλλαξε την όψη του τότε γνωστού κόσμου όσο κανένας άλλος πριν από αυτόν. Οδήγησε τον ελληνισμό στα βάθη της Ινδίας, εξάπλωσε την κοινή ελληνική γλώσσα σε τρεις υπήρους, καθιστώντας την lingua franca της αυτοκρατορίας του και ουσιαστικά δημιούργησε τις δομές της πρώτης παγκοσμιοποίησης που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία. Μια παγκοσμιοποίηση που είχε ως βάση τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και το συγκερασμό πολιτιστικών στοιχείων Δύσης και Ανατολής με σεβασμό στη θρησκεία και στις παραδόσεις των λαών. Το σχέδιο του Αλεξάνδρου άλλωστε ήταν να ιδρύσει ένα παγκόσμιο κράτος με σύνορα τα όρια του τότε γνωστού κόσμου, όπως μας διασώζει ο Φλάβιος Αριανός, ότι ο ίδιος είπε ξεκάθαρα στους συμπολεμιστές του Μακεδόνες μπροστά στον Ύφαση ποταμό: «Και όρη της ταύτης αρχής ούσπερ και της γης όρους ο Θεός επίησεν». Τα όρια αυτού του κράτους θα γίνουν αυτά που όρισε ο Θεός για τη γη. Ο οικουμενικός χαρακτήρας του κράτους που ήθελε να ιδρύσει ο Αλέξανδρος πήρε σάρκα και οστά μέσα σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη πολιτική με την ίδρυση πόλεων στις κατεκτημένες περιοχές, αρκετές από τις οποίες είχαν το όνομά του. Μέσα στις πόλεις αυτές, ελληνικές στο χαρακτήρα, έγινε η όσμωση του ελληνικού με το ανατολίτικο στοιχείο στα κατοπινά χρόνια. Ο θάνατος του μεγάλου στρατιλάτη στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ. οριοθέτησε την έναρξη μιας καινούργιας περίοδου της ιστορίας,
η οποία χαρακτηρίστηκε ως ελληνιστική. 370 περίπου χρόνια αργότερα, ένας άλλος μεγάλος κατακτητής, ο Παύλος, θα πορευθεί αντίθετα από τον Μεγάλο Αλέξανδρο από την Ανατολή στη Δύση, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Μακεδόνα διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Και οι μάχες του Παύλου δεν ήταν προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και τα εξουσίας, προς τους κομοσμοκράτορες του κόρτου τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Δεν ήθελε να κατακτήσει χώρες και εδάφη, αλλά τις καρδιές των ανθρώπων, όπως και ο ίδιος κατακτήθηκε από την αγάπη του Χριστού καθοδόν προς τη Δαμασκό. Εκεί ο διώκτης Σαύλος εχμαλωτίστηκε από την αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη τον μεταμόρφωσε από διώκτη σε Απόστολο, από Σαύλο σε Παύλο. Η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμής του που τον οθεί παρά τις δυσκολίες, παρά τις θλίψεις, παρά τις ταλαιπωρίες, παρά τους διωγμούς να κηρύξει έλυση και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης τον λόγο του Σταυρού, ο οποίος είναι Ιουδαίης μεν σκάνδαλο, έλυση δε μορία, αυτή δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυσιν, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γιατί η αγάπη είναι αυτή που τον παρακινεί μέσα από το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού να κάνει το κάθε άνθρωπο μέτοχο των αγαθών της Βασιλείας του Θεού, «Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη και τα οποία είχε βιώσει ο ίδιος όταν υρπάγει έως τρίτου ουρανού». Ο Παύλος, ο οποίος μας αυτοπροσδιορίζεται ως άνθρωπος Ιουδαίος, γεγεννημένος εν ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, γεννημένος στην Ταρσό, η οποία, όπως μας πληροφορεί ο Στράβων, ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα και τις επιστήμες και αποτελούσε στα χρόνια του Παύλου έδρα πολλών στοϊκών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού. Με όχημα την ελληνική γλώσσα ο Παύλος θα ξεκινήσει να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης σε όλο τον κόσμο. Στον αγώνα του αυτό είναι ζωσμένος στη μέση του με την αλήθεια. Φέρει για θώρακα τη δικαιοσύνη, για υποδήματα την ετοιμότητα της διακονίας. Κρατά σαν ασπίδα την πίστη, η οποία είναι ικανή πάντα τα βέλη του πονηρού τα παπειραμένα σβέσε. Έχοντας σαν περικεφαλαία τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός και για όπλο τη μάχαιρα του πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού. Έτσι οπλισμένος ο Μέγας Παύλος θα κόψει τους γόρδιους δεσμούς των ανθρώπων με την ειδωλολατρία και θα τους οδηγήσει από τη λατρεία του αγνώστου Θεού στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του ενός και μοναδικού Θεού. Σεβασμιότατη, έχοντας την ιδιαίτερη ευλογία η Ιερά μας Μητρόπολη να έχει ιδρυθεί από τον Μέγα και Ουρανοβάμωνα Παύλο, έχει καθιερώσει τα τελευταία 29 χρόνια κάτω από την πεφωτισμένη ποιμαντορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Παντελεήμονος τα Παύλια, εκδηλώσεις και εορτές που προσφέρονται ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης στον πρώτο μετά τον ένα, ο οποίος εγέννησε ημάς εν το Ευαγγελίο. Εορτές που διαρκώς αποδεικνύονται ευκαιρίες για πολιτιστική, επιστημονική, καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής αλλά και όχι μόνο κοινωνίας. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, τιμής προς τον Απόστολο των Εθνών, αποτελούν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Πέτρου και Παύλου, αλλά και στο Βήμα, από όπου ο Απόστολος δίδαξε στους Βερείς, ενώ η κορονίδα των επιστημονικών εκδηλώσεων αποτελεί το κάθε χρόνο διοργανούμενο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τη βοήθεια των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσημη προσκεκλημένη μας, το 323 π.Χ. ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σηματοδότησε την έναρξη της ελληνιστικής περίοδου. Μέσα στην περίοδο αυτή θα υλοποιηθούν τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας και θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην επίσημη έναρξη
του 29ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλίων, του οποίου το θέμα είναι ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου. Παρακαλώ πολύ, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σμύρνης, κύριο Βαρθολομαίο, εκπρόσωπο της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κύριου Βαρθολομαίου, να απευθύνει χαιρετισμό και το μήνυμα του Πατριάρχου.

0: ιερότατε Μητροπολίτα Αβερίας, Ναούσης και Καμπανίας, υπέρτιμε και έξαρχε Θεταλίας, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος Κύριε Παντελεήμων, χάρις ηίτη η μετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Με τα πολλής χαράς αποστέλλομεν των παρόντα πατριαρχικών χαιρετισμών, δια να αναγνωστεί κατά την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου εν το πλαισίο των 29ων Παυλίων με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου», συγχαίρονται σημείν δια το υψηλών επίπεδων του εκκλησιαστικού και θεολογικού θεσμού των Παυλίων και δια την θυσιαστική μέρημναν ημών δια την άψογον οργάνωση των συναφών εκδηλώσεων επί τρεις σχεδόν δεκαετίας, βέβαιοι και δια την επιτυχή εφετινήν διεξαγωγήν των. Γεγονός κομβικής σημασίας δια την ιστορία και την ταυτότητα της Εκκλησίας και της θεολογίας της, υπήρξεν η συνάντησης με τον Ελληνισμόν, ο οποίος, όπως τονίζει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αποτελεί εισαγωγικά κάτι περισσότερο από ένα προσωρινό σταθμό στην Εκκλησία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Με την ελληνική, η οποία κατέστη η μητρική γλώσσα του χριστιανισμού, ήτο συνυφασμένη ολόκληρος η ιστορία της φιλοσοφίας. Αποτελεί ύψιστον κατόρθωμα των μεγάλων θεολόγων της αρχαίας Εκκλησίας ότι η χρήση της φιλοσοφικής ορολογίας περιορίστη απλώς εις την μορφή και την γλωσσική επένδυση και δεν επεξετάστη εις το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως. Η εκκλησιαστική θεολογία κατόρθωσε να εκφράσει την εξ ολοκλήρου νέαν πνευματικήν εμπειρίαν της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου, αριστοτεχνικός και χωρίς μινιμαλιστικά συναρμονήσεις. Όχι μόνον απεφεύχθη ο εξελληνισμός του χριστιανισμού, αλλά επετεύχθη ο λεγόμενος εκκλησιασμός ή εκχριστιανισμός του ελληνισμού δια της συμβολής των μεγάλων Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι επορεύθησαν εις την κατεύθυνση την οποία εχάραξεν ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας της αληθείας πρωταγωνιστής και διδάσκαλος κατά των Γρηγόριων των Θεολόγων. Κάθε προσπάθεια ενός ακοσμικού, κλειστού χριστιανισμού να στηριχθεί στον λόγο του Αποστόλου των Εθνών περί της φιλοσοφίας και κενής απάτης είναι ανερμάτιστος. Ο Απόστολος Παύλος δεν απορρίπτει γενικώς την φιλοσοφία, αλλά εκείνα στα συγχρόνους αυτό φιλοσοφικά στάσεις, οποίε είχαν σωτηριολογική κατεύθυνση και αναφοράν. Δεν διστάζει να μιλήσει περί φυσικής αποκαλύψεως, να χρησιμοποιήσει εκλεκτικώς φιλοσοφική ορολογία, όπως εις το λόγο του εις τον Άριον Πάγων, να δεχτεί τον έμφυτον λόγον εις τον άνθρωπο, να δώσει εις την κατεξοχήν ελληνική έννοια της ελευθερίας κεντρική θέση εις την θεολογία του. Όπως σημειώνει ο προσφάτως εκδημήσας Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, κάθε έννοια που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος περνά από το χωνευτήρι της συνειδήσεως, από την εμπειρία της εν Χριστώ σωτηρίας. Η στάση του Αποστόλου των Εθνών απέναντι εις των ελληνιστικών πολιτισμών ελειτουργήσε ως οδοδείκτης δια την εκκλησιαστική θεολογία, ώστε αυτή να αναπτυχθεί ως διαλεγωμένη θεολογία, ως απάντηση εις τας υπαρξιακάς αναζητήσεις των ανθρώπων εις κάθε ιστορική εποχή. Αυτός ο τρόπος του θεολογήν αποτελεί και δημάσους χριστιανούς των αρχών της τρίτης χιλιετίας υπόδειγμα θεολογικής εργασίας. Το ζητούμενο και σήμερον δεν είναι μία αφηρημένη και άσαρκος θεολογία, αλλά η θεολογία η οποία συνδέει την θεωρία με την πράξη, την πίστη με την ζωή. Γνωρίζει ότι απευθύνεται εις συγκεκριμένους ανθρώπους εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου. Εν τη ενία ταύτη, όπως έχει προσφυώς γραφεί, κριτήριον αυθεντικής θεολογίας είναι ομού μετά της πιστότητος στην παράδοση, η γνώση της εκάστοτες συγχρόνου πραγματικότητος των προκλήσεων αλλά και των προοπτικών τα οποία αυτή εμπεριέχει. Οι σύγχρονοι χριστιανοί δεν ζουν ούτε στην εποχή του Χριστού, ούτε στην Βυζαντινή ή μεταβυζαντινή περίοδο, ούτε βεβαίως στην εποχή του Αντιχρίστου. Το προπατορικό αμάρτημα, όπως έχουμε αναφέρει και εις άλλην συνάφιαν, συνδέεται με τους πρωτοπλάστους και όχι με την σύγχρονη επιστήμη και την τεχνολογία, ούτε με τα κοινωνικά αλλαγάς και ανατροπάς του νεωτερικού και μετανεωτερικού κόσμου. Ζώμενης μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, με απτά προβλήματα, με τα αντιφάσεις της και τα θετικά προσδοκίας της. Εις αυτόν τον άνθρωπο να απευθύνεται η Εκκλησία και η θεολογία της, δια την εν Χριστώ μεταμόρφωση αυτού του κόσμου αγωνίζεται. Μετά τη ούτων σκέψεων και αισθημάτων, επαινούμε ημάς άπαξ έτη, Άγιε Αδελφέ, δια τα Παύλια. Και ευχόμεθα πλήρη θείων ευλογιών την πραγματοποίησήν των δια 29ην φοράν, επικαλούμενη επί την ημετέραν ιερότητα. Επί των ιερών κλήρων και των φιλόχριστων λαών της Θεοσώστου επαρχίας Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας και επί πάντας τους συμμετέχοντας εις τα εορταστικάς εκδηλώσεις, πρεσβείες και μεσητείες του Αγίου Ανδόξου Αποστόλου Παύλου, του διδασκάλου των εκκλησιών και της μεγής του φωστήρου των εθνών, της ζήτωρον χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού των θαυμασίων. Ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και διάπειρος προς Θεός ευχέτης πάντων ημών.
1: Από το Πατριαρχείο της Πατρίδος του Αποστόλου Παύλου, του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ο εκπρόσωπος Μητροπολίτης Βερίας και Αλεξανδρέτας Χαλεπίου, κύριος Εφραίμ, παρακαλείται να απευθύνει το χαιρετισμό του Πατριάρχου.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμωνα. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβασμιότατοι πατέρες, οσιότατοι μοναχοί και οσιότατες μοναχές, κύριοι σύνεδροι. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το πρόσωπο του Αγίου Βερίας για την ευγενική του πρόσκληση στο τόσο πλέον πανορθόδοξο και πασίγνωστο γεγονός των Παυλίων. Επί την ευκαιρία αυτή σας χαιρετώ όλους και σας στέλνω τον αποστολικό και αδελφικό ασπασμό από την Αντιόχεια του Θείου Παύλου και του Αγίου Χρυσοστόμου, τη γη όπου δημιουργήθηκε η λέξη «Χριστιανός» και μελωδοποιήθηκε για πρώτη φορά στα χείλη όλων των ανθρώπων. Εκεί όπου κηρύσσεται το μήνυμα που εδίδαξε ο Χριστός, ευαγγέλισαν οι Απόστολοι, ερμήνευσαν οι πατέρες, εγκρίθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και βίωσαν οι Άγιοι ως μήνυμα πίστεως, ειρήνης, αγάπης και ενότητας. Σας χαιρετώ από την Δαμασκό, η οποία ευαπτίσει με τα χέρια του Αποστόλου Ανανία και εφωτίστη δια των Δαμασκηνών Αγίων Ιωάννου, Ανδρέα Κρήτης και Κοσμά. Από την Βηρητό του Αποστόλου Κουάρτου, από το Χαλέπι την συνώνομη με την πόλη ταύτη όπου η σκιά της στήλης του Αγίου Σημεών. Από την Τύρο και την Σιδώνα που εξέπλυναν τα δίκτυα του Κυρίου Ιησού. Από την Έμεσα του γιατρού Ιουλιανού και Ρωμανού του Μελωδού. Από την Τρίπολη του Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος, από την Μαλούλα της εις Αποστόλου Θέκλας και την Σαϊδνάια, την γειτόνισσα του ουρανού και κατοικία της Παρθένου Μαρίας που πρεσβεύει υπερ όλων ημών. Έχοντας στο νου μου όλες αυτές τις βιβλικές και ιστορικές περιοχές που βίωναν για πολλά χρόνια τον άδικο πόλεμο και την σκληρότητα του οικονομικού αποκλεισμού, υποφέροντας τελευταία από τον καταστροφικό σεισμό, έρχομαι για να σας μιλήσω για την υπομονή και την ανδρεία του ποιμνίου μας και να λέγω: είναι πλέον καιρός να ξυπνήσει ο κόσμος και να κατανοήσει η ανθρωπότητα ότι η τρομοκρατία στοχεύει αθώους ανθρώπους και ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να ισχύουν ισότιμα για όλους τους ανθρώπους. Είναι πλέον καιρός να επιστρέψουν οι Μητροπολίτες Χαλεπίου, Παύλος και Ιωάννης, που έχουν απαχθεί εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι πλέον καιρός να καταλάβει το σκότος των ημερών μας ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις, ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού. Η Εκκλησία της Αντιοχίας, αγαπητοί, γράφει σήμερα μία νέα ιστορία που διηγείται το μαρτύριό της υπομένοντας τις δοκιμασίες και υπερηφανεύοντας για την μεγαλοψυχία των τέκνων της, γνωρίζοντας βασικά ότι θλίψης υπομονή κατεργάζεται. Η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου κατεσχύνει. Φέτος, μετά του σεισμού που εισαπέδωσε όλην την πόλη της Αντιοχίας και κατέστρεψε τις ιερωτές περιοχές και πόλεις Χαλέπη, Λαοδικίας, Αλεξανδρέτας και άλλα, εμείς λειτουργήσαμε το Πάσχα πάνω στα χαλάσματα του Ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια. Προσευχηθήκαμε στον Πανάγαθο Θεό και ζητήσαμε την βοήθεια Του να ξαναχτιστεί η πόλη αυτή και ο ναός της. Αυτή η εκκλησία που μη γέννητο καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σταθερός ελπίζει στο φως της Αναστάσεως και πιστεύει ότι ο Αναστάς Κύριος βρίσκεται εντός αυτής, παρόλες τις πληγές. Από αυτήν την εκκλησία της Αντιοχίας που δόρισε τον Θείο Παύλο σε όλη την οικουμένη, μεταφέρω την θλίψη αγαπητών σας αδελφών που ζητούν να προσεύχεστε υπέρ των ποιμένων του Χαλεπίου Ιωάννου και Παύλου, τους οποίους γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, υπέρ της ειρήνης όλης της πονημένης από τους πολέμους Ανατολής, υπέρ των προσφύγων και απαχθέντων, υπέρ των ψυχών των μαρτύρων και υπέρ ημών όλων κληρικών και λαϊκών. Ζητώντας αυτές τις προσευχές, έχω την ελπίδα ότι με την χάρη του Θεού και με την υπομονή και την καρτερία του ποιμνίου μας, η Ανατολή θα ξαναγίνει έδρα φωτός και πατρίδα ειρήνης. Με αυτά τα λόγια, Άγιοι αδελφοί, σας χαιρετώ ευχόμενος κάθε επιτυχία στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου με τις πρεσβείες του Αποστόλου Παύλου, ζητώντας από τον Πανάγαθο Θεό να μείνει η Μητρόπολη σας ακμάζουσα σεβασμιότατε και εσάς προσωπικά, να χαρίζει ο Θεός τα έτη πολλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θεοβάδη στη Αγία Γη, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Μητροπολίτης Ναζαρέτ, κύριος Κυριακός, παρακαλείται να απευθύνει χαιρετισμό.
3: Το Ιεροτάτο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμονη, αδελφό εν Κυρίω αγαπητό και συλλειτουργό της ημών μετριότητος, ασπασμών Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Τιμήν και έπαινον της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, αποτελεί ο από 20 ετίας και πλέον καθιερωθής υπό της ημετέρας Λίαν αγαπητής και περισπουδάστου ημίν ιερότητος θεσμός των Παυλίων. Εν αυτό Αγιότατη Αρχιερείς, διακεκριμένοι καθηγητέ και ερευνητέ της Αγίας Γραφής εμελέτησαν και ανέδειξαν ποικίλας πτυχάς της χαρισματικής προσωπικότητος και του εξισίου ευαγγελικού έργου του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ως του σκεύους της εκλογής, τον οποίον η δεξιά του υψίστου ηλίωσε και κατέστησε Χριστοφόρον αρπαγέντα έως και τρίτου ουρανού. Η Εκκλησία Ιεροσολύμων μετέχουσα σήμερον εις την 29η συνάντηση ταύτη των Παυλίων δια το αντιπροσώπου ημών Ιεροτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κυρίου Κυριακού καταθέτει ότι σεμνύνεται δια το ότι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος εφιλοξενήθη σε αυτήν ότε εμαθήτευε παρδουσπόδας του διδασκάλου Γαμαλιήλ. Ότε μετέσχε εις τας εργασίας της πρώτης Αποστολικής Συνόδου του έτους 49 μετά Χριστό. Ότε εις το ναό του Σολομώντος ομιλών συνέχεε γραμματείς και σαδουκαίους. Και ότε υπό των Ρωμαϊκών αρχών εφυγαδεύθη εξ Ιεροσολύμων εις Κεσάριαν, εξής ανεχώρησε δια Ρώμην. Ειδικότερον όσο αφορά το θέμα της παρούσης συναντήσεως, ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου, η Εκκλησία Ιεροσολύμων καταθέτει την μαρτυρία αυτής ότι ούτως ον Εβραίος εξ Εβραίων παραμένων ακριβής τηρητής του Μωσαϊκού νόμου και προδοποιών, βλέπετε μη της ημάς έστε ως συλλαγωγών για της φιλοσοφίας. Υιοθέτησε και παρέδωσε εις την Εκκλησία την κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου, πρώτον δια του αρίστου βαθμού γνώσεως και χειρισμού της ελληνικής γλώσσης, ως εφαίνεται εις σας επιστολάς αυτού, ανεξήγητο όντως το φαινόμενο τούτο ανθρωπίνος δια της ρωμαϊκής υπηκοότητος ειν εκείνος από προγόνων εκέκτητο. Δια της γνώσεως της ελληνικής φιλοσοφίας, καθότι λέγει «γένος εσμέν του Θεού και δια της εν το αρίο πάγο ρίσεως αυτού εύρων και βωμών, ενώ επεγεγράπτο αγνώστο Θεό». Την κληρονομία ταύτη ενσωμάτισε στον Κύριο με αυτού, ενώ ουκ εν Ιουδαίος, ουδέν Έλλην, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Το όραμα τούτο εμνεστέ εκ του φωτός της πορείας του Αποστόλου Παύλου προς Δαμασκόν, καθίσατε επικαιρότερον σήμερον, ότε έθνη και λαοί πολεμούς συναλλήλους, ή να οι κυβερνήτη του κόσμου παύσονται των μενωμένων πολέμων και φέρωσιν εις τους λαούς αυτών ειρήνην και ευημερίαν. Επί τούτους ευχαριστούντες για την πρόσκληση ταύτη και χαιρετίζοντες πάντα στους μετέχοντας εις την ευλογημένη συνάντηση ταύτη και πάντα στους κατοίχους της πόλεως Βερίας, ενή κατηγγέλει υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού. Ασπαζόμεθα την ημετέρα πεφιλημένη ημίν ιερότητα από του Παναγίου και Ζωοδοχού τάφου, φιλήματι Αγίου και διατελούμεν. Εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 24 Ιουνίου, 2023, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Τρίτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την οικονομία του χρόνου της απόψινής εκδηλώσεως, τα μηνύματα των υπολείπων νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών θα αναγνωστούν στις επόμενες συνεδρίες σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, παρακαλούμε πολύ την εκπρόσωπο του Ανυπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητος Ιμαθίας κύριο Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, παρακαλούμε την εκπρόσωπο να απευθύνει χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας κύριο Καλαϊτζίδη, τον οποίο ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ως εκ τούτου σας μεταφέρω το χαιρετισμό του. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεγονός η διοργάνωση των παυλίων εκδηλώσεων που φέτος διοργανώνει για 21η χρονιά η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας και οι οποίες είναι αφιερωμένες στον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ένδοξο Απόστολο Παύλο. Κατά γενική ομολογία πρόκειται για εκδηλώσεις που πλέον έχουν εξελιχθεί σε θεσμό όχι μόνο για την Ιμαθία, αλλά για όλη την Ορθόδοξη Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό το οφείλουμε στις άοκνες προσπάθειες του συνόλου της Μητροπόλεως μας και κυρίως όμως το χρωστάμε στον Πανάξιο Μητροπολίτη μας, κύριο Παντελεήμονα, εμπνευστή των εκδηλώσεων και πνευματικό ηγέτη όλων των διοργανώσεων. Από όποια πλευρά και αν προσεγγιστεί, ο Απόστολος των Εθνών παραμένει πάντα μια τεράστια, παγκόσμια, ιστορική και πνευματική προσωπικότητα. Για το λόγο αυτό, η έρευνα που κάθε χρόνο επιχειρούν τα Παύλια γύρω από τη ζωή και το έργο του αποτελεί ένα μοναδικό θησαυρό από πολλές απόψεις. Εύχομαι ολόψυχα τα Παύλια να συνεχίσουν και να θέτουν ενώπιόν μας την Άγια Μορφή του Απόστολου των Εθνών και να διεγείρουν την πνευματική μας φιλοτιμία. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αφού ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Βερίας, κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη, ο οποίος μας παραχωρεί τόσο την αίθουσα του χώρου τεχνών όσο και την αίθουσα της Αντιονιάδιος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για την πραγματοποίηση του συνεδρίου των Παυλίων, τον παρακαλούμε να ανέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
5: Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, Άγιοι Πατέρες, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας, κύριε Πρόεδρε του Διπεθέ Φέρειας, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συμμετέχοντες στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Παυλίων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στα 21 τα Παύλια με το φετινό γενικό θέμα «Η ελληνιστική κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου». Το έτος 323 π.Χ. ο μεγάλος στρατιλάτης Μακεδόνας Αλέξανδρος αφήνει τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα, έχοντας σκορπίσει το φως του ελληνικού πολιτισμού και την ελληνική γλώσσα σε ολόκληρη την Ανατολή. Είναι διαπιστωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένη ότι η ιστορική αλήθεια, όταν καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού, μας μεταφέρει στη ζωή των προγόνων μας. Στις εξελίξεις των καταπεριόδους θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθήκων για τη διατήρηση της ιστορίας του τόπου. Η Μακεδονική γη, η Αιγαίος, είναι η πρώτη πόλη των Μακεδόνων και ο πυρήνας του αρχαίου βασιλείου τους. Είναι ο τόπος όπου βασίλεψε για τρεις και πλέον αιώνες η οικογένεια του Φιλίππου του Δεύτερου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μυθική, θρησκευτική, πολιτική και καλλιτεχνική κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Οικουμένη. Εδώ, ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος και εκλεγμένος ηγεμόνας όλων των Ελλήνων γιόρτασε τη βασιλεία του λίγο πριν το άδοξο τέλος του. Γεγονός που έμελε να αλλάξει τον κόσμο και την ιστορία. Έφερε τον Μέγα Αλέξανδρο στην ηγεσία του Μακεδονικού Βασιλείου και ξεκίνησε την άνοιξη του 334 π.Χ. τη μεγάλη εκστρατεία του στα βάθη της Ανατολής. Η διάδοση του ελληνιστικού πολιτισμού και της οικουμενικότητάς του έγινε φανερή σε όλες τις πολιτιστικές εκφράσεις της καθημερινικής ζωής. Στη γλώσσα, τη θρησκεία, τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες. Συνεπώς, όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι για να κατανοήσουμε τις πολιτιστικές επιρροές στις επιστολές του Παύλου, αναγνωρίζουμε τη σημασία της κληρονομιάς του ως αφοσιωμένος Εβραίος. Την ανατροφή και εκπαίδευσή του κάτω από τον ελληνιστικό πολιτισμό. Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν να κερδίσουν μια βαθύτερη εκτίμηση για τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου στη Γενή Διαθήκη και τη συμβολή του στο βάθος των υπαρξιακών προβλημάτων της εποχής του και όχι μόνο. Η γλώσσα του κηρύγματος του Παύλου ακολούθησε την αντίστροφη από τον Αλέξανδρο Πορεία και διεύηνης Μακεδονίαν 53-57 μετά Χριστόν για να σπείρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου διεύησαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ευρωπαϊκό έδαφος της Ελλάδος, της ελληνικής Μακεδονίας του Φιλίππου και της πάλι ποτέ αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με μοναδικό σκοπό τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Παύλος είχε σπουδάσει ρητορική και ελληνική φιλοσοφία. Λόγω της ανατροφής του στην Ταρσό, πόλη σταθμό στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Λίβανο και Συρία, ως αναρωτήριο από μια βαριά ασθένεια, ο Απόστολος Παύλος γνώριζε καλά την ελληνιστική κοινή γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Με την εκπαίδευσή του, συνδύασε τις γνώσεις του για την ελληνική σκέψη με τη βαθιά κατανόηση για τις εβραϊκές γραφές. Αυτή η μοναδική παιδεία εξόπλισε τον Παύλο να εξηγεί εύλογα το Ευαγγέλιο τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους εθνικούς που ασκούσαν τον πολυθεϊσμό, λάτρευόντας πολλές θεότητες σε διαφορετικές πτυχές της ζωής. Ο ίδιος χρησιμοποίησε κανόνες ελληνικής επιστολογραφίας, πρόλογο με αποστολέα, παραλήπτη, ανάπτυξη θέματος, επίλογο, για να συγγράψει τις 14 επιστολές του, από όπου αντλούμε πλήθος χριστολογικών στοιχείων. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης της εβραϊκής κληρονομιάς από τη μία, της ελληνιστικής εκπαίδευσης και των διαφόρων πολιτισμικών πλαισίων που συνάντησε από την άλλη, είναι κρίσιμη για την πλήρη εκτίμηση του πλούτου και του βάθους των επιστολών του. Στην προς Κορινθίους επιστολή του, κεφάλαιο 9 στίχος 22, ο Παύλος προσπάθησε να γίνει τα πάντα για όλους, για να σώσει με κάθε τρόπο μερικούς. Εις όλους έγιναν τα πάντα, χωρίς βέβαια να παραβώ ποτέ το θέλημα του Θεού, δια να σώσω με κάθε τίμα και θυσίαν, έστω και μερικούς. Αν και σύντομες σε μορφή, οι επιστολές του Παύλου αποτελούν απόδειξη του μεταξυματισμού του αρχαίου κόσμου και της γέννησης μιας νέας κοινωνίας. Προβάλλεται ένα πρότυπο και μια στάση ζωής. Μια εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα που δημιουργεί στις ημέρες μας ο ατομισμός των κοινωνιών μας. Αν η Παύλιος θεολογία και η σκέψη έχει συγκροτημένη και σωστή στάση απέναντι στον πολιτισμό, τότε η παρουσία της όχι μόνο θα προστατεύσει την ίδια από την αφομοίωση, αλλά θα επενεργήσει ως φύραμα λυτρωτικό για ολόκληρο το σύγχρονο κόσμο. Η διαχρονική προσπάθεια ανάδειξης του μεγάλου έργου του Αποστόλου Παύλου μέσα από το θεσμό των Παυλίων και των άρτια οργανωμένων επιστημονικών συνεδρίων μας καθιστά ευγνώμονες απέναντι στο πρόσωπο του Σεσβημιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα. Τον ευχαριστούμε για την έμπνευση.

0: κάλεσε κοντά του. Παρακαλούμε λοιπόν τον καθηγητή κύριο Χαράλομπα Τπατζίδη, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, να απευθύνει χαιρετισμό.
1: Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με τα 29 παύλια συνεχίζεται η συνεισφορά στις παύλιες σπουδές που εγγενίασαν πριν από 29 χρόνια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελεήμων και οι ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΙΘΗ, ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Παυλίων και ο Ιωάννης Γαλάνης ως μέλος. Δυστυχώς, όπως υπόθηκε, και οι δύο πεφωτισμένοι δάσκαλοι μας απεβίωσαν τη χρονιά αυτή αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Αιωνία η μνήμη τους. Εμείς, τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ευελπιστούμε και υποσχόμαστε να σταθούμε άξιοι συνεχιστές του έργου τους. Ως εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής θα αναφερθώ λακωνικά στο αντικείμενο των φετινών 29 Παυλίων που φέρει τον τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου». Στο σημείο αυτό θα επικαλεστώ την αυθεντία του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ο οποίος στο ιστορικό ποίημά του με τον τίτλο «Στα 200 π.Χ. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων» γράφει σε πρώτο λόγο «Και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και η Ενμηδία και η Ενπερσίδη και όσοι άλλοι. Θεωρώ ότι κανένα άλλο κείμενο δεν θα μπορούσε να περιγράψει πιο περιεκτικά την ελληνιστική εποχή και τον κόσμο που εγκαινιάστηκε από τον Αλέξανδρο τον Μεγάλο, τον Μακεδόνα. Αυτόν τον κόσμο θα τον ονοματίσει ελληνιστικό ο ιστορικός Johann Gustav Droysen στο τρίτο έργο του «Geschichte des Hellenismus» τον 19ο αιώνα. Από τότε, με τον όρο «ελληνιστικός» εννοούμε συνήθως την περίοδο που αρχίζει από το θάνατο, με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. και τελειώνει ανάλογα με τις θέσεις των ειδικών ή στην εποχή της ναυμαχίας στο Άκτιο το 31 π.Χ. ή στο τέλος της ύστερης αρχαιότητας ή στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αγαπητοί σύνεδροι, ένα είναι βέβαιο, ότι κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, νικηφόρα, περίλαμπρη, περιλάλητη και δοξασμένη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου καρποφόρησε τον ελληνιστικό κόσμο, που ήταν κόσμος ελληνικός, καινούργιος και περίλαμπρος, στους κόλπους του οποίου ανδρώθηκε το χριστιανικό κίνημα. Όταν όμως μιλούμε για το χριστιανικό κίνημα που είναι εμποτισμένο με τον ελληνιστικό πολιτισμό, αυτόματα στρεφόμαστε στον Απόστολο Παύλο, τον πρωτεργάτη και θεμελιωτή του χριστιανισμού των μεγάλων αστικών κέντρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί ανθεί ο ελληνιστικός πολιτισμός με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, την καλλιέργεια της ελληνιστικής φιλοσοφίας και ηθικής, της ρητορικής τέχνης, της δημιουργίας ξεχωριστών εικαστικών τάσεων και πολλών άλλων. Με τον Απόστολο Παύλο, ο χριστιανισμός πάβει να είναι επαρχιωτικός και περιορισμένος στα όρια της Παλαιστίνης. Αντίθετα, αναδεικνύεται σε κίνημα των πόλεων όπως η Έφεσος, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Κόρινθος και ανοίγει τις αγκάλες του στους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και καθίσταται οικουμενικός. Αυτή την περίοδο που εγγενίασε ο Μέγας Αλέξανδρος, την ελληνιστική περίοδο, θα εξετάσουμε στα 29 Παύλια σε συνδυασμό με την δυναμική προσωπικότητα και την πολυσχητή δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου. Στο παρόν συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες και σχετικές με το θέμα εισηγήσεις. Επίσης, στο συνέδριό μας ενσωματώνεται

0: η επίσκεψη στο νέο μουσείο των Εγών και κατ' εξαίρεση εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου του Μικραγιανανίτη κατά κόσμων Αναστάσιου Αθανάσιου Γρέκα, μοναχού της Ορθόδοξης Εκκλησίας και υμνογράφου. Τα φετινά 21 τα Παύλια είναι, όπως βλέπετε, ιδιαίτερα και στενά συνδεδεμένα με τον ελληνιστικό πολιτισμό της Μακεδονικής Δυναστείας και της Συμμαθίας. Με τον τρόπο τους θεωρούμε ότι και αυτά συμβάλλουν στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ως μέλος και εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής των 21 των Παυλίων, σας καλώ με τη συμμετοχή σας στο επιστημονικό αυτό συμπόσιο να γνωρίσετε μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνιστικής εποχής που εγγενίασε ο Μέγας Αλέξανδρος με το έργο του, μιας εποχής κατά την οποία άνθησε και το χριστιανικό κίνημα που θεμελίωσε ο Απόστολος Παύλος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε πολύ τον σεβασμιότατο ποιμανάρχη μας, Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα, να κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σμύρνης, κύριε Βαρθολομέ, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου, κυρίου Βαρθολομαίου, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των μακαριωτάτων προκαθημένων των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών, παρουσιολογιότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, εξοχότατε κύριε Βουλευτά, αξιότιμος κυρία εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη μας, εξοχότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε του ΔΥΠΕΘΕ, ελογιμότατε κύριε Πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής των 29ων Παυλίων, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές και κυρίες, ελογιμότατοι κύριε σύνεδροι, σεβαστοί πατέρες, ευλαβέστατοι μοναχοί και μοναχές, αγαπητοί μου αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, ουγαρεστήν προσωποληψία το Θεό. Παράδοξος ηχεί ο λόγος του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Ρώμης και αναφέρεται σε Ιουδαίους και σε Έλληνες. Όχι επειδή οι χριστιανοί της Ρώμης είναι Ιουδαίοι ή Έλληνες, αλλά επειδή για τον Μέγα Απόστολο Παύλο ουκένει Ιουδαίος ουδέ Έλλην, όπως γράφει προς τους χριστιανούς της Γαλατίας. Για τον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία, θα συνεχίσει ο Απόστολος, γιατί ο Θεός δεν κρίνει με βάση τις ταυτότητες, τις εθνικότητες ή τα γέννη των ανθρώπων, αλλά τη διάθεση και τις πράξεις τους. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Ο Απόστολος των Εθρών δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός επιφυλάσσει δόξα και τιμή και ειρήνη σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ζει και δρά έχοντας ως γνώμονα το αγαθόν. Γιατί για το αγαθό δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο και το αγαθό τον οικειώνει με τον Θεό, ο οποίος είναι κατά την ουσία και τη φύση αγαθός και δίκαιος. Γι' αυτό και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα τους Ρωμαίους, ακυρώνοντας συγχρόνως και οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ο λόγος του είναι παράδοξος. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, σε μια πόλη με σπουδαίο παρελθόν, πόλη μεγάλη και ευδαίμονα, όπως την ονομάζει ο ιστορικός Κροφόν, η οποία όμως εισήλθε σε μια νέα φάση της ιστορίας της από την εποχή που πέρασε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και αργότερα έγινε γνωστή για τις φιλοσοφικές της σχολές, οι οποίες συναγωνίζονταν ακόμη και αυτές των Αθηνών. Στη διάδοση και εδραίωση του ελληνικού πολιτισμού, τον οποίον είχε μεταφέρει ο Μέγας Αλέξανδρος από τη Μακεδονία στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, συνέβαλε καθοριστικά η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αιγαίας Ανατολής και της Αιγύπτου. Τα ελληνιστικά βασίλεια δεν είχαν, όπως είναι γνωστό, ως πρότυπο την πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος, αλλά είχαν μία διαφορετική, μία οικουμενική προοπτική μέσα στην οποία διακινούνται και δραστηριοποιούνται ελεύθερα άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτιστικών ταυτοτήτων και συγχρόνως ιδέες, θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, χάρη στη δυνατότητα που παρήχε η χρήση μιας κοινής γλώσσας της ελληνικής. Έτσι διευρύνονται και οι ορίζοντες των ανθρώπων που έβγαιναν από τα στεγανά της δικής τους ιδιοπροσωπείας και εξοικειωνόταν με τη συναναστροφή άλλων διαφορετικών από αυτούς ανθρώπων. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και όταν αργότερα τα ελληνιστικά βασίλεια αντικαταστάθηκαν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία στηρίχθηκε στην προϋπάρχουσα ελληνιστική κληρονομιά, αλλά κυρίως την ελληνική γλώσσα, η οποία συνέχισε να διευκολύνει την επικοινωνία και τη διοίκηση. Μεγαλωμένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούσε η ελληνιστική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός, ο Απόστολος Παύλος δεν έμοιαζε με τους άλλους Ιουδαίους, δεν έμοιαζε με τους άλλους μαθητές του Χριστού. Παρότι Ιουδαίος το θρήσκευμα και μαθητής του περίφημου νομοδιδασκάλου Γαμαλίλ, όπως ο ίδιος δηλώνει, ήταν φυσικό να μην έχει τα χαρακτηριστικά ενός Ιουδαίου που είχε ανατραφεί σε μία κλειστή Ιουδαϊκή κοινωνία, αλλά να διαθέτει τους ανοιχτούς ορίζοντες τους οποίους δημιουργούσε η ελληνιστική παράδοση της πατρίδος του της Ταρσού. Εξετάζοντας τα πράγματα από την ανθρώπινη οπτική γωνία, θα μπορούσαμε να πούμε πως παρότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε από το Ιππερό της Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά στο πλήθος, ο καθένας από τους παρεπιδημούντες Πάρθους, Μίδους και Ελαμίτες και τους άλλους, τους οποίους αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, άκουαν το κήρυγμά του εν τη ιδία αυτού διαλέκτο, θα ήταν δύσκολο οι 12 μαθητές του Χριστού να διαδώσουν με την ίδια ταχύτητα και την ίδια αποτελεσματικότητα το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Χρειαζόταν ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να υπερβεί τα στεγανά του Ιουδαϊσμού και γνωρίζοντας τα δεδομένα του κόσμου, έχοντας μεγαλώσει μέσα σε αυτόν, να βαστάσει το όνομα του Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός καλεί με τον εντυπωσιακό και κατάνθρωπο τρόπο τον Σαύλο, τον μεταστρέφει από διώκτητου σε Απόστολό του και τον ονομάζει σκεύος εκλογής. Τον εξέλεξε ως το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο Απόστολος των Εθνών και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του στα έθνη, υποδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο που διαδραμάτισε στο σχέδιο της προνοίας του Θεού η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας 3 περίπου αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, αλλά και τη σημασία της εδραιώσεώς της στη Ρωμαϊκή Οικουμένη, ώστε να διευκολύνει τη διάδοση του σωτηρίου μηνύματος του Ευαγγελίου. Ανάλογη σημασία έχει και ο προφητικός λόγος του Κυρίου προς τους μαθητές του, όταν θέλησαν να τον συναντήσουν κάποιοι Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή, όπως σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τότε ο Χριστός, ανταποκρινόμενος στο αίτημά τους, είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Επάνω στο πνευματικό υπόβαθρο της ελληνιστικής του ανατροφής, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος οικοδομεί το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης του Χριστού, που δεν αδικεί ούτε καταδικάζει όσους δεν τον γνώρισαν και κατά συνέπεια δεν έζησαν σύμφωνα με τον νόμο του, αλλά διακηρύττει ότι τα έθνη, τα μη νόμων έχοντα, εαυτής εισή νόμος και επομένως θα κριθούν με βάση τις αγαθές πράξεις τους. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, ουγγαρεστήν προσωποληψία το Θεό. Ο έπαινος αυτός του Αποστόλου των Εθνών Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και για όλους εκείνους οι οποίοι έγιναν χωρίς να το γνωρίζουν όργανα του Θεού και προετοίμασαν την οδό του Ευαγγελίου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης, ο ευγενής γόνος του τόπου μας, της Σημαθίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, τον οποίο θελήσαμε να τιμήσουμε στα φετινά 21 Παύλια, με δεδομένη την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στο έτος του θανάτου του, το 323 π.Χ. και το έτος 2023. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εκτίμηση κάνουν κατά καιρούς διάφοροι ιστορικοί για το έργο και την προσωπικότητα του Μεγάλου Μακεδόνος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πληρεί την προϋπόθεση του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου και ανήκει στους εργαστέντες του αγαθών, διότι έργο αγαθό ήταν η επιδίωξή του να ενώσει τους Έλληνες, οι οποίοι επί πολλές δεκαετίες αλληλοσυγκρούοντο και αλληλοεξοντώνοντο σε ατελέσφορους πολέμους και διαμάχες. Έργο αγαθό ήταν και η προσπάθειά του να απαλλάξει τον ελληνικό κόσμο από τη διαρκή απειλή των Περσών. Έργο αγαθό όμως ήταν, κατά μείζω αναλόγω, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού μέχρι τα βάθη της Ασίας και η μετάδοση της ελληνικής γλώσσας σε δεκάδες λαούς της Εγγύης Ανατολής, καθιστώντας την γλώσσα διεθνή και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και αν ο Μέγας Αλέξανδρος και η διάδοχή του με την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ανατολή, ξεκινώντας από την Ημαθία, συνέβαλαν σε αυτήν, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, ήταν αυτός ο οποίος μετέφερε με όργανο την ελληνική γλώσσα, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας από την Ανατολή, όχι μόνο εδώ στη Βέρεια, αλλά και σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο, και κατέστησε την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων, γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτήν τη σχέση του Αποστόλου Παύλου και του ελληνιστικού κόσμου που ξεκινά από τον Μέγα Αλέξανδρο θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να γνωρίσουμε μέσα από τις εισηγήσεις του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο των φετινών 29ων Παυλίων με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου», και αρχίζει με τη χάρη του Θεού σήμερα. Θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο για το σεπτό πατριαρχικό του μήνυμα και την αποστολή ως εκπροσώπου του στο συνέδριο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης Κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος είναι τέκνον της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ευχαριστώ θερμότατα και τους μακαριωτάτους προκαθημένους των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών για την τιμητική αποστολή των μηνυμάτων τους και την εκπροσώπησή τους στο συνέδριό μας και στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ ακόμη εγκάρδια τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλεως και της επαρχίας μας για την παρουσία τους στην εναρκτήρια συνεδρία και τη συμμετοχή τους στα 29ª Παύλια. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τα ελογημότατα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δύο από τα οποία ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος και Ιωάννης Καλάνης, που επί 29 χρόνια ο πρώτος υπήρξε πρόεδρός της και ο άλλος μέλος, συμμετείχαν στην προετοιμασία ακόμη και αυτού του συνεδρίου, δυστυχώς δεν είναι πλέον σωματικά μαζί μας. Ευχόμεθα η μνήμη του να είναι αιωνία και ο Απόστολος Παύλος να τους ανταποδώσει τους κόπους και την αγάπη τους για την πραγματοποίηση των Παυλίων. Ευχαριστώ ακόμη τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και φυσικά τους ελογημοτάτους, εισηγητές και συνέδρους, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του συνεδρίου μας. Ευχαριστώ θερμά και όλους τους παρόντες, τον ευσεβή κλήρο, τους ευλαβείς μοναχούς και μοναχές, τον πιστό λαό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος εκφράζει και με τον τρόπο αυτό τον σεβασμό και την τιμή του προς τον Μέγα Απόστολο Παύλο, τον ακάματο κήρυκα του Ευαγγελίου και Απόστολο των Βεριαίων. Επικαλούμενος τις δικές του πρεσβείες και τη δική του χάρη, κηρύσω την έναρξη του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών και Αποστόλου της Βερίας Παύλου. Σας ευχαριστώ.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εκπομπή που έχει τον τίτλο «Ανιχνεύσεις στις έννοιες του λεξικού, του ελληνικού μας λεξικού». Ανιχνεύουμε τις έννοιες που αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Όπως κάθε φορά κοντά μας έχουμε και πάλι την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογο, η οποία κάνει αυτή την ανάπτυξη των εννοιών και μας βοηθάει να τις καταλάβουμε και να τις γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι. Φιλόξενο το καταφύγιό σας για μια ακόμα φορά και με προκαλείτε να προτάξω και τη λέξη με την οποία σήμερα θα σκάψουμε για να βρούμε το αληθινό περιεχόμενό της. Είναι η λέξη ευθύνη.
0: Δύσκολη λέξη. Όχι δύσκολη, ίσως στην εποχή μας δυσεύρετη.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε λίγο τη λέξη ευθύνη. Ας την, πώς να αποψηλαφίσουμε πρώτα.
0: Ναι.
1: Γραμματικά, ετυμολογικά και, και ας πούμε ότι προέρχεται από το επίθετο ευθύς. Που σημαίνει ευθύ. Είναι κάτι ίσιο.
0: Ναι.
1: Και από το ρήμα που παράγεται, το οποίο σημαίνει ευθύνο το ρήμα, που κάνω κάτι ευθύ, κάνω κάτι ίσιο, κάνω κάτι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει επομένως ευθύνη, κάνω κάτι σωστό. Ισοδύναμες λέξεις θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλές, αλλά ας δούμε λίγο πρώτα κάνω κάτι σωστό. Πού το κάνω? Σε ποιους το κάνω, με ποιον το κάνω. Τι σημαίνει κάνω κάτι σωστό? Ο άνθρωπος ζει σε διάφορα περιβάλλοντα και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζει, καλείται να κάνει εκεί αυτό που λέμε σωστό. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα αστικό περιβάλλον, μιλάμε για αστική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα σχολικό περιβάλλον, μιλάμε για σχολική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα περιβάλλον διοικητικό, διοικητική ευθύνη. Ένας υπάλληλος στη διοίκηση έχει διοικητική ευθύνη. Και ένας άνθρωπος που ζει σε μια οποιαδήποτε κοινωνία έχει κοινωνική ευθύνη. Αλλά και ένας πολιτικός που αντιπροσωπεύει ένα μερίδα του λαού που τον ψήφισε έχει αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη. Επομένως, η ευθύνη, πώς να πω, έχει μια προοπτική σε ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε όλα. Ανάλογα λοιπόν με τους ρόλους που έχουμε στους ώμους μας, έχουμε και ανάλογες ευθύνες. Δεν είμαστε βουλευτές για να έχουμε πολιτική ευθύνη, είμαστε όμως ψηφοφόροι και έχουμε πολιτική ευθύνη στο μέτρο αυτού. Δεν είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι για να έχουμε διοικητική ευθύνη. Είμαστε όμως όλοι οικογενειάρχες, αν είμαστε και όσο είμαστε, και έχουμε οικογενειακή ευθύνη. Είμαστε όλοι μέλη μιας εκκλησίας, της χριστιανικής εκκλησίας, και έχουμε αυτό που λέμε πνευματική ευθύνη. Επομένως, η λέξη ευθύνη, ξαναλέω, έχει τη δυνατότητα να ειδωθεί υπό διαφορετικές πλευρές του πρίσματος. Ουσιαστικά η λέξη ευθύνη σημαίνει κάνω κάτι σωστό. Είναι δηλαδή αυτό που κάνω υποχρέωσή μου και το κάνω σωστά. Είναι καθήκον μου και το κάνω σωστά. Είναι αυτό για το οποίο εργάζομαι και για το οποίο καλούμε να λογοδοτήσω και καλούμε να λογοδοτήσω σωστά. Είναι αυτό ευθύνη μου και καλούμε όσον καιρό το επεξεργάζομαι να το διεκπεραιώνω έτσι ώστε όταν το ολοκληρώσω να μην παρουσιαστεί λάθος. Ευθύνη ακόμα είναι αυτό το οποίο με κάνει να είμαι εγώ κύριος σε κάτι. Είναι λοιπόν η ευθύνη, η ηθική και νομική και κοινωνική υποχρέωση του ανθρώπου να διεκπεραιώνει τις πράξεις του με απόλυτη συνέπεια και να λογοδοτεί για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. είναι κατά κάποιον τρόπο η ευθύνη ένα είδος δικαστηρίου, εσωτερικού δικαστηρίου, το οποίο όμως εξακτηνώνει και προς τα έξω τις απόψεις του δικαστηρίου για να κρίνουν οι άλλοι αν και κατά πόσον αυτά που κάνει κάθε άνθρωπος είναι σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από αυτό το πνεύμα που λέγεται αναρχία και λένε ότι αφού γεννηθήκαμε χωρίς τη θέλησή μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι κάνουμε. Γεννηθήκαμε λοιπόν χωρίς τη θέλησή μας, λένε οι αναρχικοί ή κάποιοι αναρχικοί, και είναι επιστήμονες αυτοί, κοινωνιολόγοι πολλές φορές, και επομένως δεν έχουμε καμία ευθύνη, όπως τα ζώα, για τον οποίο της πράξης δεν αναζητείται καμία ευθύνη. Έρχεται μια λεπού και σου τρώει τις κότες από το κοτέτσι και δεν τη ζητάς κάτι ως αντάλλαγμα, δεν τη ζητάς καμία ευθύνη. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν οι κοινωνιολόγοι λένε δεν ζήτησα να γεννηθώ και επομένως δεν είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Προσέξτε το λίγο πόσο σε κοινωνία...
0: Λίγο αρρωστημένο ακούγεται αυτό.
1: Ζούγκλας μας πάει. Μα είναι ο Σάρτρ αυτός που το γράφει. Ένας άνθρωπος που σαν προσωπικότητα είναι όχι απλώς αμφιλεγόμενη και αμφισβητούμενη, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τις παραδεδεγμένες αρχές. Η ευθύνη και το καθήκον είναι ποσότητες ευθέως ανάλογες. Δηλαδή, έχω καθήκον και έχω και ευθύνη να διεκπεραιώσω το καθήκον μου. Και ως υπεύθυνος άνθρωπος ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου και τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον όρο στον οποίο εγώ είμαι συνεπής. Είμαι παράδειγμα συνεπής στον όρο οικογενειάρχης. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου? Οικονομικές, κοινωνικές, πνευματικές, παιδαγωγικές υποχρεώσεις. Και εγώ σε αυτές τις υποχρεώσεις μου πρέπει να είμαι σωστός. Και έχω ευθύνη εγώ. Τι σημαίνει όμως ότι έχω ευθύνη? Σημαίνει ότι συνειδητά προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις μου. Όχι απλώς να τις κρατώ με απόλυτη συνέπεια, όχι απλώς αυτό, αλλά να βλέπω και τις παραλήψεις μου και να προσπαθώ να τις διορθώνω. Ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος με ευθύνη προσπαθεί συνεχώς να γίνεται καλύτερος, να διεκπεραιώνει και να ολοκληρώνει αυτά που του ανατέθηκαν, είτε στο εργασιακό του περιβάλλον, είτε στο οικογενειακό του, είτε στο κοινωνικό του, με απόλυτη συνέπεια. Άνθρωπος με ευθύνη είναι άνθρωπος συνεπής, είναι άνθρωπος υπεύθυνος. Είναι άνθρωπος που δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν είναι άνθρωπος της επιφάνειας. Δεν είναι άνθρωπος του όσα φαίνονται και τα υπόλοιπα τα σκορπάω κάτω από το χαλί. Είναι άνθρωπος που προσπαθεί να διεκπεραιώσει ό,τι του πέσει στα χέρια με απόλυτη τελειότητα, στο μέτρο που το αναλογεί. Θυμάστε στη δημιουργία, όταν είδε ο Θεός τη δημιουργία που επιτέλεσε μέσα σε 7 ημέρες, είδε ο Θεός ότι καλώνω. Πόσο δηλαδή ο Θεός αναπαύτηκε στο ότι επιτέλεσε το δημιουργικό του έργο τέλεια, με απόλυτη ευθύνη, και για πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια λειτουργεί αυτό το σύμπαν με απόλυτη συνέπεια. Με απόλυτη ευθύνη κατασκεύασε ο Θεός τον κόσμο, δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο με απόλυτη ευθύνη και τώρα τον διακυβερνά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις στα άστρα. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν... τίποτε δεν υπάρχει ανώμαλο. Όλα λειτουργούν με απόλυτους μαθηματικούς νόμους. Νόμους. Και οι επιστήμονες αυτό κάνουν. Προσπαθούν να ανακαλύπτουν τους νόμους με τους οποίους έκανε ο Θεός τον κόσμο να λειτουργεί. Αυτό κάνουνε. Γιατί ο Θεός δεν δημιουργήσε όπως να είναι τον κόσμο. Με απόλυτη συνέπεια, με απόλυτη ευθύνη δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο και καλεί τον άνθρωπο αυτά τα δύο γνωρίσματα, το καθήκον και την ευθύνη και την υποχρέωση, να τα διαχειρίζεται στην καθημερινότητά του όσο γίνεται καλύτερα. Και ευθύνη ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, έχει, το ξαναλέω, ανάλογα με το ρόλο του. Άλλη ευθύνη έχει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Να διαπαιδαγωγείται τα παιδιά από απόσταση, με εξασφαλίζοντας τον άρτον των επιούσιων. Η μάνα όμως είναι πιο κοντά στα παιδιά. Έχει πιο ισχυρό παιδαγωγικό ρόλο και έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την καρδιακή προσέγγιση των ψυχών των παιδιών. Ευθύνη έχει και ένας δήμαρχος σε μια πόλη. Ευθύνη έχει και ένας ιερέας σε μια ενορία. Ευθύνη έχει και ένας πιστός απέναντι στην εκκλησία και στο ναό του και πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκπεραιώνει έργα και να βοηθάει και να μην αρνείται τη συμμετοχή του στο κοινό καλό. Ευθύνη έχουν τα μοναστήρια μας και οι μοναστικές αδελφότητες. Στο μέτρο που τους αναλογεί να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Ευθύνη έχουν οι ιερείς μας. Ευθύνη έχουν οι Μητροπολίτες των Μητροπόλεων ώστε να προωθείται η ενότητα, η αγάπη, η δημιουργικότητα μεταξύ των πιστών, να προωθείται το έργο του Θεού στον κόσμο. Ευθύνη έχουν οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ευθύνη έχουν οι βουλευτές, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται θύματα του χρηματισμού και υποπίπτουν σε ανομίες και σε άνομες πράξεις αχαρακτήριστες πολλές φορές, γιατί όλοι υποκείμεθα στο δέλεαρ του χρήματος, και τότε αντί να είμαστε υπεύθυνοι αγοραζόμαστε και πουλιόμαστε και γινόμαστε ανεύθυνοι, ασυνεπείς στο πόστο που έχουμε αναλάβει, όποιο και αν είναι αυτό, όσο μεγάλο ή μικρό και αν είναι αυτό. Ευθύνη λοιπόν βασικά είναι η προώθηση της ενότητας, η προώθηση της συνεργασίας, η προώθηση της αξιοποίησης και των πιο παραμικρών δυνάμεων που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι, και οι μικροί και οι αδύναμοι, και οι ισχυροί και οι ανίσχυροι, και οι υγιείς και οι ασθενείς, έτσι ώστε η κοινωνία να αποτελέσει ένα ζυμωτήριο στο οποίο ο καθένας με το ρόλο του, ο καθένας με τις δυνάμεις του, ο καθένας με τα ταλαντά του, ο καθένας με την προσφορά του, να προσφέρουν για να αποτελέσει η κοινωνία έναν κατά το δυνατόν κοινωνικό παράδεισο. Αν είναι δυνατό αυτό, αν είναι εφικτό αυτό, αυτή είναι η ευθύνη. Ο καθένας από τη μεριά του να επιτελεί το τέλειο, ώστε σαν ένα εργοστάσιο να βγαίνει το ακατέργαστο υλικό ως ένα επεξεργασμένο υλικό τέλειο προς διάθεση. Να είμαστε δηλαδή ο ένας τροχός που προωθεί το έργο του άλλου, με άλλα λόγια. Και ευθύνη έχουμε όταν επιτελούμε το έργο αυτό με απόλυτη συνέπεια. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη και για το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε ο Θεός το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε γραπτά. Και είναι ευθύνη μας όχι να τον έχουμε στο ντουλάπι μας να σκονίζεται, όχι να τον έχουμε στο τραπέζι μας απλώς να τον διαβάζουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να τον δείχνουμε στους άλλους με το φως του Χριστού που βγαίνει από τη ζωή μας. Αυτή είναι η ευθύνη, να μεταλαμπαδεύεται ο λόγος του Θεού στους άλλους, όχι λόγις, όχι με τα λόγια δηλαδή τόσο, όσο με τα έργα. Γιατί τα έργα είναι αυτά που κάνουν τους ανθρώπους να βλέπουν τη διδασκαλία του Χριστού στην πράξη. Και όχι τα λόγια. Χόρτασαν οι άνθρωποι από λόγια και από εικόνες. Δεν συγκινούνται πια. Συγκινούνται όμως από μία θυσιαστική συμπεριφορά η οποία έχει σεβασμό, συνέπεια και ευθύνη. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει όσα έχει ως καθήκον κατά το δυνατόν τέλεια. Και ο καθένας μας θα κριθεί ανάλογα με τις ευθύνες του. Βλέπετε τον Χριστό κρίνει αυτούς που έχουν διάθεση έπαρσης. Τους μαθητές, ας πούμε, που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, τους κρίνει. Επαινεί όμως αυτούς οι οποίοι απλά και ταπεινά διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους άλλους, όπως ας πούμε τον καλό Σαμαρίτη που στάθηκε με απόλυτη ευθύνη απέναντι στον άρρωστο αδερφό, στον τραυματισμένο συνάνθρωπο, και ολοκλήρωσε το έργο που μπορούσε και με λόγια και με κόπωση και με κούραση και με θυσία και με χρηματική προσφορά. Η ευθύνη μεταφράζεται σε συμπεριφορά, όχι μόνο σε λόγια, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Ευθύνη σημαίνει κάνω τα λόγια έργα.
0: Υπάρχουν στις μέρες μας υπεύθυνοι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να, και άλλη φορά το είπαμε, να ψηλαφίξει κανείς την έννοια. Είναι αφηρημένες έννοιες και ο κόσμος μας έχει συνηθίσει στη μασημένη τροφή. Η μασημένη τροφή είναι να μιλάμε για το νερό, για το φαγητό, για το τραπέζι, για τα εδέσματα, για τα ρούχα. Έτοιμη τροφή μασημένη. Για την ευθύνη θα μιλήσουμε τώρα, λένε κάποιοι.
0: Επομένως, όμως, όλοι αναζητούν, κυρία Μαρία, συγγνώμη, υπεύθυνα πρόσωπα όπου και να πάμε.
1: Έτσι.
0: Από στην τράπεζα θα πάμε, κάπου αλλού θα πάμε, σε μαγαζί θα πούμε. Αν είναι υπεύθυνος ο απέναντι σου, όχι ο υπεύθυνος, αλλά με ευθύνη κάνει το έργο του, νομίζω όλα κυλούν
1: ρολόι, ομαλά. Ναι. Έτσι είναι. Πρέπει όμως για να φτάσει κανείς να είναι υπεύθυνος, να κινείται από τα μικρά του χρόνια ή τέλος πάντων από τότε που θα το καταλάβει, με συνειδητή προσπάθεια να είναι υπεύθυνος. Η συνειδητή προσπάθεια σημαίνει ότι σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε στιγμή της ζωής μου καλούμε αυτό που κάνω να το κάνω τέλεια. Τέλεια. Μπορώ να κάνω τα τυροπιτάκια μου τέλεια, να μην παρεκτραπώ από τη συνταγή. Μπορώ να πλύνω τα πιάτα μου τέλεια χωρίς να έχουν κομμάτια πολλαδήλα. Μπορώ να γράψω ένα γράμμα σε μια φίλη μου όχι βεβαιασμένα και τσαπατσούλικα, αλλά με αγάπη και ειλικρίνεια. Μπορώ να είμαι σαν στην εργασία μου όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένη, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, κάνοντας τα παιδιά να κατανοήσουν αυτό το, τα οποία τους δίδαξα. Ο καθένας από το πόστο του πρέπει να επιδιώξει να γνωρίσει και να επιδιώξει την ευθύνη του. Και ο καθένας από μας σε μια κοινωνία έχουμε μερίδιο μεγάλο ευθύνης που του αναλογεί. Είμαστε τόσο εύκολοι να αποποιηθούμε τις ευθύνες και να πούμε φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Τόσο εύκολα το λέμε.
0: Είδατε, από μικρά παιδιά, με το παραμικρό μια ζημιά, κάτι άλλο που θα γίνει και ο καθένας, αυτό που είπατε, φεύγει, απαλλάσσεται τις ευθύνες.
1: Έτσι είναι.
0: Για να μην έχει να αναλάβει και το κόστος, ας το
1: έτσι
0: πούμε.
1: Έτσι είναι. Αυτό φαίνεται και στα σύγχρονα ζευγάρια. Συγκρούονται και αντί να πούνε συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη, και να τα βρούνε, προχωρούν σε μια σύγκρουση ατελείωτη. ακόμη και στο διαζύγιο. Γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να πούνε συγγνώμη. Η κουβέντα που είπα σε πλήγωσε. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος σκέφτεται πριν μιλήσει. Επομένως, κατά κάποιον λόγο, κατά κάποιο ποσοστό, προφυλάγεται. Αλλά αν πει κάτι λάθος και πληγώσει τον άλλον και σκεφτεί την ευθύνη του, θα πει συγγνώμη αδερφέ, σε λύπησα, σε πίκρανα, σε τραυμάτισα. Μπορούσα να μην το είχα πει αυτό. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε αδελφοσύνη στις σχέσεις των ανθρώπων. Όχι ο χαδερφισμός, καλά έκανα και τον πλήγωσα. Άμα το λες έτσι αυτό, σου αναλογεί χαρακτηρισμός απανθρωπιάς. Δεν είναι άνθρωπος αυτός που συμπεριφέρεται απάνθρωπα. Η ευθύνη λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Να πει θέλω να γίνω καλύτερος. Εδώ οι άνθρωποι στο όνομα της, πώς να πω, του οχαδερφισμού, παίρνουν χρήματα κάτω από το τραπέζι, χωρίς να αναλογίζονται την ευθύνη ότι αυτό που κάνουν είναι ψέμα ή κλοπή. Και είναι και εύκολο αυτό στις μέρες μας. Η ευθύνη άλλους βαραίνει. Εμένα γιατί να με βαραίνει? Το αποτέλεσμα είναι να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν.
0: Ναι.
1: Να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Προσεγγίζει ένα ζευγάρι για να δημιουργήσει μια καλή οικογένεια και ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον. Γιατί ο καθένας δεν έχει την ευθύνη να πει είμαστε μαζί, θα τα κάνουμε τα οικονομικά μας, τα κοινωνικά μας, τα παιδαγωγικά μας, όλα μαζί. Εγώ τα δικά μου, λέει ο ένας, και εγώ τα δικά μου ο άλλος, άντε να γίνει μετά συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ενώ σε μία συνεργασία, σε μία σχέση, σε μία εργασία γενικότερη, πρέπει να υπάρχει συνυπευθυνότητα. Ευθύνη και στον έναν, ευθύνη και στον άλλον. Και ο ένας να το κάνει καλά και ο άλλος να το κάνει καλά. Να μην ρίχνει ο ένας το βάρος των άλλων, να συναγωνίζονται για την τελειότητα ο καθένας από τη μεριά του, και όταν γίνεται ένας λάθος, από μαζί, από κοινού να το διορθώνουν, από κοινού να ζητούν συγγνώμη, από κοινού να συνεχίζουν. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να ζουν οι άνθρωποι στον παράδεισο. Γιατί αν σκεφτείτε, από τον παράδεισο έφυγαν οι άνθρωποι γιατί δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είπε? Είπε ο Θεός, γιατί έφαγες, έβαλε το μήλο. Είναι μια εικόνα. Με παρέσυρε το φίδι. Και λέει αδάμεση, γιατί το έφαγες. Με παρέσυρε η Εύα. Βλέπετε ότι η μετάθεση ευθυνών έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Ενώ αν έλεγε η Εύα...
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι. Ενώ αν έλεγε η Εύα, αχ, συγγνώμη, βιάστηκα, δεν σκέφτηκα καλά, το ενήργησα κάτω από αυτό που λέγεται παρόρμηση, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα ήταν ο Θεός επίοικης να την αντιμετωπίσει αλλιώς?
0: Ναι, βέβαια, αν αναλάμβανε τις ευθύνες της.
1: Αν αναλάμβανε τις ευθύνες της. Τελικά δηλαδή, ο Θεός μας δίνει τάλαντα. Δείτε και στην παραβολή των ταλάντων. Στον έναν έδωσε 5 τάλαντα και τα έκανε 10. Και τον επένεσε ο Θεός. Στον άλλον έδωσε 1 και το έθαψε. Αυτός δεν ανέλαβε καμιά ευθύνη. Τεμπελάκος ο άνθρωπος. Ας το θάψω, θάψω το λέει. Τι τώρα, σιγά. Ο Θεός ένα με έδωσε, ένα θα τον δώσω. Και η συνέπεια είναι ότι η ανευθυνότητά του τον καταδίκασε. Σαν να μας λέει ο Θεός, εργάζεστε στο μέτρο που μπορείτε, όσο πιο σωστά μπορείτε, με ευθύνη στο έργο της ανθρώπινης ζωής, της επίγειας ζωής, στο έργο της κοινωνικής σας ζωής, στο έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Εργαστείτε και εγώ είμαι εδώ να επενέσω τον εργάτη του αμπελώνα. Θυμάστε από την άλλη παραβολή, είτε αυτός ήρθε από την πρώτη πρωινή, είτε ήρθε τη 12η. το θυμάστε. Ενδεκάτη, ναι. Βλέπετε δηλαδή ότι ο Θεός παραβλέπει ακόμα και αυτόν που είναι λίγο στο χρόνο καθυστερημένος. Εκτιμά όμως την ευθύνη, γιατί αυτός που ήρθε καθυστερημένα ζήτησε συγγνώμη και είπε έστω αυτό το διάστημα θα εργαστώ. Η ευθύνη λοιπόν είναι, νομίζω, από τα πράγματα που ο Θεός εκτιμάει. Θυμάστε και το άλλο με τον Αμπελώνα που λέει, είπε ο ένας πατέρας στο γιο του, πάνε στο Αμπέλι, αλλά δεν πήγε. Και είπε και στον άλλον, πάνε, και είπε δεν θα πάω, αλλά πήγε. Ποιος τον ο συνεπής, ποιος ήταν ο υπεύθυνος, αυτός που πήγε φυσικά.
0: Ναι.
1: Τελικά δηλαδή ο Θεός μας αναθέτει επάνω στους ώμους μας, να μην πω τη λέξη ευθύνες, μας αναθέτει
0: καθήκοντα,
1: ας πούμε. Ναι, ας το πούμε έτσι, καθήκοντα.
0: Και δεν μας θέλει ευθυνόφοβους.
1: Όχι.
0: Ο ευθυνόφοβος είναι ένας δειλός και ο Θεός δεν μας θέλει δειλούς.
1: Όχι, ναι, αυτό δεν το θίξαμε καθόλου.
0: Ναι,
1: ναι. Δηλαδή αυτός που έθαψε το τάλαντο ήταν ο ευθυνόφοβος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας θέλει τέτοιος ο Θεός. Μας θέλει τολμηρούς, λεβέντες, όπως έλεγε ένας γέροντας, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να λέμε ναι, έκανα λάθος. Και είναι πολύ μεγάλη λεβεντιά και ευθύνη να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας με πλήρη διάθεση μετανοίας, να εξομολογούμαστε τα λάθη μας, και τότε η ευθύνη αυτή είναι αρεστή από το Θεό. Και τότε όταν καταφεύγουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η μετάνοιά μας ευλογείται πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Υπεύθυνα να αναλαμβάνουμε και τα λάθη μας, γι' αυτό και υπάρχει εξομολόγηση. Και εκεί αυτό θέλει να δείξει, όταν πας στην εξομολόγηση και λες έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο, και αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, ο Θεός δέχεται αυτήν την την πράξη σου, το πω, φυσικά μετανοώντας για όλα αυτά, αλλά ναι, τα έκανα, δεν θα το ρίξω το βάρος αλλού, δεν θα πω φταίει ο άλλος, όπως είπατε για τους πρωτόπλαστους. Νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε υπεύθυνους ανθρώπους στην εργασία τους, και όλους, αν πάμε κάπου και λέμε ποιος είναι πιο υπεύθυνος, ας πούμε σε εκείνο το ταμείο να πάω να με εξυπηρετήσει, ποια μπορεί έτσι υπάλληλος είναι πιο, όλο τέτοιους ανθρώπους ψάχνουμε όλοι.
1: Έτσι. Και πρέπει να πω ότι είναι ωραία να διεκπεραιώνουμε τα καθήκοντά μας με ελευθερία, και αυτή η ελευθερία φαίνεται από τη χαρά μας. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε το έργο που μας αναλογεί με γονγισμό, με γκρίνια, με κατήφια. Να κάνουμε το έργο έτσι ώστε να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό και στους ανθρώπους. Να μην είμαστε το μαύρο πρόβατο. Να είμαστε δηλαδή ανοιχτόκαρδοι. Να κάνουμε το έργο μας, αλλά προς δόξαν Θεού. Όχι στις πλάτες μας να λέμε τι δύσκολη δουλειά κάνω και τι δύσκολη δουλειά κάνω και τι δύσκολη δουλειά κάνω, και να ψάχνουμε ασυνείδητα ή συνειδητά τον έπαινο τον άλλον. Όχι. Ελεύθερα, αβίαστα να μπαίνουμε στη δουλειά, στον αμπελώνα, και εκεί μόνο χαρά μας περιμένει. Η εργασία επιφυλάσσει στον εργαζόμενο χαρά, γιατί πρώτα απ' όλα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού, και δεύτερον επιτελεί την εργασία του πώς το λέμε, με ευθύνη. Και τότε το αποτέλεσμα είναι ευάρεστο και κυρίως θεάρεστο.
0: Ακριβώς. Κυρία Μαρία, ωραία μας τα είπατε και για την ευθύνη, μια λέξη που έχει βαρύτητα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι, ευχόμαστε στις μέρες μας να καλλιεργούμε τους νέους να γίνονται υπεύθυνοι άνθρωποι στον τομέα που είναι ο καθένας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Ό,τι και να είσαι, έχεις κάποιες ευθύνες. Εκεί λοιπόν που είσαι ταγμένος, να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και να είσαι υπεύθυνος για το διακόνημά σου, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω θα γίνει καλύτερος ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Μας.
1: Η μετάθεση ευθυνών δείχνει αδύνατους ανθρώπους. Αδύνατους και ανάξιους των ταλάντων που έχουν πάρει από το Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε άξιοι λοιπόν των ταλάντων. Άξια και των επαίνων του Θεού. Μακάρι, γέννητο.
0: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Όμως πρώτο Θεός, θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντα παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 11. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδερφοί οι όντες κατά την Ιουδαία ότι και τα έθνη εδέξαν το των λόγων του Θεού. Και όταν ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκπεριτομείς, λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβιστή ανέχοντας, εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Αρξάμενος δε ο Πέτρος, εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον. Εγώ ήμην εν πόλη Ιώπη προσευχόμενος, και είδον εν εξτάση όραμα, καταβαίνω σκεύωστη ως οθόνην μεγάλην τέσσαρσιν αρχές καθιεμένην εκ του ουρανού και ήλθεν άχρησε μου. Ισήν ατενήσας κατενόουν και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνής λεγούσις μη. Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε. Είπον δε, μη δαμός Κύριε, ότι παν κοινών ή ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόμα μου. Απεκρίθη δε μη φωνή εκ Δευτέρου εκ του ουρανού. Α ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου. Τούτο δε γένετο επί τρεις και πάλιν ανεσπάστη άπαντα εις των ουρανών. Και ιδού εξ αυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν ενή ήμην, απεσταλμένη από Κεσαρίας πρόσμε. Είπε δέμι το πνεύμα, συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον. Ήλθον δε συνεμή και οι εξ αδερφοί ούτη, και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανδρός. Απήγγι λέτε ημίν πως είδε τον άγγελον εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα αυτό. Απόστειλον εις Ιώπην άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα τον επικαλούμενον Πέτρον, ως λαλήσει ρήματα πρόσε, ενή σωθείς εσύ και πας ο οίκος σου. Εν δε το άρξαστε με λαλήν, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ως περ και εφημάς εν αρχή. Εμνήσθην δε του ρήματος Κυρίου, ως έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίο. Ήουν την ίσιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός, ως και ημίν πιστεύσασιν επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Εγώ δε τι σήμην δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες, άραγε και τις έθνες είναι ο Θεός, την μετάνοιαν έδωκεν η ζωήν. Ημένουν διασπαρέντες από τις θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δέτινες εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτόν

ήγαγε αυτόν εις Αντιόχεια. Εγένετο δε εαυτούς εν εαυτών όλων, συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εντάφτες δε τες ημέρες, κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών, ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν με ελληνέσεστε εφόλην την οικουμένην, ώστις και εγένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών, καθώς ευπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδερφής. Ω και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου.

Το κείμενο που ακούσαμε, με πιο απλά λόγια. Οι Απόστολοι και οι αδερφοί που ήσαν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι εθνικοί δέχθησαν το λόγο του Θεού. Και όταν ανέβηκε ο Πέτρος στα Ιεροσόλυμα, είχαν ενδιασμούς για αυτόν οι πιστοί, οι προερχόμενοι από Ιουδαίους, και του έλεγαν: «Εμπήκες στο σπίτι εθνικών και έφαγες μαζί τους». Ο Πέτρος άρχισε τότε να εκθέτει σε αυτούς όσα έγιναν κατά σειράν. «Εγώ», είπε, «ήμουν στην πόλη της Ιώπης και ενώ προσευχόμουν είδα σε έκσταση όραμα κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες να κατεβαίνει από τον ουρανό και να φθάνει έως εμέ. Έστρεψα το βλέμμα μου προς αυτό, το παρατηρούσα και είδα τετράποδα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Άκουσα δε φωνή να μου λέγει: «Σήκω, Πέτρε, σφάξε και φάγε». Εγώ όμως είπα: «Επουδενή λόγο, Κύριε, διότι μολυσμένον ή ακάθαρτον δεν εμπήκε ποτέ στο στόμα μου». Η φωνή μου απεκρίθη δια δευτέραν φοράν από τον ουρανόν: «Εκείνα που ο Θεός σε καθάρισε, δεν πρέπει σύ να τα θεωρείς ακάθαρτα». Τούτο έγινε τρεις φορές και πάλι αρπάχθηκαν όλα εις τον ουρανόν. Ακριβώς την στιγμή εκείνη ήρθαν τρεις άνδρες στο σπίτι όπου έμενα, οι οποίοι ήσαν σταλμένοι σε με από την Κεσάρια. Το πνεύμα τότε μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς κανέναν δισταγμό. Ήλθαν μαζί μου και οι έξι αυτοί αδερφοί και μπήκαμε εις το σπίτι του ανθρώπου. Αυτός μας είπε πως είδε τον άγγελον ενώπιόν του εις το σπίτι του και ότι του είπε: «Στείλε εις την Ιώπην ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος, ο οποίος θα σου πει λόγια με τα οποία θα σωθείς σύ και όλη η οικιακή σου». Όταν άρχισα να μιλώ, ήλθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, όπως και σε εμάς εις την αρχήν. Και θυμήθηκα το λόγο του Κυρίου: «Ο Ιωάννης εβάπτισε με νερό, σεις όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον». Εάν λοιπόν ο Θεός τους έδωκε την ίδια δωρεά, όπως και σε εμάς, όταν επιστέψαμε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ για να μπορέσω να εμποδίσω το Θεό? Όταν άκουσαν αυτά, ησύχασαν και εδόξαζαν τον Θεό και έλεγαν: «Ώστε και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός μετάνοιαν που οδηγεί εις ζωήν». Εκείνοι που είχαν διασπαρεί ένεκα του διωγμού που έγινε εξαιτίας του Στεφάνου έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχίας, αλλά δεν εκήρυταν το λόγο σε κανένα παρά μόνο σε Ιουδαίους. Μερικοί από αυτούς ήσαν Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι όταν εμπήκαν στην Αντιόχεια εμιλούσαν εις τους Ελληνιστάς κηρύττοντες το χαρμόσυνο άγγελμα περί του Κυρίου Ιησού, και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός επίστεψε και επέστρεψε εις τον Κύριον. Έφθασε δε η είδησης για αυτούς εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβα έως την Αντιόχεια. Όταν αυτός έφτασε και είδε την χάρη του Θεού, εχάρηκε και παρότρινε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριον με σταθερή καρδιά, διότι ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Πνεύμα Άγιο και πίστη. Αρκετός δε λαός προσετέθη στον Κύριον. Τότε ο Βαρνάβας ανεχώρησε εις την Ταρσόν δια να ζητήσει τον Σαύλον, και όταν τον ευρήκε τον έφερε εις την Αντιόχειαν. Έμειναν δε έναν ολόκληρο χρόνο εις την εκκλησίαν και δίδαξαν πλήθος πολύ. Εις την Αντιόχειαν οι μαθητές ονομάστησαν δια πρώτην φοράν χριστιανοί. Κατά τα σημέρας αυτάς κατέβηκαν προφήτε από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχειαν. Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προείπε δια του Πνεύματος ότι θα εγίνετο μεγάλη πείνα εις όλην την οικουμένη, η οποία και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος. Απεφάσισαν δε οι μαθητές να στείλει ο καθένας
ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση, βοήθεια εις τους αδερφούς που κατοικούσαν εις την Ιουδαία. Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν εις τους πρεσβυτέρους δια του Βαρνάβα και του Σαύλου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολάσου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τε σκύλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω εμπαντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνεις επί κατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατησχύνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμενων. Και εμελέτων εν τη εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψη και Ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλους το άρετον. Σίγαροι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελέφητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δε

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη κοινωνία.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και

0: Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου άπε μου, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ας οδός σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία Συριών σου Μόσχους.

Αμήν. Το μαρτύρον έλαμψεν ή αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανημνήσομεν πιστός, εν επιγνώση κραυγάσοντες, σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.

τη 10η του αυτού μηνός, μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμωθέου Επισκόπου Προύσης, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κανίδου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Επισκόπου Απόλλωνος, ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούται, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή.

σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το πατρί.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον, σε νομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθένειες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού,
1: πρόσκομε.
0: Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα,
1: πρόσκομε.
0: Αδελφοί, πρωτού έλθειν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στη μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ως Θεονόμος, παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ερθούσις δε της πίστεως σου και τι υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαρί Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρίς Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκένι Ιουδαίος ουδέλην, ουκένι δούλος ουδέλην.

αλλά υπό επιτρόπους εστίν και οικονόμους άκρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν ύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δεδουλωμένη, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου,

0: Αμήν, φυτερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμαμητοποιήσθεν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιέγει αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την Δημιωτέρα του Χερουβήμ και δόξου σαρά συγκρίτους Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα λόγου τα κούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο
0: δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Αγίε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθά.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 10 Ιουνίου σήμερα και είμαστε και πάλι κοντά σας με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 1836 πεθαίνει ο Γάλλος μαθηματικός και φυσικός Αντρέ Μαρί Αμπέρ. Διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης του ρεύματος, Αμπέρ, πήρε το όνομά του προς τιμήν του.
0: Ιουνίου 1944 καταστρέφεται το δίστομο Λιβαδιάς από τους Ναζί κατακτητές. Στις 10 Ιουνίου 1944, τραγική και αποφράδα ημέρα, 223 κάτοικοι κάθε ηλικίας θυσιάστηκαν στη βαρβαρότητα του ναζισμού που έστησε ένα ακόμη μνημείο θηριωδίας και της κτηνοδίας του. Η έκθεση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι τα σφαγέντα παιδιά υπολογίζονται σε 50 με 60% του ολικού αριθμού των φωνευθέντων και εξ αυτών τα μικρά, ως 5 ετών, εσφάγισαν σχεδόν ανεξαιρέτως όλα διαμαχαίρας. Εις δίστομον, τα πτώματα ετάφησαν εις τάφους κοινούς εντός των κήπων των οικειών. Το ολοκαύτωμα του διστόμου αποτελεί φωτεινό μετέωρο, σύμβολο αιώνιων αγώνων και θυσιών για την ελευθερία.
1: Ιουνίου 1956. Ο Λυκαβητός αποκτά τελεφέρικ και πολυτελές αναψυκτήριο.
0: 10 Ιουνίου 1967. Τέλος του πολέμου των 6 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο

0: του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.
1: Ιουνίου 1979 διενεργούνται οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: 10 Ιουνίου 1990 ο Νέλσον Μαντέλα απελευθερώνεται από τις φυλακές του Απαρτχάιντ. Είχε καταδικαστεί το 1962 σε πενταετή καταναγκαστικά έργα και το 1964 σε ισόβια κάθριξη για την πολιτική του δράση. Ωστόσο παρέμεινε στεναρό σύμβολο της αντίστασης των μαύρων, ενώ μια παγκόσμια εκστρατεία υποστήριξης οργανώθηκε για την απελευθέρωσή του. Το 1988 το Ευρωκοινοβούλιο του απένειμε το βραβείο Ζαχάροφ. Επίσης τιμήθηκε με το βραβείο Κεμάλ Ατατούρκ, το οποίο αρνήθηκε να παραλάβει λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, και το 1993 μοιράστηκε με τον Ντε Κλέρκ τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συνεισφορά του στην κατάργηση του ρατσιστικού καθεστώτος στη Νότιο Αφρική.
1: 'Φίλοι μας, σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 10 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, του Αγίου Νεανίσκου και Σοφωτάτου Μάρτυρος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, Επισκόπου Προύσης, Ξύφη Τελειοθέντος, του Οσίου Κανίδη, Εν Ειρήνη Τελειοθέντος, των Οσίων και Μακαρίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, του Αγίου Επισκόπου Απολό, Εν Ειρήνη Τελειοθέντος, και του Αγίου Αλεξίου, Επισκόπου Βυθινίας, Εν Ειρήνη Τελειοθέντος. Το τιμιότερο δημιούργημα του Θεού μέσα σε όλη την κτήση είναι ο άνθρωπος. Τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Του χάρισε τον θαυμαστό σωματικό του οργανισμό και του προσέφερε το δώρο της λογικής και του λόγου. Σκόρπισε σπάταλα πάνω του τον πλούτο της θείας αγάπης του, τόσο ώστε ο ψαλμωδός εκστατικός να διαρωτάται. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν? Ηλάτωσα σ' αυτόν βραχίτη παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνουσα σ' αυτόν. Μα το ύψιστο δόρημα του Θεού στον άνθρωπο είναι ότι τον θεωρεί οίκο του, ναό έμψυχο, και δηλώνει μάλιστα πως επιθυμεί να μένει μέσα του. Ενικήσω εν αυτό και εμπεριπατήσω, λέει. Αυτή την αλήθεια επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την εξαιρετικά τιμητική θέση που δίνει ο Θεός στο ανθρώπινο σώμα. «Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος, και ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν? Τα σώματά σας, λέει, είναι ναός του Θεού και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Και μας θυμίζει πως έχουμε χρέος να ευλαβούμεθα το ναό του Θεού που είναι το σώμα μας, γιατί «ήτι στο ναό του Θεού φθήρει, φθέρει τούτον ο Θεός». Επιφυλάσσει δηλαδή τιμωρία ο Θεός στους βεβήλους φθορείς του ναού του. Έτσι υπογραμμίζει και την ευθύνη και το χρέος που έχει κάθε χριστιανός να κρατάει καθαρό και ευπρεπισμένο τον θείο ναό του σώματος. Δηλαδή να μένει μακριά από την αμαρτία, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Στους βίους των Αγίων είναι σαφής η υψηλή αίσθηση της ευθύνης που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί έναντι της καθαρότητος του σώματός των. Προτιμούσαν μύριες φορές τον μαρτυρικό θάνατο, έστω και από την αθέλητη ακολασία, την οποία επιχειρούσαν να τους επιβάλλουν ως ποινή οι άρχοντες, και επεδίωκαν το θάνατο για να μην βεβηλώσουν έστω και ακουσίως τον θεοποίητο ναό του σώματος. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης που τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Αντωνίνα ήταν ευσεβής χριστιανή νέα, η οποία για την φρόνηση και την αρετή της αποτελούσε κάφημα και κόσμημα της ιδιαιτέρας της πατρίδος, της κομοπόλεως Καρδάμου. Ζούσε με σοφροσύνη και καθαρότητα βίου, με πίστη και ελπίδα. Η καρδιά της ήταν ένας ζωντανός ναός του αληθινού Θεού, τον οποίο αγαπούσε κατά τον Ευαγγελικό Λόγο, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος. Μα είχε έμπρακτη αγάπη και στον πλησίον. Έργο της έκαμε την περίθαλψη των ορφανών και των χειρών και μεγαλύτερη χαρά και ανάπαυσή της ήταν το να αγαθοεργεί και να ελεεί. Ήταν από τις χαριτωμένες εκείνες γυναικείες φυσιογνωμίες που ακούραστες καταναλώνονται στο έργο της Εκκλησίας. Η φωτεινή της παρουσία ήταν ένας πόλος έλξεως για τις νέες και τις γυναίκες που δεν είχαν γνωρίσει ακόμη τον Χριστό. Γι' αυτή της ακριβώς τη δράση την κατήγγειλαν στον έπαρχο Φίστο και σύμφωνα με διαταγή του συνελήφθη και κλήθηκε για ανάκριση. Έμεινε όμως απτόητη μπροστά στις απειλές και ανεπηρέαστη μπροστά στις υποσχέσεις, ομολογώντας με θάρρος πως είναι και θα μείνει για πάντα χριστιανή. Ο έπαρχος ένιωσε ηττημένος μπροστά στην γενναιότητα του φρονήματος της νέας και σκέφτηκε να βρει τρόπο να την ταπεινώσει κυρίως. Γνωρίζοντας πως οι χριστιανές νέες εκτιμούσαν και υπερασπιζόταν έως θανάτου την παρθενική του τιμή, συνέλαβε το σατανικό σχέδιο να την κλείσει σε καταγώγιο διεφθαρμένων γυναικών. Όμως η νέα είχε όπλο αποτελεσματικό την προσευχή σε αυτήν την περίσταση. Η αγνότης και η καθαρότης της ζωής της Αντωνίνας έδωσαν τέτοια δύναμη στην προσευχή της, ώστε το ίδιο βράδυ μια βοή δυνατή ακούστηκε και σεισμός δυνατός συγκλώνησε το σπίτι. Έτσι η Αντωνίνα διέφυγε από το αμαρτωλό εκείνο σπίτι και απομακρύνθηκε. Ο Φίστος πληροφορήθηκε το συμβάν και έσπευσε να συλλάβει εκ νέου την Αντωνίνα. Και αφού διέταξε και την υπέβαλαν σε δαρμούς, την έκλεισε σε έναν άλλο κακόφημο οίκο με την εντολή να την επιτηρούν με αυστηρότητα για να μην διαφύγει και να την ταπεινώσουν το ταχύτερο. Την ανώσια αυτή προσταγή πληροφορήθηκε ένας χριστιανός νέος, ο Αλέξανδρος, ο οποίος βαθιά εκτιμούσε την Αντωνίνα για την εγγένεια αρετή και αναστροφή της. Ο κίνδυνος τον οποίο διέτρεχε η ευσεβής νέα του ενέπνευσε σχέδιο προς βοήθειά της και έσπευσε να το εκτελέσει. Μπήκε στο κακόφημο σπίτι και ζήτησε την Αντωνίνα. Αυτή έκπληκτη άκουσε τη φωνή του και αναθάρισε με τη χαρά και την ελπίδα πως ο Θεός θα την προστατεύσει μέσω του Αλεξάνδρου. Όταν έπεσε το σκοτάδι φάνηκε να φεύγει ο Αλέξανδρος. Ήταν όμως η Αντωνίνα που έφευγε μεταμφιεσμένη. Τι τάχα σοφίστηκε ο νέος. Έντισε την Αντωνίνα με το επανοφόρι του και έτσι η νέα έφυγε ανεμπόδιστα. Ύστερα από λίγο ανεζήτησαν τη νέα στρατιώτες σταλμένοι εξεπίτηδες από τον Φίστο. Έσπευσαν στο δωμάτιό της, όπου βρήκαν μόνο τον Αλέξανδρο και αναζητώντας ματέως τη νέα, κατάλαβαν πως αυτός την είχε φυγαδεύσει. Άλλωστε ο Αλέξανδρος δεν το αρνήθηκε. «Ναι», είπε, «για να σώσω την τιμή της Αντωνίνας σοφίστηκα αυτό το τέχνασμα». Οι στρατιώτες κακοποίησαν τον Αλέξανδρο, τον έδεσαν και το πρωί τον παρουσίασαν στον έπαρχο Φίστο. Όταν αυτός πληροφορήθηκε το συμβάν, εξοργίστηκε τόσο ώστε έστειλε αμέσως στρατιώτες να βρουν και να οδηγήσουν μπροστά τους την χριστιανή νέα. Όταν την έφερα, ο ιδωρολάτρης έπαρχος την επέπληξε με δρυμύτητα ως απίθαρχη και ασεβή στα προστάγματα των αρχόντων. Η Αντωνίνα τον άκουγε με έκδηλη αδιαφορία. Επειδή όμως ανησυχούσε μήπως τεθεί εν κινδύνο εκ νέου η ηθική της ακεραιότης, θέλησε να επιταχύνει το τέλος της προκαλώντας περισσότερο την οργή του επάρχου. Γι' αυτό και τον ήλεγξε για την ποταπότητα με την οποία θέλησε να την ταπεινώσει ηθικά και καυτηρίασε την διαγωγή του ως αναξία ελευθέρου και τιμίου ανδρός. Εν συνεχεία απέδωσε ευθύνη στην θρησκεία του στην ιδωρολατρία, γιατί όπως είπε περιθάλπη και καλλιεργεί στους κόλπους της κάθε είδους ακολασία και εσχρότητα. Επεσήμανε μάλιστα και το γεγονός ότι ευνοεί τα πιο εσχρά όργια στις γιορτές της Αφροδίτης, κατά τις οποίες χιλιάδες νέων οθούνται στην ακόλαστη ζωή χωρίς αίσθηση ντροπής.
και τέλος πρόσθεσε: «Να λοιπόν, εν ονόματι ποιον αχριοτήτων μου ζητάτε, να απαρνηθώ τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι όχι μόνο πηγή κάθε αληθείας, αλλά και κάθε κοσμιότητος και σοφροσύνης. Για μας έπαρχε», είπε, «το σώμα μας είναι ναός του Κυρίου μας και δεν το μολύνουμε, ενώ στην ειδωλολατρία, ακόμη και εσύ που είσαι έπαρχος, είσαι θύμα αυτής της ακολάς του ψευδοθρησκείας σας, γιατί σε οδηγεί σε πράξεις για τις οποίες θα έπρεπε να ντρέπεται και ο πιο διεφθαρμένος άνθρωπος». Τα λόγια αυτά προκάλεσαν οδυνηρή αίσθηση στον έπαρχο. Ήταν σαν να τον άγγιξε πειρακτωμένο σίδερο. Η ομοία αυθαιρεσία του ορθώθηκε έναντι της χριστιανής νέας, η οποία τόλμησε να εξτομίσει τέτοιες καυστικές αλήθειες. Βρίζοντας αυτός και βομολοχώντας, διέταξε να αποκόψουν αμέσως τα χέρια και τα πόδια της Αντωνίνας και του συνενόχου της Αλεξάνδρου. Οι νέοι ούτε δίλιασαν ούτε μεταμελήθηκαν για τη στάση τους. Άκουσαν ατάραχοι την απόφαση. Εμπρός του είπαν έπαρχε: «Κόψε, κάψε, κάνε ό,τι θέλεις. Μεταχειρίσου εναντίον μας οτιδήποτε νομίζεις. Τα δικά μας μαρτύρια θα έχουν τέλος οπωσδήποτε και αυτά θα μας ανοίξουν το δρόμο της αιωνίου ευτυχίας. Ενώ εσένα έπαρχε φίστε, σε περιμένει η αιωνία κόλασης, η άβυσσος της βασάνου». Αφού έτσι τόσο σκληρά τους ακροτηρίασαν, εμόφυρτους και τους δύο τους μετέφεραν έξω από την πόλη. Άλυψαν τα ακροτηριασμένα σώματα με πίσα και έριξαν και τους δύο χριστιανούς μάρτυρας μέσα σε λάκκο, όπου έκαιγε φωτιά. Εκεί η Αντωνίνα και ο Αλέξανδρος βρήκαν και οι δύο μαρτυρικό θάνατο. Έδωσαν έτσι ένα αθάνατο δίδαγμα του πόσο μεγάλη είναι η αξία της ηθικής τιμής, της αγνότητος για τους χριστιανούς νέους και των δύο φίλων, αξία για την οποία αγωνίζονται μέχρι θυσίας και έως θανάτου.

Ίσως δεν υπάρχει συγκλονιστικότερη πραγματικότητα από το να υψώνεται το σώμα μας στην εξαιρετική τιμή να γίνεται κατοικία και ναός του Θεού. Μα κάθε τιμή συνεπάγεται και ευθύνη. Δική μας ευθύνη είναι να κρατούμε πάση θυσία καθαρό τούτον το ναό για να κατοικεί πράγματι μέσα μας ο Θεός όπως μας το υποσχέθηκε. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Χρειάζεται έτσι να απέχουμε από κάθε ανηθικότητα, από κάθε τι που αμαυρώνει την ηθική μας καθαρότητα. Βεβαίως η διατήρηση της ηθικής καθαρότητος είναι επίτευγμα που προϋποθέτει αγώνα. Δεν κατακτώνται ηθικές κορυφές χωρίς αγώνα συνεχή και επίπονο. Αγώνα που μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί πράγματι το σώμα μας και η καρδιά μας είναι πεδίο συγκλονιστικών συγκρούσεων. Πρώτα διότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ύστερα εξαιτίας της ηθικής εκκλήσεως που διάχυτη υπάρχει γύρω μας. Ακόμη όμως και εξαιτίας του αοράτου εχθρού που μοναδικό του έργο έχει να εναντιώνεται σε αυτή την καθαρότητα και να ματαιώνει την σωτηρία μας. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να αναρωτηθεί, είναι άραγε δυνατή η καθαρότης που ζητά από τον άνθρωπο ο Θεός? Μήπως είναι από τα ακατόρθωτα και ανώτερα από τη φύση μας? Εδώ πρέπει να πούμε πως ο Θεός ποτέ δεν νομοθετεί και δεν υπόσχεται αμοιβές για κατορθώματα που υπερβαίνουν την ανθρώπινη δυνατότητα και είναι επομένως αδύνατα στην ανθρώπινη φύση. Ασφαλώς είναι κατορθωτή η αρετή. Έτσι μένει σε μας να αγωνιζόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού για να λύνουμε την πολιορκία του διαβόλου και να νικούμε με την χάρη του Θεού, για να υψώνουμε το σώμα μας σε κατηγητήριο του Κυρίου μας, σε αγιασμένο ναό του, σε θυσία ζώσα και ευάρεστο, για να τον δοξάζουμε εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα αίσθη του Θεού, να είμαστε ναός του Θεού και μέσα στην καρδιά μας σαν σε Αγία Τράπεζα να τελεσιουργείται το μυστήριο της Αγιότητος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σε αγώνα καθάρσεως του ναού μας με την θερμή προτροπή του: καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 13-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ούδια νόμου η επαγγελία του Αβραάμ ή το σπέρματι αυτού, το κληρονόμον αυτών είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως. Η γαρή εκ νόμου κληρονόμη και καίνεται η πίστης και κατήργεται η επαγγελία. Ο γαρ νόμος οργήν κατεργάζεται. Ο γαρ ουκέστη νόμος ουδέ παράβασης. Δια τούτο εκ πίστεως είναι καταχάριν εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντήτως πέρματι, ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως έστι πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, κατέναντι ου επίστευσε Θεού, τους ζωοποιούντος, τους νεκρούς και καλούντος, τα μειώντα ως όντα. Ως περελπίδα επελπίδη επίστευσεν εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενήσαστη πίστη ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδη νενεκρωμένων εκατονταετής υπάρχων και την έκρωσιν μήτρα Σάρας. Εις δε την επαγγελίαν του Θεού, ουδή εκρίθη τη απιστία, αλλά εν εδυναμώθη τη πίστη, δους δόξαν το Θεό, και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός έστη και ποιήσε. Διό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην, ουκ εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε, της πιστεύωσιν επί τον εγείραντα Ιησούν τον Κύριον ημών εκ νεκρών, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωσιν ημών. Με πιο απλά λόγια, διότι δεν έγινε δια του νόμου υπόσχεση εις τον Αβραάμ ή στους απογόνους του ότι θα ήταν ο κόσμος κληρονομία του, αλλά δια της δικαιώσεως που έλαβε δια πίστεως. Εάν κληρονόμοι ήσαν οι εξαρτώμενοι εκ του νόμου, τότε η πίστης δεν έχει αξίαν και η υπόσχεση καταργείται, διότι ο νόμος δημιουργεί οργήν, αλλά όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει ούτε παράβασης. Δια τούτο η υπόσχεση εξαρτάται από την πίστη, δια να είναι ως δώρον χάριτος και να ισχύει διόλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνον δι' εκείνους που εξαρτώνται από τον νόμον, αλλά και δι' εκείνους που έχουν την πίστη του Αβραάμ, ο οποίος είναι πατέρας όλων μας, καθώς είναι γραμμένο. Σε έκανα πατέρα πολλών εθνών ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, του Θεού ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί, ότι δεν υπάρχει σαν να υπήρχε. Αυτός παραπάσαν ελπίδα επίστευσε με ελπίδα εις το ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών σύμφωνα προς εκείνο που του είχε λεχθεί. Τόσο πολύ θα είναι η απόγονή σου, και επειδή δεν εκρονίστη στην πίστη, δεν σκέφθηκε το σώμα του που ήταν ήδη νεκρωμένο αφού ήταν περίπου 100 χρονών, ούτε την νέκραν της μήτρας της Σάρας. Αλλά ως προς την υπόσχεση του Θεού,
δεν έδειξε αμφιβολίας λόγω απιστίας, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, από δώσας δόξαν εις τον Θεόν, απολύτως πεπισμένος ότι είναι δυνατός να εκτελέσει εκείνο που έχει υποσχεθεί. Δια τούτο και του λογαριάστηκε η πίστης προς δικαίωση. Δεν γράφηκε δια μόνου γι' αυτόν ότι το λογαριάστηκε, αλλά και για μας, εις τους οποίους εις το εξής θα λογαριάζεται, εις όσους δηλαδή πιστεύουν στον Θεόν που ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν τον Κύριό μας, ο οποίος παραδόθηκε εις θάνατον για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλιον 7, 21-23. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε εις ελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Αροποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής. Πολύ ιερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμεν και τόσο ο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τόσο ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Με πιο απλά λόγια, δε θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου, του επουρανίου. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμε εις το όνομά σου και εις το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα. Και τότε θα τους ομολογήσω, ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από μένα σεις οι εργάτε της ανομίας.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Και την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Σήμερα 10 Ιουνίου, αγαπητοί μας φίλοι, το Συναξάρι μνημονεύει τους Αγίους Αλέξανδρο και Αντωνίνα. Τον Άγιο Νεανίσκο και Σοφότα τον Μάρτυρα, τον Άγιο Τιμόθεο Επίσκοπο Προύσας, τον Όσιο Κανίδη, τους Οσίους Θεοφάνη και Πανσέμνη και τον Άγιο Αλέξιο Επίσκοπο Βυθινίας. Η Αγία Αντωνίνα ήταν χριστιανή παρθένος των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν, των χρόνων δηλαδή των μεγάλων διωγμών. Η παρθενική της βιωτή και η μεγάλη της φιλανθρωπία εξόργησε τον έπαρχο που την οδήγησε σε μια σειρά από βασανιστήρια, και ο Άγιος Αλέξανδρος είναι ένας άλλος χριστιανός της εποχής που προσπάθησε να την διασώσει. Τις πρεσβείες τους να έχουμε για το, και για το σημερινό μας αγώνα, τον μαρτυρικό κάποιες φορές αγώνα, ιδιαίτερως να επικαλούμαστε τις πρεσβείες των μαρτύρων.
0: Και βλέπουμε μια μικρή κοπέλα, ένα κορίτσι. Νομίζω ήταν μια νέα κοπέλα πριν τα 20 της χρόνια. Παρόλα αυτά, ο δρόμος που επέλεξε την οδήγησε στο μαρτύριο.
1: Ο δρόμος της καθαρότητος, της φωτεινότητος, της αγνής ζωής. Έλαμπε, γράφει το Συναξάρι της, σαν αστέρι μέσα στην επαρχιακή πόλη που ζούσε.
0: Και μάλιστα η Αγία Αντωνίνα, για να την τιμωρήσουν και να την πείσουν να προσκυνήσει τα είδωλα, την βάλανε σε ένα πουρνίο για να απαρνηθεί αυτό τον βίο τον οποίο επέλεξε, το βίο της καθαρότητος.
1: Άπειρα και δαιμονικά πάντοτε, πολυμήχανα πάντως τα σοφίσματα που σκαρφίζονται, που μηχανεύονται οι εχθροί της πίστεως, οι ειδωλολάτρες, οι αυτοκράτορες, οι διώκτες, οι μεγάλοι διώκτες του χριστιανισμού.
0: Και να σκεφτούμε πως όλα τα παιδιά, ξεκινώντας ίσως και από μικρότερες ηλικίες, έχουν κάποιους στόχους, έχουν κάποια όνειρα. Τώρα ας πούμε στις επόμενες ημέρες οι απόφοιτοι, όσοι έχουν δώσει εξετάσεις πανελλήνιες, θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους, θα αποφασίσουν, ίσως θα συζητήσουν με τους γονείς τους τι σκέφτονται να κάνουν, αλλά δεν θα δώσουν καν στους γονείς τους σημασία στο τι θα πούν, αλλά από μόνα τους θα αποφασίσουν. Βρίσκονται όμως ένα μετέχμιο, σε ένα όριο.
1: Ακριβώς, αδερφή Αθηνά, είναι η ώρα αυτή, οι πρώτοι καλοκαιρινοί μήνες, οι πρώτες καλοκαιρινές στιγμές, είναι η ώρα που πολλοί νέοι βρίσκονται μπροστά στο μέλλον τους. Αποφασίζουν για το μέλλον τους, είτε ασχολήθηκαν με τις πανελλαδικές και τις εξετάσεις, είτε έχουν κάποιο άλλο μέλλον, σκέφτονται κάτι άλλο για την πορεία της ζωής τους. Πάντως από τη στιγμή που τελειώνουν το σχολείο πρέπει να αντιμετωπίσουν την ενήλικη ζωή τους πλέον και να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα παιδιά τα οποία ίσως δεν ακολουθήσουν την πεπατημένη, ίσως δεν θέλουν να, ακόμα και αν σπουδάσουν ή αν ήδη σπουδάζουν, δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα όνειρα τα οποία

0: ίσως οι γονείς τους έχουν σκεφτεί, έχουν ονειρευτεί για αυτά και ίσως να θέλουν να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. Και μιλάμε για το δρόμο του μοναχισμού.
1: Το προαιώνιο τιμημένο μονοπάτι που ο ίδιος ο Χριστός μας χάραξε με την πορεία του στον κόσμο αυτό. Ο πρώτος μοναχός ήταν ο Χριστός μας και από τότε χιλιάδες άπειροι αναρρύθμιτοι μοναχοί τον ακολούθησαν αφιερώνοντας όλη τους τη ζωή στον Κύριο της δόξης.
0: Και ίσως οι γονείς μόλις γίνει έστω η ανακοίνωση αυτή ή μόλις νιώσουν ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί τους είτε αγορί είτε κορίτσι να ακολουθήσει το δρόμο αυτό του μοναχισμού, η πρώτη αντίδραση ίσως τις περισσότερες φορές τουλάχιστον είναι η άρνηση, η πίεση του παιδιού, η αποθάρρυνσή του. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολες οι αντιδράσεις των γονιών.
1: Πιο δυναμικές και καθοριστικές, να αποκλείσουν δηλαδή το παιδί από κάθε τέτοια σκέψη και από κάθε τέτοια σύνδεση. Του λένε ας πούμε δεν θα ξαναβγείς, δεν θα ξαναπάς σε μοναστήρι ή στην εκκλησία κάποιες φορές. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, ακραιότατες βέβαια και σπανιότατες πιστεύουμε.
0: Ή να το απειλήσουν το παιδί με τη δική τους ασφάλεια, με τη δική τους ότι θα πάθουν κάτι, οτιδήποτε. Αυτά πιστεύω ότι είναι άλλων εποχών αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά οι γονείς ίσως να νιώσουν πολύ απογοητευμένοι, πολύ στεναχωρημένοι καλύτερα.
1: Μέχρι ένα σημείο ίσως, αδερφή Αθηνά, είναι αυτό λογικό, ναι, γιατί είχαν και αυτοί κάποια όνειρα. Ναι, δεν πρέπει να κάνουμε όνειρα για τους άλλους, όνειρα για τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε και στόχους δεν πρέπει να έχουμε για τη ζωή των άλλων, στόχους για τη ζωή τη δική μας. Ασφαλώς πρέπει να έχουμε, ωστόσο γονείς είναι σίγουρα κάποια πράγματα είχαν στο νου τους για το παιδί που με κόπο ανέθρεψαν, ανάστησαν, σπούδασαν ίσως, κάναν και αυτοί τις θυσίες τους. Περιμένουν μια τρόποντινά ανταπόδοση. Μέχρι ένα σημείο λοιπόν μπορεί η αντίδρασή τους να είναι φυσιολογική. Από εκεί πέρα όμως φίλοι μας, ας σταθούμε μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό μας, ας συναισθανθούμε την ευθύνη μας που μας χάρισε μια τέτοια κλίση μέσα στο σπίτι μας ο Θεός ο ίδιος, και ας σεβαστούμε την τιμή αυτή, την απόφαση αυτή του παιδιού μας και να αποδεχθούμε την τιμή να βγει από τη γενιά μας, από το σώι μας, από την οικογένειά μας, να βγει μια τέτοια ψυχή, ένα παιδί που θα ακολουθήσει αυτήν την πορεία, τη δύσκολη, τη σπάνια, τη δύσκολη, τη ανωδική πορεία του μοναχισμού.
0: Σαφώς θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους συμβουλευτικά, γιατί υπάρχουν σίγουρα πολλές κακοτοπιές. Παρόλα αυτά, αυτό που είπες αδερφή Μάρθα, να προσευχηθούν και να τα αφήσουν όλα στα χέρια του Θεού. Γιατί η αληθινή αγάπη αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Και όταν μάλιστα είναι τόσο ιερός ο δρόμος τον οποίο αποφασίζει το παιδί, είπες προηγουμένως πως ας πούμε περήφανοι θα νιώθουν όταν από την οικογένεια, από τη ρίζα τους έχει βγει ιερέας. Θαυμάζω πάρα πολύ κάποιες οικογένειες που πραγματικά είναι ιερατικές και που έχουν πολλούς ιερείς μέσα στην οικογένεια και όλη η οικογένεια είναι περήφανη γι' αυτό.
1: Να πούμε και την άλλη περίπτωση, αδερφή Αθηνά, που πολύ συχνά συναντούμε σε διάφορες δραστηριότητες που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας, σε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Ακούμε ένα παιδί να λέει, με κοσμικό παιδί σήμερα που δεν θα περιμέναμε ότι έχει τέτοιες ευαισθησίες, μας λέει με καμάρι ο παππούς μου ήταν ιερέας.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ακούσει και αυτό και μας κάνει εντύπωση.
0: Ή ακόμη και αν το επίθετό τους έχει, ας πούμε, είναι Παπα Δημητρίου, Παπα, οτιδήποτε έχει σχέση με ιερέα, να λένε κάποιος παππούς μου, κάποιος προγονός μου ήταν ιερέας.
1: Το καυχόμαστε αυτό, θέλουμε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ευλογία στην οικογένειά μας από μια τέτοια κλίση, ιερατική, μοναχική, και μακάρι να το αποδεχόμαστε όταν έρχεται αυτή η κλίση και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.
0: Ναι, γιατί για τους άλλους ίσως να το χαιρόμαστε, αλλά όταν έρχεται στην η δική μας η σειρά, τότε αυτό που είπαμε στην αρχή, ίσως να νιώθουμε, να θέλουμε να πιέσουμε το παιδί μας να μην ακολουθήσει το δρόμο του μοναχισμού, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι.
1: Τα μοναστήρια μας, αγαπητοί ακροατές, είναι το καύχημά μας. Πολλές φορές έχετε καταφύγει σε αυτά για να ηρεμήσουμε, να γαλινέψουμε, να παρακολουθήσουμε μια όμορφη κατανυκτική ακολουθία. Καυχόμαστε για τους μοναχούς που γνωρίζουμε σε αυτήν την ιερή στρατιά των μοναχών. Αν θέλει να ενταχθεί και το παιδί μας, το σπλάχνο μας, ας μην το εμποδίσουμε. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η στρατιά, πώς θα συνεχίζουν οι άνθρωποι να ανακουφίζονται, να ξεκουράζονται στα μοναστήρια μας, αν δεν αφήσουμε εμείς τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.
0: Και σίγουρα ίσως να υπάρχουν όλες αυτές οι φωνές που θα πούνε αρνητικά, χωρίς ποτέ να έχουν επισκεφθεί κάποιο μοναστήρι, ότι τα κρατάνε τα παιδιά με το ζόρι. Δεν μπορεί να μείνει στο μοναστήρι κανένας με το ζόρι ούτε ένα 24ωρο. Αυτό μπορεί οποιοδήποτε να το βιώσει και να το ζήσει. Είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δεν μπορούμε να φοβηθούμε. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε, για τα παιδιά μας τουλάχιστον. Και ιδίως στην εποχή που ζούμε.
1: Και αν έχουμε μάθει σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, έτσι μας υπαγορεύει η κοινωνία μας να αποδεχόμαστε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι θέλει μπορεί να δηλώσει ένα παιδί και είναι ελεύθερο και είναι σεβαστό αυτό που θα πει. Τι είναι, τι δεν είναι, τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει, όλα είναι σεβαστά. Όλα πρέπει να τα αποδεχόμαστε από ένα παιδί. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή που τα πάντα, τα πιο αμαρτωλά, παράδοξα...
0: Ναι, αδερφή Μάρθα, να το πούμε ξεκάθαρα.
1: Όλα τα αποδεχόμαστε, πρέπει να τα αποδεχόμαστε για να είμαστε σωστοί, ελεύθεροι δημοκράτες κλπ. Αν τα αποδεχόμαστε όλα, αγαπητοί μας φίλοι, τα άλλα, ας αποδεχτούμε και αυτήν την υπέροχη ουράνια κλίση που ίσως δεχτεί ένα παιδί μέσα από την οικογένειά μας.
0: Και να πούμε πως κάποια παιδιά έχουν από πολύ μικρά αυτή την κλίση. Και... ναι, μεν όταν είναι πολύ μικρά το χαιρόμαστε, το καυχόμαστε, το επιδεικνύουμε πολλές φορές, και μετά όπως όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά συνεχίζουν να έχουν αυτή την αγάπη προς την Εκκλησία, προς τον Χριστό, θέλουμε να τα αποκόψουμε. Είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος που θα κάνουμε στα παιδιά μας, για τα παιδιά μας.
1: Νομίζουμε ότι το κάνουμε για να τα δούμε χαρούμενα. Νομίζουμε πως αλλού βρίσκεται η χαρά τους και πρέπει εμείς να τα οδηγήσουμε σε εκείνη τη χαρά που φανταζόμαστε για αυτά. Και το λάθος μας τότε, αγαπητοί μας φίλοι, μπορεί να είναι τραγικότατο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόση χαρά βιώνει ένας μοναχός με τη μοναχική του ζωή. Επειδή απλώς δεν την έχουμε ζήσει. Δεν σημαίνει όμως πως δεν υπάρχει αυτή η χαρά, επειδή δεν τη βιώσαμε εμείς. Και είναι μια χαρά πολύ πληρέστερη, πολύ μεγαλύτερη, πολύ πλατύτερη, γιατί πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό, την πηγή της χαράς. Μας φωτίζει ο Θεός να μην βρίσκουμε εμείς τον τρόπο που θα χαρεί το παιδί μας, ειδικά αν είναι όριμο και έχει κατασταλάξει σε μια τέτοια ωραία απόφαση, να το καθοδηγήσουμε όσο είναι μικρό στον δρόμο το σωστό. Από εκεί και πέρα όμως ας σεβαστούμε τις επιλογές του, Ας σεβαστούμε τις αγωνίες, τους πόθους, τα όνειρά του, τα οράματά του.
0: Ας προσευχόμαστε να φωτίζει ο Κύριος όλα τα παιδιά του κόσμου, ώστε να βρουν στο σταυροδρόμι της ζωής το δρόμο της σωτηρίας τους.
1: Και αυτά τα λίγα παιδιά που έχουν αυτόν τον πόθο μέσα τους για τον μοναχικό βίο, ας τα στερεώνει ο Θεός. Γιατί οι αντιδράσεις που θα συναντήσουν μέσα από το σπίτι και έξω από το σπίτι είναι πολλές. Ας τα δυναμώνει, ας τα οπλίζει με θάρρος και κουράγιο για να αντιστέκονται. Συνεχίζουμε τώρα, φίλοι μας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τους τίτλους της επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν πλήγματα αυτοάμυνας κατά του Ιράν έπειτα από εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 αύριο το πρωί. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Νέα πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί προβλέπει το υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, με την καταβολή να γίνεται έως τις 30 Ιουνίου χωρίς αίτηση. Για κάθε παιδί των δικαιούχων γονέων η πληρωμή θα κατατεθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό, όπως έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου του 2026. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την προσφώνησή του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφύλου και της συνοδείας του στο Προεδρικό Μέγαρο εχθές Τρίτη. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν κλήρος και λαός στην Ήμβρο στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ έφτασε χθες το απόγευμα στο νησί προκειμένου να εορτάσει για πρώτη φορά τα ονομαστήριά του στη γενέτειρά του. Στο πλαίσιο της ετήσιας εκπαιδευτικής τους επισκέψεως στη Θράκη, υποψήφοι ακόλουθοι της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών επισκέφθηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό στο Επισκοπείο Διδημοτήχου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. Στο τέλος του παρακλητικού κανόνος, ο ποιμενάρχης τέλεσε την κουρά του κυρίου Χρήστου Ζερδαλή, πρωτοψάλτου της ενορίας Αγίας Παρασκευής Βερίας, και του έδωσε το μοναχικό όνομα Εμιλιανός προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου. Πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Τράπεζα της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου η 21η συνάντηση των εκπροσώπων των εκκλησιαστικών περιφερειών και μονών στο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση του μέχρι σήμερα έργου, της μέχρι σήμερα πορείας των προσκυνηματικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος μαθητικών περιηγήσεων, η ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες ή τις νέες πρωτοβουλίες κάθε εκκλησιαστικής περιφέρειας και η θεμελίωση νέων συνεργασιών με τις κατατόπου εταιρείες τουριστικής ανάπτυξης. Η Ιερά Μητρόπολη είναι Απόλλεως και Σταυροπόλεως ανακοίνωσε το πρόγραμμα της εορτής της Παναγίας Άξιον Εστί των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, καθώς και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέα Απόλλεως. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, σήμερα το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, ενώ θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Αύριο άλλωστε άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Η ενορία Αγίας Σοφίας Ξηρόβρησης Χαλκίδος πρόκειται να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει την τιμία χείρα του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ Γέροντος Λίμνης από την Παρασκευή 26 Ιουνίου ως και την Τρίτη 30 Ιουνίου το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απένει με το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης, κύριο Θεόφιλο. Η τιμητική αυτή διάκριση δόθηκε σε ένδειξη βαθύτατης τιμής και αναγνώρισης του πνευματικού, ειρηνευτικού και φιλανθρωπικού έργου του Πατριάρχη. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιμάτσιδα για την ενημέρωση. Πριν περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για σήμερα, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 25 βαθμούς έχει η Πάτρα και τα Χανιά της Κρήτης, 25 βαθμούς έχουμε στη Χίο και 26 στη Σάμο, ενώ 26 βαθμούς έχουμε και στη Λάρισα και 21 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στο Κιλκής και τη Βέρεια έχουμε 26 βαθμούς, 25 βαθμούς έχει η Έδεσα και ο Πολύγυρος και 27 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη, ενώ 24 βαθμούς έχουν οι Σέρες. Δίπλα η Δράμα έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα, ενώ 24 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα και η Ξάνθη και 26 βαθμούς έχουμε στην Κομοτηνή.

0: αγαπητοί ακροατές, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε ήδη στην νηστεία των Αποστόλων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα. Κύριε Μαντζαρίδη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μαντζαρίδη, έχουμε μπει σε μια από τις νηστείες της χρονιάς. Μια από τις νηστείες της Εκκλησίας μας είναι αυτή η νηστεία των Αποστόλων. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πόσο διαρκεί, πείτε μας αρχικά?
1: Είναι μια νηστεία που δεν έχει προσδιορισμένη διάρκεια. Εξαρτάται από το πότε θα γιορτάσει το Πάσχα. Γιατί η νηστεία αυτή αρχίζει από την Κυριακή των Αγίων Πάντων, μάλλον από τη Δευτέρα των Αγίων Πάντων, που προσδιορίζεται από την ημερομηνία που θα γιορτάσει το Πάσχα και τελειώνει με την εορτή των Αγίων Αποστόλων, του Αποστόλου Πέτρου και του Παύλου. Επομένως, μπορεί να κρατήσει αυτή η νηστεία μερικές εβδομάδες, αλλά μπορεί να κρατήσει και μερικές μέρες ακόμη και να εκλείψει εντελώς όταν το Πάσχα είναι πολύ αργά. Γι' αυτό είναι μια σχετική νηστεία, η οποία δεν έχει προσδιορισμένο μήκος. Ενώ η Σαρακοστή, παραδείγματος χάρη, και των Χριστουγέννων και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουν προσδιορισμένες ημερομηνίες και προσδιορισμένη διάρκεια.
0: Γιατί έχει θεσπιστεί αυτή η νηστεία και από πότε, είναι παλιά?
1: Είναι παλιά νηστεία και συνδέεται βέβαια με το όλο ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία είχε πάντοτε ασκητικό πνεύμα και η άσκηση δεν είναι κάτι που αφορά ανθρώπους ειδικούς, τους ασκητάς, τους μοναχούς κτλ. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ολόκληρης της χριστιανικής πίστης και θρησκείας. Το ασκητικό πνεύμα, δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος πολυτελείας, ούτε μπορεί να θεωρηθεί κάποια υπόθεση κάποιας ξεχωριστής μερίδας πιστών. Η ιδιαίτερη καλλιέργειά του από τους μοναχούς αποτελεί ένα χάρισμα, ένα διακόνημα μέσα στην Εκκλησία και όχι κάτι το οποίο αποτελεί εξαίρεση για την χριστιανική πιστική ζωή. Όταν η Εκκλησία προβάλλει τους ασκητάς ως πρόσωπα και αντίκτες της ζωής, αποβλέπει στην καλλιέργεια του ανάλογου πνεύματος του τρόπου ζωής σε όλα τα μέλη της. Αυτό το πράγμα γίνεται εμφανέστερο βέβαια στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπου έχουμε και μεγάλα πρόσωπα ασκητικά τα οποία προβάλλονται ανά Κυριακή μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και γενικότερα από το όλο πνεύμα της Εκκλησίας. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη δύο νηστείες της κάθε εβδομάδας, η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, που και αυτές συνδέονται με γεγονότα της ιστορίας του Χριστού. Η Τετάρτη συνδέεται με την προδοσία του Χριστού, νηστεύει ο χριστιανός τιμόμενος την προδοσία του Χριστού, στενοχωρούμενος γι' αυτά και συμμετέχοντας στο πάθος της προδοσίας. Και συνεχεία την Παρασκευή, η οποία είναι η μέρα της Σταυρώσεως του Χριστού, όπου ο Χριστιανός γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της λυτρώσεως του από το Σταυρό του Χριστού. Με τις νηστίσιμες μέρες και εβδομάδες και τις νηστίσιμες περιόδους η Εκκλησία, όπως είπαμε, καλλιεργεί το ασκητικό πνεύμα του Χριστιανού. Η άσκηση είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα με το οποίο κρατάει ο άνθρωπος ένα ηθικό επίπεδο, το οποίο τον διαφοροποιεί άλλωστε και από την άλλη ζωική κτήση. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να νηστεύσουν. Τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Ενώ ο άνθρωπος νηστεύει και με αυτό το πράγμα ασκεί, θα λέγαμε, την κυριαρχική εξουσία που έχει και για τον εαυτό του και για το περιβάλλον. Πρώτη νηστεία ήταν η νηστεία την οποία ζήτησε ο Θεός τον Παράδεισο από τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η νηστεία χαρακτηρίζεται ως αρετή που συνδιονίζει με το ανθρώπινο γένος, που παρουσιάζεται δηλαδή μαζί με το ανθρώπινο γένος και συνοδεύει όλη την ανθρώπινη ιστορία και αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυριαρχικής εξουσίας του ανθρώπου πάνω στην κτήση και πάνω στον εαυτό του. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι κύριος του εαυτού του, δεν μπορεί να κατευθύνει σωστά και το περιβάλλον του και ακόμη και το οικολογικό πρόβλημα το οποίο έχουμε στην εποχή μας είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την ακρασία του ανθρώπου και με την αδυναμία του να κυριαρχήσει στα ένστικτά του, στα πάθη του, στις ορέξεις τους, τις επιθυμίες του να κυριαρχήσει στη φύση κτλ. Έτσι η νηστεία γίνεται ένα χαλινάρι με το οποίο ο άνθρωπος κυριαρχεί στον εαυτό του και στη φύση. Άλλωστε την νηστεία την ασκούν πολλές φορές χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο και άνθρωποι για την υγεία τους. Εκείνο όμως το οποίο ξεχωρίζει την χριστιανική νηστεία, την νηστεία της Εκκλησίας, είναι η ηθική διάσταση την οποία έχει η νηστεία και η θρησκευτική διάσταση την οποία έχει για την πολυβηματική καλλιέργεια και άνοδο του χριστιανού. Χριστός, ναι. Ο ίδιος έδωσε το παράδειγμα με την νηστεία που έκανε μετά το βαπτισμά του επί 40 ημέρες στην έρημο και επηρεάστηκε από τον διάβολο και νίκησε τον πονηρό. Αυτό το πράγμα το συνέστησε και το συνιστά η Εκκλησία στους χριστιανούς, ώστε και αυτοί με την δύναμη της νηστείας να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του πονηρού και να κυριαρχούν στα πάθη τους και να εξολοθρεύουν τα πάθη τους. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του διαλόγου του πατέρα ενός παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Ο πατέρας είχε φέρει το παιδί στους μαθητές του Χριστού για να το θεραπεύσουν. Αυτό το γεγονός συνέβη μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού και μετά την κάθοδό του από το όρο Σταβόρ. Οι μαθητές όμως δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν και τότε ο πατέρας απευθύνθηκε στον ίδιο τον Χριστό και του είπε «Το παιδί μου υποφέρει φοβερά, σε παρακαλώ αν μπορείς θεράπευσέ το». Τότε ο Χριστός του είπε «Αν μπορώ δεν θα σημαίνει τίποτε, αν θέλεις και πιστέψεις μπορεί να θεραπευθεί». Και εκείνος λέει «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Η πίστη είναι μια προϋπόθεση για την θεραπεία του ανθρώπου, για την πνευματική του σωτηρία και για την θεραπεία και από την αρρώστια ακόμη. Αλλά δεν είναι αρκεί μόνο η πίστη. Αρκεί, χρειάζεται και η χάρη του Θεού. Έτσι, η πίστη του ανθρώπου που ενισχύεται από την χάρη του Θεού και επιβραβεύεται φέρει ως αποτέλεσμα το θαύμα. Μόνο η νηστεία όμως είναι άχρηστη. Η νηστεία χρειάζεται και την πίστη και αν δεν υπάρχει η πίστη τότε είναι και επικίνδυνη ακόμη πολλές φορές γιατί είναι δυνατό, είναι πιθανό, είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει στον άνθρωπο ένα φαρισαϊκό πνεύμα. Οι Φαρισαίοι όπως γνωρίζουμε και αυτοί νήστευαν δύο φορές την εβδομάδα και έκαναν και άλλες θρησκευτικές υποχρεώσεις αλλά παρά τα αυτά οι αρετές τους αυτές και ειδικότερα οι αρετοί της νηστείας δεν τους θεράπευε μόνο, δεν τους κρατούσε μόνο πιστούς στον νόμο, αλλά αντιθέτως τους έκανε υποκριτές και έτσι εισέπραξαν τα ουέα του Χριστού τα οποία αναφέρονται στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάποιος που νηστεύει τυπικά, χωρίς να φροντίζει παράλληλα για την πνευματική του προκοπή, χωρίς να συνδέει την νηστεία με άλλους παράγοντες όπως είναι η ευεργεσία, η συγκράτηση από διάφορα πάθη, η αγάπη, η εκδήλωση συμπαραστάσεως προς τους συνανθρώπους, ακόμα ο περιορισμός των εξόδων για να αποταμιεύσει κάτι για να δώσει ελεημοσύνη, όταν είναι λοιπόν μόνο νηστεία χωρίς αυτή την πλαισίωση, τότε δεν ωφελεί καθόλου ή και γίνεται όπως είπαμε και επικίνδυνη ακόμα για τον άνθρωπο. Η νηστεία δεν αφορά μόνο μερικές κατηγορίες ανθρώπων ή μερικές ηλικίες πιστών. Είναι για όλους τους πιστούς, γιατί έχει να προσφέρει σε όλους ευεργετικά αποτελέσματα. Με την αυτοκυριαρχία την οποία αναφέραμε που καλλιεργεί η νηστεία και την καλλιναγώγηση των παθών και των επιθυμιών, γίνεται ο άνθρωπος, ανεβαίνει ο άνθρωπος ηθικά και τελειοποιείται πνευματικά. Σκοπός της νηστείας είναι αποφυγή από την αμαρτία βέβαια και η άσκηση της αρετής. Είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου ως ελεύθερου και αυτεξουσιόντος που δεν κατευθύνεται από τα πράγματα αλλά κυριαρχεί αυτός στα πράγματα και κατευθύνει αυτός τα πράγματα. Δεν άγεται και φέρεται από τα αίσθηκτά του και από τις επιθυμίες του αλλά κυριαρχεί και τα ελέγχει με τη λογική κρίση με τον νου τον οποίο διαθέτει ως άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως πνευματικό έχει ανάγκη να νηστεί και με την νηστεία του προστατεύει την πνευματική του υπόσταση. Άλλωστε όπως είπαμε ο άνθρωπος μόνο είναι κάποιος που μπορεί να νηστεύει, γιατί μόνο αυτός μπορεί να ελέγχει τα ένστικτά του και τις επιθυμίες του. Ένα ζώο τρώει ό,τι βρει μπροστά του και αδιακρίτως, ενώ ο άνθρωπος επιλέγει και προχωρεί στην πράξη σύμφωνα με τη λογική και την ευθυκρισία του. Μια βασική διαστάση της νηστείας είναι, όπως ανέφερα προηγουμένως, και η φιλανθρωπία. Η νηστεία, ως σχετική ή απόλυτη στέρηση των υλικών αγαθών, προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βοηθήσει για κάποιον άλλον. Άλλωστε, στην παράδοση της Εκκλησίας μας γνωρίζουμε ότι η νηστεία συνδεόταν εξ αρχής με την ελεημοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιερός Χρυσόστομος, φτάνει στο σημείο να λέει ότι αν νηστεύεις χωρίς να κάνεις ελεημοσύνη, η νηστεία σου δεν έχει νόημα. Αν νηστεύεις χωρίς ελεημοσύνη, λέει, ουδεν νηστεία το πράγμα λογίζεται. Περιττό βέβαια είναι να πούμε ότι οι νηστείες με τα πολύ δελήφθη συνιστήσιμα που πολλές φορές προβάλλονται και τα εδέσματα τα ακριβά που κοστίζουν περισσότερο από τα ρωτήσιμα καταντούν συχνά να διακομωδούν την νηστεία και όχι να την θεραπεύουν και να την ασκούν. Για να αποφεύγονται λοιπόν οι μονομέρειες και οι ακρότητες αυτές, χρειάζεται να βλέπει κανείς την νηστεία όπως τοποθετείται και παρουσιάζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Ως ένα βασικό μέσο δηλαδή που έχει σκοπό την ηθική και πνευματική προκοπή του πιστού. Ως μια εκούσια αποφυγή από υλικές τροφές που πρέπει να συμβαδίζει με την αποφυγή από άλλες ικανοποιήσεις ή απολαύσεις που δηλητηριάζουν ή μολύνουν την προσωπική ζωή και τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, όπως τονίζεται ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται με την αποφυγή της κατακρίσεως, με την αποφυγή της συκοφαντίας, με αποφυγή της κατηγορίας και των πονηρών σκέψεων. «Νηστεύσομεν, αδελφοί, σωματικός», λέει ο ύμνος της Εκκλησίας εκεί, «νηστεύσομεν, δε και πνευματικός». Βέβαια, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι μια πιο περιορισμένη νηστεία και μια πιο ελαφρά νηστεία, θα λέγαμε. Γιατί κατά την περίοδο της νηστείας αυτής, όπως είπαμε, ποικίλει και είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα με τον εορτασμό του Πάσχα, είναι επιτρεπτό να τρώει κανένας και ψάρια. Ενώ αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται στην νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αλλά ο σκοπός και πάλι είναι εδώ πέρα ο ίδιος. Η άσκηση του πνεύματος του χριστιανού και της αυτοκυριαρχίας του πάνω στον κόσμο και στον εαυτό του.
0: Τι τιμούμε με την νηστεία αυτή, κύριε καθηγητά?
1: Τιμούμε την μνήμη των Αποστόλων. Συμμετέχουμε κι εμείς στον αγώνα τον οποίο έκαναν οι Αγίοι Απόστολοι για να προβάλλουν την Εκκλησία σε όλο τον κόσμο και στους αγώνες και στους πειρασμούς στους οποίους μπήκαν για την οικοδομή της Εκκλησίας. Μετέχουμε κι εμείς δηλαδή ως μέλη της Εκκλησίας στην προσπάθεια αυτή της προβολής της Εκκλησίας στον κόσμο και της μεταδόσεως του Ευαγγελίου του Χριστού που μεταδίδεται με αγώνα του πιστού, με αγώνα του μέλλον της Εκκλησίας, με αγώνα των Αποστόλων και όλων των διαδόχων των Αποστόλων που είναι οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, αλλά και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας που αποτελεί ένα ρεύμα ακατάσχετο το οποίο ξεκινάει από την εποχή του Χριστού. Το πνεύμα το οποίο επικρατεί σήμερα στην εποχή μας είναι ένα πνεύμα ανεξέλεγκτης διαγωγής και συμπεριφοράς του ανθρώπου. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ονομάζεται κοσμικό πνεύμα και αποβλέπει στην ικανοποίηση περιττών αναγκών εκτός από τις βασικές ανάγκες που έχει ο άνθρωπος και ιδιαιτερών σκοπών και σκοπιμοτήτων. Μέσα στο πνεύμα αυτό ο χριστιανός καλείται να παρουσιαστεί ως πρόσωπο το οποίο διαφοροποιείται και κρατάει την αυτοκυριαρχία του και την ανθρωπιά του. Καλείται να διαπνέεται από την δύναμη της αγάπης και το ασκητικό πνεύμα. Και το ασκητικό πνεύμα συνδέεται άμεσα με την αγάπη. Αν δεν μπορεί κανείς να κυριαρχήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να κυριαρχήσει και στη σχέση του με τους άλλους, δεν μπορεί να δείξει και αγάπη προς τους άλλους. Το πνεύμα αυτό δεν περιορίζει την δημιουργική δύναμη του ανθρώπου, αλλά την ενισχύει. Η άσκηση φαίνεται να είναι αρνητικό στοιχείο και η νηστεία το ίδιο πράγμα σε σχέση με τις τροφές. Αλλά αυτή ακριβώς η αρνητική στάση είναι, θα λέγαμε, το παραμάζωμα που παίρνει κανένας για να αντιμετωπίσει θετικά την ζωή και τη σχέση του με τους άλλους. Το ασκητικό πνεύμα είναι ταυτόχρονα και δημιουργικό λοιπόν, γιατί σέβεται τα πράγματα, σέβεται την κτήση και ενδιαφέρεται για την προστασία και την ανάδειξή τους. Αντίθετα, το καταναλωτικό πνεύμα το οποίο κυριάρχει στην εποχή μας και το οποίο βλέπουμε, και το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, ιδίως με τις κρίσεις τις οικονομικές τις οποίες έχουμε, αποτελεί έναν αρνητικό παράγοντα. Καταστρέφει τα πράγματα και την κτήση και υποτάσσει τα πάντα στα ανθρώπινα πάθη και στις ανθρώπινες δυναμίες. Τέλος, το ασκητικό πνεύμα δεν μπορεί να θεωρείται, όπως είπαμε, ένα είδος πολυτελείας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή μας και πρέπει να κατευθύνει τις σκέψεις και τις πράξεις μας.
0: Και ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας, αν θέλετε, κύριε καθηγητά, κλείνοντας.
1: Φέτος η περίοδος της νηστείας των Αγίων Αποστόλων είναι σχετικά εκτενής. Κρατάει περίπου έναν μήνα και έτσι έρχεται μεγαλύτερο στάδιο ασκήσεως για τους χριστιανούς. Νομίζω ότι και οι καιροί σήμερα και η κρίση η οποία υπάρχει γενικότερα στην ανθρωπότητα και στον τόπο μας ιδιαίτερα επιβάλλουν να προσέξουμε κάπως ιδιαίτερα την νηστεία αυτήν, να την εκμεταλλευτούμε θα λέγαμε με θετικό σκοπό, με πνευματικό σκοπό, να αποφύγουμε πράγματα περιτά, πράγματα τα οποία δεν αφορούν μόνο την τροφή αλλά και άλλες εκδηλώσεις μας, ακόμη και τις μερικές ουσιαστικές που θεωρούμε εκδηλώσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο πνεύμα το ασκητικό που απαιτεί η Εκκλησία, που υποβάλλει και επιβάλλει η Εκκλησία στους πιστούς ανθρώπους, ώστε να είναι καρποφόρος η εποχή αυτή, η περίοδος αυτή για όλους μας και για την κοινωνία μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος μας μίλησε για την νηστεία των 12 Αποστόλων.

Γνωρίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως η Σουηδία κατέχει πρωτεύουσα θέση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων από τους πολίτες της και μάλιστα στην εκπαίδευση από τα νέα παιδιά, από τους μαθητές. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Σουηδίας αποφάσισε τελευταία τη δραστική μείωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική και την επιστροφή των μαθητών στο σχολικό βιβλίο, στο μολύβι δηλαδή, και το χαρτί. Προσπαθούμε στην πραγματικότητα να απαλλαγούμε από τις οθόνες όσο το δυνατόν περισσότερο, είπε ο εκπρόσωπος εκπαίδευσης και υπουργός παιδείας της Σουηδίας. Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει το σύνθημα «Από την οθόνη στο ντοσιέ». Υποστηρίζει λοιπόν ότι τα μαθήματα χωρίς οθόνη δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για να συγκεντρωθούν τα παιδιά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη γραφή και την ανάγνωση. Για το λόγο αυτό, ήδη διατίθενται τεράστια κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό της Σουηδίας για σχολικά βιβλία, για νέα προγράμματα σπουδών, βασισμένα στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το να διαβάζουν οι μαθητές πραγματικά βιβλία και να γράφουν σε πραγματικό χαρτί

και να κάνουν πράξεις με πραγματικούς αριθμούς στο χαρτί, είναι πολύ καλύτερο αν θέλεις τα παιδιά να αποκτήσουν τη γνώση που χρειάζονται. Εξάλλου, ειδικοί νευροεπιστήμονας αγαπητοί ακροατές, που συνδέεται με το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στην Στοκχόλμη, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την χρήση ψηφιακών μέσων στη διαδικασία της μαθήσεως.

που υποδηλώνουν ότι η ανάγνωση κειμένων σε ψηφιακές συσκευές μπορεί να δυσκολέψει τα παιδιά να επεξεργάζονται πληροφορίες και ότι η έντονη χρήση οθονών μπορεί ακόμη και να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεότερων μαθητών. Επιπλέον, σχετικές έρευνες από διεθνείς φορείς εκπαιδευτικής αξιολογήσης μαθητών δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει σημαντική μείωση του επίπεδου κατανοήσεως κειμένου στους μαθητές της Σουηδίας, θα πούμε όχι μόνο της Σουηδίας, αλλά όλου του κόσμου, όλης της Ευρώπης, πράγμα που πάλι σχετίστηκε με την υπερβολική χρήση οθονών και ψηφιακών εργαλείων στη μέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική. Πρόκειται για αποτελέσματα ειδικών εκπαιδευτικών ερευνών και διαγνώσεις ειδικών νευροεπιστημόνων. Όμως, αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι εμφανέστατο και στις μέρες μας. Είναι εμφανέστατο, δεν χρειάζεται δηλαδή οι ειδικοί επιστήμονες να το πούν αυτό. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το κατανοούμε, πως τα παιδιά δυστυχώς τα τελευταία λίγα χρόνια δεν έχουν την κριτική ικανότητα, δεν ακούν καν τις επεξηγήσεις τις οποίες τους δίνονται όταν πρέπει να λύσουν μια άσκηση. Πρέπει να τύχουν μεγάλης προσοχής όμως από τους εκπαιδευτικούς φορείς, από τα Υπουργεία στη χώρα μας, από όλους, προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκεκριμένες αρνητικές συνέπειες στις σχολικές τάξεις. Τουλάχιστον να μην συνεχιστούν όλες αυτές οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά μας. Το βιβλίο είναι αναντικατάστατο, συμβατό με τις εγκεφαλικές λειτουργίες του ανθρώπου. Το ίδιο και το χαρτί και το μολύβι. Στο κάτω-κάτω ας το δοκιμάσουμε. Όταν γράφουμε κάτι, ως επιτοπλίστων, γιατί υπάρχουν διάφοροι τύποι μαθήσεως, κυρίως όμως όταν το γράφουμε κάτι, όταν γράφουμε κάτι και όταν το ακούμε, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να το θυμόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαξιώσουμε τις ψηφιακές εφαρμογές. Καλούμαστε όμως όλοι να οριοθετήσουμε τα πλαίσια στη χρήση των ψηφιακών μέσων, από τα παιδιά κυρίως, ώστε να παραμένουν επικουρικά, να βοηθούν τα παιδιά, να μην είναι βλαπτικά στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή τους.

τώρα λοιπόν που έρχεται το καλοκαίρι, τα παιδιά θα τελειώσουν όσα έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους, ιδίως τα μικρότερα παιδιά. Ας τους αγοράσετε ένα σετ με μπογιές, με ζωγραφική, ας πάρουν βιβλία πολύ όμορφα, τα οποία τους, θα τους βοηθήσουν. Είναι πολύ ωραίο, σαφώς, να έχουν συνηθίσει μάλλον τα παιδιά να έχουν κάποιο ψηφιακό μέσο στα χέρια τους. Ας τους δείξουμε όμως και τον άλλο τρόπο, το βιβλίο, το χαρτί και το μολύβι, που είναι και πιο συναρπαστικό εδώ που τα λέμε.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Αθανάσιο. Την καλημέρα μας. Να χαιρετήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε για την δική σας συντροφιά το ραδιοφωνικό μας σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, να χαιρετήσουμε και την κυρία Μαρία, Μαρία Καμά. Για την επικοινωνία ευχαριστούμε.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του Λιβύη FM. Είμαστε και πάλι μαζί σε αυτήν την μικρούλα αλλά πολύ πολύ σημαντική ραδιοφωνική ενότητα που έχει στο επίκεντρό της την ελληνική γλώσσα και φυσικά το αστήρευτο ελληνικό λεξιλόγιο. Λέγεται μάλιστα πως η γλώσσα μας από την αρχαιότητα μέχρι την άλωση μετρούσε 90 εκατομμύρια λέξεις, 160.000 λύματα και 1,5 εκατομμύριο λεκτικούς τύπους. Σήμερα δυστυχώς ο μέσος Έλληνας γνωρίζει μόνο μερικές χιλιάδες και αυτές με διαστρεβλωμένα νοήματα. Αποτέλεσμα να τις χρησιμοποιεί λάθος, κάνοντας δύσκολη την επικοινωνία του με τους άλλους. Αρκετά όμως με τους προλόγους, πάμε να δούμε σήμερα με ποιες λέξεις θα ασχοληθούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις λέξεις «διασώζω» και «περισσώζω». Και οι δύο έχουν κοινό συνθετικό το ρήμα «σώζω». «Διασώζω» σημαίνει «γλιτώνω κάποιον από ένα κίνδυνο». Ένα λευτικό που περνούσε από την περιοχή διέσωσε το πλήρωμα της μικρής θαλαμιγού η οποία βυθιζόταν. Νομίζω πως όλοι καταλάβαμε το νόημα της λέξης. Το ίδιο θα συμβεί θεωρώ και με τη λέξη «περισσώζω». «Περισσώζω» σημαίνει «σώζω ένα μέρος από ένα σύνολο που καταστράφηκε ή κινδυνεύει να καταστραφεί». Για παράδειγμα, η καταστροφή του σπιτιού του από τον σεισμό ήταν σχεδόν ολοκληρωτική, έτσι δεν μπόρεσε να περισσώσει ούτε ένα αντικείμενο. Λέω τώρα να δυσκολέψουμε λίγο τα πράγματα με τις λέξεις «εγχειρίζω» και «εγχειρώ». Ήδη άρχισαν να έρχονται στο μυαλό σας οι λέξεις «εγχείρηση» και «εγχειρίδιο», έτσι δεν είναι? Πάμε να τις δούμε αναλυτικότερα. Εγχειρίζω γράφεται με εψιλον γιώτα, γιώτα και ωμέγα και σημαίνει παραδίδω στα χέρια. Μου ανεχείρισε τη διαθήκη του για να τη φυλάξω, δηλαδή μου την παρέδωσε. Από αυτό το ρήμα προέρχεται η λέξη εγχείρηση με γιώτα και δεν έχει καμία σχέση με τον ιατρικό όρο εγχείρηση. Η εγχείρηση με γιώτα πάντα είναι η πράξη του να δίνεις κάτι στα χέρια κάποιου άλλου. Αντίθετα από το εγχειρό, δηλαδή το χειρουργό, προέρχεται η λέξη εγχείρηση με ήττα, δηλαδή ιατρική επέμβαση. Νομίζω πως ξεμπερδευτήκαμε αρκετά και άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους.

και από τον χώρο της ιατρικής ας περάσουμε στο χώρο της νομικής, έτσι για να μην αφήσουμε και τις θεωρητικές επιστήμες παραπονεμένες. Από εδώ επέλεξα τις λέξεις «εκδικάζω» και «επιδικάζω». Μπορεί να ακούγονται εύκολες, αλλά πιστέψτε με, και εγώ όταν τις μελετούσα διαπίστωσα πολλά λάθη στον τρόπο που τις χρησιμοποιώ. «Εκδικάζω» είναι ένας νομικός όρος. Πιο απλά είναι το «δικάζω». Διεξάγω δίκη. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει εκδικάσει από το πρωί 10 παρόμοιες υποθέσεις. «Επιδικάζω» τώρα σημαίνει αναγνωρίζω και ικανοποιώ με δικαστική πράξη την απαίτηση κάποιου, η οποία αφορά συνήθως καταβολή χρηματικής αποζημίωσης. Πιο απλά, αναγνωρίζω ως νόμιμη την απαίτηση κάποιου και την ικανοποιώ. Για παράδειγμα, το δικαστήριο επιδίκασε στον παθόντα το ποσό του 1.000.000 δραχμών για ψυχική οδύνη. Ή, με τη συνθήκη του Βερολίνου, επιδικάστηκε στην Ελλάδα η Θεσσαλία. Νομίζω πως τα παραδείγματα μας βοηθούν αρκετά. Και δυστυχώς, τόσο σύντομα θα σας αφήσω. Το ελληνικό λεξιλόγιο σίγουρα φαντάζει στα μάτια μας ανεξάντλητο. Σε όλη μας τη ζωή, από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που φεύγουμε, μαθαίνουμε. Και λέξεις και φράσεις. Πρόκειται για έναν αγώνα να κατακτήσουμε την έκφραση της λέξης, να κατακτήσουμε τις έννοιες. Γλώσσα είναι η νόησή μας και με τη νόησή μας πλησιάζουμε τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να μείνετε συντονισμένοι στα Λιδία FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού φυσικά πρώτα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Περί τριών πραγμάτων μη βιάζεσαι να μιλάς. Περί του Θεού, μέχρι να στερεώσεις την πίστη σε Αυτόν. Περί της αμαρτίας του άλλου, μέχρι να θυμηθείς τη δική σου. Και περί της επόμενης ημέρας, μέχρι την αυγή της. Και πραγματικά εδώ, αγαπητοί ακροατές, το ουδέν σχόλιο ταιριάζει απίστευτα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να πούμε, μόνο να σκεφτούμε αυτά που μας λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Καλή συνέχεια. Σε ό,τι και αν κάνετε, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο και να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Μέχρι τώρα διαβάσαμε τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικής του πρώτου Αποστόλου και Κήρυκος των Εθνών Παύλου. Μας είπε ποιος είναι ο συγγραφεύς της επιστολής, ποιοι είναι οι πιστοί του συνεργάτες και ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής. Και η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί ο παραλήπτης της επιστολής είναι η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, ο κλήρος και ο πιστός λαός, και εξ αφορμής αυτού είπαμε τι είναι Εκκλησία. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητόν από όλους μας είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι κοινωνία αγγέλων, αλλά σύνολον ατελών ανθρώπων ποθούντων την τελειότητα και την αγιότητα. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθούμε σωστά έναντι ενός σοβαρού προβλήματος που γίνεται πολλές φορές αφορμή σκανδαλισμού των πιστών, γιατί έχουν την εντύπωση ότι όσοι είναι της Εκκλησίας του Χριστού δεν πρέπει να έχουν ελαττώματα και ότι πρέπει να είναι άγγελοι. Μα το πρόσωπο της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινο και η τελειότητα υπάρχει μόνο εις το πρόσωπο του Χριστού και η ατέλεια εις τα πρόσωπα των λειτουργών της και του πληρώματος της Εκκλησίας. Όταν αυτό έχουμε υπόψη μας, σε καμιά περίπτωση δεν θα σκανδαλιζόμαστε όταν διαπιστώνουμε κάποιες αδύναμες πλευρές, άλλοτε στους ιερωμένους και άλλοτε στους χριστιανούς. Βασική μας αρχή και θεμελιώδης αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από αγγέλους. Ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο αναμάρτητος, διότι αυτός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι χριστιανοί που αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όμως ποθούμε, θέλουμε και λαχταρούμε την τελειότητα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το κύριο έργο της Εκκλησίας, τη θέωση του ανθρώπου. Διότι η Εκκλησία παίρνει έναν αμαρτωλό και τον κάνει Άγιο, παίρνει ένα φιλάργυρο και τον κάνει φιλάνθρωπο, παίρνει έναν θυμώδη και οργύλο και τον κάνει πράο, παίρνει έναν υπερήφανο και τον κάνει ταπεινό, παίρνει ένα βλάσφημο και τον κάνει ημνοδό, παίρνει ένα ληστή και τον κάνει πρώτο κάτοικο του παραδείσου, παίρνει μια πόρνη και την κάνει άγγελο αληθινό. Η Εκκλησία με την αγιάζουσα χάρη παρέχει στον άνθρωπο τον αγιασμό, τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Εμείς, φίλοι ακροατέ, δεχόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο της Εκκλησίας με ατέλειες και αδυναμίες, αλλά θα θέλαμε κι εσείς μαζί μας να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, με τις ατέλειες αυτές που έχουν και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν, μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αν δεν ευρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, αν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν 100 βαθμούς κακότητος,
μπορείτε να φανταστείτε πόση κακότητα θα διέθεταν αν δεν υπήρχε αυτή η ανασταλτική δύναμη και η τροχοπέδη της πίστεως. Αυτό και μόνον αν σκεφτεί ο άνθρωπος που εύκολα σκανδαλίζεται όσες φορές διαπιστώνει λάθη, σφάλματα και πτώσεις και αδυναμίες των λειτουργών του πληρώματος της Εκκλησίας, θα τοποθετηθεί πολύ διαφορετικά και θα λάβει διαφορετικές θέσεις από ό,τι παίρνει. Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλοι ακροατέ, ότι τα ανθρώπινα στοιχεία στο χώρο της Εκκλησίας δεν στάθηκαν ποτέ ικανά να την αφανίσουν από του προσώπου της γης? Αν η Εκκλησία του Χριστού ήταν ανθρώπινο δημιούργημα, εμείς με όλες τις αδυναμίες μας και με όλα τα πάθη μας θα την είχαμε διαλύσει. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Ο Κύριος μας, θεμελιώνοντας την Εκκλησία Του επάνω στο βράχο της πίστεως, μας εβεβαίωσε. Τι μας είπε? Υπενθυμίζομαι τα λόγια Του. «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, οι ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι δε είπων, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτηρη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος Σίμων Βαριωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσι, αλλο πατήρ μον ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι σύ Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησία και πύλη άδου ου κατεσχίσωση αυτής. Με πιο απλά λόγια, όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου, ερωτούσε τους μαθητάς του, ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Αυτοί δε είπαν, άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Λέγει αυτούς, εσείς δε ποιος λέγεται ότι είμαι? Απεκρίθη Σίμων Πέτρος και είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά». Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι σύ είσαι ο Πέτρος και πάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος». Εδώ, φίλοι ακροατέ, ο Κύριος μας δηλώνει κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
ότι η Εκκλησία θα μένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Από τότε που είπε τα λόγια αυτά, ο Κύριος μας πέρασαν περίπου 2000 χρόνια. Μέσα σε αυτούς τους αιώνας πολλά συνέβησαν, κράτη διελήθησαν, βασιλείς έπεσαν, άρχοντες αφανίστηκαν, αυτοκρατορίες διελήθησαν και πλήθος αλλαγών σημειώθηκε εις τον κόσμο αυτόν. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάμνοντας λόγο περί Εκκλησίας, λέγει: «Τίποτε δεν εξισώνεται με την Εκκλησία. Είναι πιο ψηλή από τον ουρανό. Είναι πιο πλατιά από τη γη. Ποτέ δεν γνωρίζει γυρατιά. Συνεχώς βρίσκεται σε ακμή. Μη μου αναφέρεις τείχη και όπλα, γιατί τα τείχη με το πέρασμα του χρόνου παλιώνουν, η Εκκλησία όμως ποτέ. Και του ότι τα λόγια αυτά δεν είναι καυχησιολογία, το βεβαιώνει η πραγματικότητα. Πόσοι δεν πολέμησαν την Εκκλησία, και όμως αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν, ενώ η Εκκλησία έχει υψωθεί μέχρι τον ουρανό. Τέτοιο μέγεθος έχει η Εκκλησία. Νικάει όταν την πολεμάνε, υπερισχύει όταν την επιβολεύονται, γίνεται πιο λαμπρή όταν την ατιμάζουν, δέχεται τραύματα και όμως δεν πέφτει κάτω εξαιτίας των πληγών της. Περνάει θαλασσοταραχές, όμως δεν βυθίζεται στο βυθό. Περνάει φουρτούνες, όμως δεν αβαγεί. Παλεύει όμως, δεν νικάται. Την προκαλούν σε αγώνες πυγμής και όμως δεν την νικούν. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, ούτε από τα δικά μας λάθη χάνεται, ούτε από την αγρία πολεμική των εχθρών της αφανίζεται. Στέκεται όρθια ως πύργος ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Αρκεί όμως εμείς να μένουμε πιστοί σε αυτήν, να μην κλονιζόμαστε, να μην απομακρυνόμαστε και να μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου, και η Εκκλησία είναι εκείνη που θα μας σώσει.

λίγνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Ορθόδοξο δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κύριου Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσίος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε πτυχές από την Θεία Λατρεία στο φιλόξενο πάντα κανάλι της 4Ε. Θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι το βάπτισμα των ενηλίκων. Θα πει κανείς, είναι διαφορετικό από το βάπτισμα των νηπίων? Η δομή περίπου είναι ίδια, αλλά υπάρχουν διαφορές. Σήμερα, όπως τελείται η ακολουθία, στην πράξη δηλαδή, λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του νηπιοβαπτισμού. Είναι προσαρμοσμένη δηλαδή η ακολουθία στις ανάγκες της βάπτισης των μικρών, θα λέγαμε, παιδιών. Αλλά η ακολουθία, το τυπικό δηλαδή πως είναι μέσα στην φυλάδα, παραπέμπει ακόμα στην αρχαία τάξη της βάπτισης των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Και μπορώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεταβαπτισματικές παραδείγματος χάρη ακολουθίες, αν δει κανείς τη φυλάδα, είναι στο τέλος και τελείται κανονικά, δηλαδή μετά από 8 μέρες. Στην πράξη όμως σήμερα, στα πλαίσια του νηπιοβαπτισμού, και η τριχοκουρία και η απόλωση είναι ενταγμένες μέσα στην ακολουθία, χωρίς μάλιστα τις σχετικές ευχές. Θεωρώ αναγκαίο να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα και απλά για τον τρόπο βάπτισης των ενηλίκων, γιατί στις μέρες μας υπάρχει τέτοια ανάγκη ιδιαίτερα να βαπτίζονται άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Όχι τόσο άνθρωποι που ζουν στην πατρίδα μας, μπορεί και τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν, αλλά άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, άνθρωποι που είναι από μακριά, είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Ή παραδείγματος χάρη στους χώρους της Ιεραποστολής, κυρίως στην Αφρική, αυτό το βλέπουμε από την Ιεραποστολική εκεί δραστηριότητα, οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, σε τρεχούμενο, όπως ήθελε παλαιότερα η παραδοσή μας, νερό. Δηλαδή σε λίμνες, σε ποτάμια ή και στη θάλασσα. Και στην Ελλάδα κάποια εποχή, από τη Σερβία έχω μια εικόνα εκεί στην Ασπροβάλτα, επί Μακαριστού Χριστοδούλου, έγινε μια βάπτιση και ο Μακαριστός

0: Αθανάσιος Γεύτης, εβάπτισε στην περίοδο του πολέμου τότε στην Σερβία, εβάπτισε κάπου 80-100 παιδιά κάπως μεγαλύτερης ηλικίας. Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που παρέπεμπε στην παλαιά έτσι, παράδοση. Άρα δεν είναι κάτι παράξενο, έκτακτο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι κάτι το μη σύνηθες, η βάπτιση δηλαδή ανθρώπων μεγάλης ηλικίας ή ανθρώπων που είναι ενός άλλου έτσι, δόγματος και επιλέγουν να βαπτιστούν στην, κατά το έθος το Ορθόδοξο με πλήρη θα λέγαμε έτσι, η βάπτιση και την χρήση μετά. Είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και πρέπει να επισημάνουμε κάποια πρακτικά θέματα. Τι γίνεται στη βάπτιση ενός μεγάλου ανθρώπου. Πρώτα-πρώτα γίνεται αυτό που δεν μπορεί να γίνει σε ένα νήπιο, δηλαδή η προβαπτισματική κατήχηση. Το πώς γίνεται αυτή η προβαπτισματική κατήχηση μας το λέει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια η παράδοσή μας. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα που κυριάρχησε, επικράτησε ο νήπιος βαπτισμός, αλλά και μετέπειτα τα κείμενα πάνε και πιο μετά, οι άνθρωποι βαπτίζοντος σε μεγάλη ηλικία και βαπτίζοντος την κατεξοχήν βαπτισματική ημέρα που ήταν το Πάσχα, στην Πανηχίδα δηλαδή το Σάββατο βράδυ, το Μέγα Σάββατο το βράδυ, στο πλαίσιο εκεί του Σπερινού και της Αγρυπνίας, μέχρι την αλεκτεροφωνία κρατούσε όλη αυτή η διαδικασία, Σπερινός, και λειτουργεί αυτό που γίνεται σήμερα το Μέγα Σάββατο το πρωί, ο Σπερινός με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όλα αυτά ήταν της Πανηχίδας, στο πλαίσιο της οποίας ευαπτίζονται οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Αλλά και κατά την γιορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, γιορτές οι οποίες δημορφώθηκαν κατά τον τύπο και την τάξη και το πρότυπο θα λέγαμε της εορτής του Πάσχα, ήταν και αυτές βαπτισματικές ημέρες και στην Αγρυπνία των, παραμονή το βράδυ δηλαδή, στην Αγρυπνία ετελούντο τα βαπτίσματα. Όσοι ήταν έτοιμοι να βαπτιστούν αυτές τις μεγάλες μέρες, στην παλαιά έτσι εποχή, έπρεπε να κατηχηθούν για αρκετό θα λέγαμε χρόνο. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο χρόνος, η διάρκεια κατήχησης αυτών των ανθρώπων ήταν 3 χρόνια και στη συνέχεια την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής ενεγράφοντος στους καταλόγους της Εκκλησίας έπαιρναν και το όνομά τους, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ήταν η τάξη της ονοματογραφίας και κατηχούντο με πιο έντονο θα λέγαμε τρόπο εντασσόμενοι στην τάξη των φωτιζομένων. Αυτή η κατήχηση η οποία είναι καλό να τη γνωρίζουμε και γιατί βοηθάει, μας δίνει ιδέες δηλαδή και τρόπους κατήχησης και σήμερα ενός ανθρώπου που σε μεγάλη ηλικία θέλει να βαπτιστεί. Αυτή η κατήχηση περιλάμβανε διδασκαλία από τους ιερείς βέβαια και τον επίσκοπο ακόμα γύρω από θέματα πίστεως, γύρω από θέματα εκκλησιολογικά, γύρω από θέματα τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι η Εκκλησία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς. Είχαμε και πιο πρακτικά έτσι, θέματα να είναι κανείς σωστός μέσα στην κοινωνία και να είναι ένα πρόσωπο εχέγγυο, κάτι που το επιβεβαίωνε ο ανάδοχος, ο άνθρωπος που αναλάμβανε την ευθύνη να προσαγάγει τον πορευόμενο προς το φώτισμα στους ιερείς και στον επίσκοπο και να εγγυηθεί την ειλικρίνεια του ανθρώπου που θέλει να βαπτιστεί. Σχετικά με την κατήχηση αυτή έχουν γραφεί κείμενα όπως από τον Άγιο Κύριο Ιερουσαλήμων, έχει προβαπτισματικές όπως λέμε τις κατηχήσεις οι οποίες και κυκλοφορούν και εκεί μπορεί κανείς να βρει έτσι σημαντικές ιδέες. Ο κατηχούμενος δηλαδή, για να κλείσουμε αυτή την παράγραφο εδώ, γνώριζε πολύ καλά και την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας με συστηματική διδασκαλία για πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως. Επίσης οι κατηχούμενοι την εποχή εκείνη όπως και άλλες κατηγορίες ανθρώπων ή ακρογόμενοι αυτοί που δεν είχαν, ήταν ας το πω έτσι κάπως, δεν είχαν σχέση με την πίστη, ήθελαν να ακούνε απλώς, ή άλλη κατηγορία, η εν μετανία που είχαν ένα επιτίμιο, και κάποιες άλλες κατηγορίες παρακολουθούσαν τις συνάξεις και κυρίως τη Θεία Λειτουργία μέχρι και τα αναγνώσματα. Άκουγαν δηλαδή και στη συνέχεια απελίοντο με μια ευχή την οποία ανεγίνωσε ο επίσκοπος την εποχή εκείνη και ύφχοντο όλοι οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Και κύριο μήνυμα αυτών των ευχών ήταν το ότι εύχεται η Εκκλησία να αξιωθούν και του λουτρού της παλιγενεσίας, όπως το γράφουν χαρακτηριστικά, που είναι ακριβώς το βάπτισμα. Κατάλοιπο αυτής της παράδοσης υπάρχει στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Συνακοστής, όπου εκεί αναγινώσκονται οι ευχές των κατηχουμένων αλλά και των φωτιζομένων, αυτών που ήταν πολύ πιο κοντά προς το Πάσχα και ετοιμάζονται περισσότερο, θα λέγαμε, και πιο εντατικά. Αυτές οι ευχές επίσης των κατηχουμένων υπάρχουν και στη Θεία Λειτουργία και του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, απλώς κάποιες φορές δεν αναγινώσκονται, αν και θα πρέπει, γιατί είναι δομικό στοιχείο της λειτουργίας και κατηχούμενοι υπάρχουν παντού σε άλλες περιοχές, γιατί η Εκκλησία είναι μία και εύχεται για το νέο αίμα που πρέπει να έχει η Εκκλησία, και συμβαίνει πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία και να αυξάνει το σώμα της, να μεγαλώνει. Επίσης μπορώ να πω ότι την εποχή εκείνη, παλαιά δηλαδή, οι κατηχούμενοι, κυρίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, υφίστατο και την διαδικασία άλλων πρακτικών πνευματικών, όπως είναι οι γονικλησίες, όπως είναι η εξομολόγηση, όπως είναι οι εξορκισμοί, σε καθημερινή βάση, επιτιμήσεις δηλαδή εναντίον του κακού, για να μην έχει επίρρεια επάνω στην ψυχή και το σώμα του πορευωμένου προς το φώτισμα. Και αυτά γίνονταν σε καθημερινή, θα λέγαμε, βάση, έτσι γνώριζε πολύ καλά ο άνθρωπος μεγάλης ηλικίας τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η διαδικασία που απαιτεί η Εκκλησία, που είναι αναγκαία για να τον κάνει αποδεκτό μέσα στο σώμα της. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, αυτή η παράδοση παλαιά μέσα στην Εκκλησία είναι ένας πλούτος και ένας θησαυρός και για την σημερινή κατήχηση, την οποία αναλαμβάνουν κυρίως βέβαια οι ιερείς μας ή και άλλοι πνευματικοί, θα λέγαμε, άνθρωποι, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει ο επίσκοπος και οι ιερείς, οι οποίοι θα τελέσουν και το βάπτισμα. Και γνωρίζουν οι καλοί μας ιερείς την διαδικασία αυτή. Απλώς να επισημάνω τώρα εγώ εδώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και αυτός που πάει να βαπτιστεί να ξέρει ακριβώς γιατί βαπτίζεται. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος βαπτίζεται σε μια εκκλησία, μετά από κάποιο καιρό βαπτίζεται και σε μια άλλη, το βλέπει με καιροσκοπικό έτσι κριτήριο, και αυτό δεν είναι καλό για τον ίδιο πρώτα πρώτα, αλλά και για την ίδια την εκκλησία, η οποία είναι μια αστοχία στην διαδικασία αυτή. Τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα την τάξη η οποία τηρείται έτσι κατά την τέλεση του βαπτίζοντος ενός μεγάλου ανθρώπου. Είπα προηγουμένως ότι στο χώρο της Ιεραποστολής, κυρίως βέβαια εκεί οι άνθρωποι βαπτίζονται σε τρεχούμενο νερό, όπως απαιτεί η παλαιά παράδοση. Έτσι, υπάρχουν κείμενα του 1ου, του 2ου αιώνα που τα περιγράφει αυτά, και είναι ένα ωραίο στοιχείο. Δηλαδή δεν υπήρχε η γνωστή κολυμβήθρα μικρού μεγέθους. Υπήρχε, είπαμε, το τριχούμενο νερό, το ρέο νερό, ή υπήρχαν τα βαπτιστήρια, μεγάλα οικοδομήματα προσαρμοσμένα στο αίθριο. Δηλαδή καθώς μπαίναμε στο ναό δεξιά, σε βασιλικές κυρίως, κτίρια δηλαδή ρυθμού της αρχαίας έτσι, εκκλησίας, και προσαρτημένα στο ναό ήταν και τα βαπτιστήρια, είτε οκταγωνικού σχήματος εσωτερικά ή και σε σχήματος σταυρού, γιατί έχουν κάποιους συμβολισμούς όλα αυτά, και με μια ανάλογη δομή και υποδομή η οποία εξυπηρετούσε και την ετοιμασία των προς το φώτισμα πορευωμένων για να γίνει το υπορκιστό έλαιο, οι εξορκισμοί, αλλά και ο χώρος, το φωτιστήριο όπως λέμε, που υπήρχε το τρεχούμενο νερό για να βυθιστούν όλος όμως και εκεί και να πάρουν η χάρη της Παναγίας Τριάδος, να βαπτιστούν δηλαδή στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Τέτοια βαπτιστήρια υπάρχουν και σήμερα βέβαια, όπως εδώ στους Φιλίππους ή στην Πάρο ή κάποιοι ναοί, και προσωπικά γνωρίζω καινούργιοι ναοί που χτίζονται, προβλέπουν και την κατασκευή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο βαπτιστηρίου για τις ανάγκες αυτές. Άρα λοιπόν είναι καλό, θα έλεγα, να προβλέπετε μια τέτοια διαδικασία βάπτισης μεγάλων ανθρώπων σε βαπτιστήρια και όχι σε βαρέλια, τα οποία είναι και πρακτικά δύσκολα και αισθητικά, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αυτό που θα θέλει η Εκκλησία να έχει. Είναι ένα θέμα και είναι πάλι ευθύνη εδώ των τοπικών, θα λέγαμε, εκκλησιών, και ξέρετε, και λειτουργεί και παιδαγωγικά και για τους νέους ανθρώπους και για τα παιδιά ακόμα, να βλέπουν αυτή την ωραία παράδοση να αναβιώνει κατά τον καλύτερο, θα λέγαμε, τρόπο. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε βέβαια να προβλεφθεί, αν και είναι λίγο δύσκολο, αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις που είναι βέβαια πολύ κοντά στην τάξη του βαπτίσματος και σήμερα γίνονται στο χώρο του Ιεθρίου, του Νάρθηκα καλύτερα, και πρόκειται για τους αφορκισμούς, εξορκισμούς, απόταξη, σύνταξη, ομολογία, πράξεις παλαιότατες με τον συμβολισμό των που στοχεύουν στην απόρριψη έτσι του κακού, του σατανά και των εναντίον δυνάμεων, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος, όπως προβλέπονται μέσα από τα σχετικά κείμενα και τις ευχές, έχουμε μιλήσει για αυτά. Αυτές οι πράξεις της κατηχήσεως, θα λέγαμε γενικότερα, θα μπορούσαν να γίνουν και την παραμονή στον Εσπερινό. Τα αρχαία τυπικά, και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως που είναι το 10ο, αλλά και άλλα παλαιότερα, προβλέπουν αυτήν την τάξη των εξορκισμών και της κατήχησης όχι την ίδια μέρα, αλλά ίσως την προηγούμενη. Έχω παρακολουθήσει και βάπτισμα σε αυτού του χαρακτήρα, αυτού του τύπου μεγάλου ανθρώπου, που γίνεται σε μοναστήρια, εκεί που υπάρχει ίσως και μια μεγαλύτερη ηρεμία και γαλήνη και οι συνθήκες ενδεχομένως να είναι, να υπάρχει και βαπτιστήριο δηλαδή. Αυτά μπορούν να προβλεφθούν ίσως περισσότερο. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που και αυτό είναι προβαπτισματικό, πριν βυθιστεί δηλαδή ο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος στο νερό του βαπτιστηρίου ή τέλος πάντων ή στη θάλασσα ή στη λίμνη ή στο ποτάμι ή στην έσχατη περίπτωση, σε αυτό που χρησιμοποιείται το σκεύος το μεγάλο, αλήφεται με το επορκιστό έλαιο, το οποίο είναι το εξορκιστικό, θα λέγαμε, λάδι που αγιάζεται και αυτό έτσι σαν ένα στοιχείο αντίστασης και αντίδρασης απέναντι στο κακό που επιτίθεται, και το έλαιο πάνω έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνθήκες, πώς να το πω, να γλιστράει κανείς από το κακό. Η άληψη λοιπόν με το επορκιστό έλαιο εδώ πρέπει να γίνει, ας είναι και μεγάλος ο άνθρωπος, αφού πρώτα αληφθεί από τον ιερέα στα κέρια σημεία του σώματος, τότε από κεφαλής, από κορυφής τριχών μέχρι πέλματος ποδών, όπως λέει η διάταξη, πρέπει να αληφθεί από τον ανάδοχο. Και αν είναι, ας πούμε, να εδώ γιατί στην παλαιά εποχή προβλεπότανε για τους άντρες ή διάκονοι δηλαδή, ή για τις γυναίκες υπήρχαν ειδικές περιπτώσεις, ειδικές κατηγορίες, ας πούμε, γυναικών που είχαν αυτό το έργο. Είναι και αυτό μία πρακτική πτυχή που πρέπει να προβλεφθεί. Πάντως πρέπει να αληφθεί ο άνθρωπος που βαπτίζεται, που θα βαπτιστεί, όλος όμως. Έτσι είναι το τυπικό. Επίσης, αφού βγει ο νεοφώτιστος, ο μεγάλης ηλικίας, για αυτούς μιλάμε σήμερα, από την Κολυμβήθρα ή το ποτάμι ή τη λίμνη και λοιπά, πρέπει να φορέσει τον χιτόνα τον λευκό, ολόσωμο δηλαδή. Έτσι ακούει και την ευχή εκεί, χιτόνα μη παράσχω φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως ο σημάτων. Ενδύεται κανείς κάτι καινούριο. Και το καινούριο που ενδύεται είναι καταρχάς βέβαια ο Χριστός. Και αυτή η λευκότητα, την οποία την πνευματικότητα, το χριστοκεντρικό ήθος και πνεύμα που εκφράζει αυτή η πράξη, δηλώνεται και με την ένδυση του χιτώνα. Ο ιερέας όταν λειτουργεί και τελεί την τάξη βαπτίσματος μεγάλου ανθρώπου, φορά όχι οποιοδήποτε χρώμα το στολή. Άλλωστε το χρώμα των αμφίων, για διάφορες ακολουθήσεις, αλλά και εδώ ειδικότερα, είναι προσαρμοσμένο στη θεολογία και στο χαρακτήρα κάθε ακολουθίας και ιδιαίτερα του βαπτίσματος που απαιτεί λευκή στολή. Πλήρη λευκή στολή με τα επιμάνικα και φροντίζει όταν βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό να είναι πλήρης η κατάδυση και ενδεχομένως να γίνει και η έκκληση του, με το χέρι δηλαδή στο κεφάλι του βαπτιζομένου. Αλλά υπάρχει πλήρη κατάδυση, όπως υπάρχει ολόσωμη άληψη με το επορκεστό έλαιο, έτσι πρέπει να υπάρχει και πλήρη κατάδυση και ανάδυση τρεις φορές βέβαια μέσα στο νερό. Τώρα εδώ να επικαλυστώ λίγο την τάξη των παλαιών κειμένων που απαιτεί μετά από το βάπτισμα την ένδυση και μετά το χρίσμα. Ο νήπιο βαπτισμός για καθαρά πρακτικούς λόγους, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, συνέβαλε στην ανατροπή αυτής της σειράς και προηγείται το χρίσμα και έπεται έτσι η ένδυση. Εν τω μεταξύ σήμερα παρεμβάλλεται το χρήσμα, γίνεται και τριχοκουρία εκεί, ενώ τριχοκουρία σαν πράξη μεταβαπτισματική ανήκει σε 8 μέρες μετά από το βάπτισμα, όπως προβλέπει και το τυπικό, η τάξη δηλαδή της ακολουθίας. Εδώ όταν βαπτίζεται κάποιος μεγάλης ηλικίας μπορεί να επανέρθει η τάξη εκεί που πρέπει, δηλαδή πρώτα γίνεται η ένδυση και μετά θα λέγαμε το χρίσμα, αφού προηγηθεί η ευχή του χρίσματος, που είναι όχι για να αγιαστεί το χρίσμα, το χρίσμα έχει αγιαστεί, το μύρο δηλαδή έχει αγιαστεί στο Πατριαρχείο και κάθε εκκλησία και κάθε ενορία στο αλάβαστρο μύρο όπως λέμε, έχει το αναγκαιούν του υλικού αυτού, του μύρου αυτού που ευωδιάζει και έχει τεράστιο συμβολισμό, αλλά η ευχή αυτή είναι για την χρήση και την σημασία, την ωφέλεια που έχει το χρήσμα για τον νεοφώτιστο. Τώρα ερχόμαστε στις δύο μεταβαπτισματικές πράξεις. Όταν βαπτίζεται ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, μπορούν αυτές οι δύο πράξεις να μετατεθούν και να τελεστούν στη θέση τους, δηλαδή μετά από 8 ημέρες. Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, η τριχοκουρία είναι μετά από το βάπτισμα και η απόλωση είναι μετά το Ευαγγέλιο, με ένα μικρό μπαμπακάκι έτσι ο ιερεύς σπογγίζει στα σημεία που άλυψε με το χρίσμα το νεοφώτιστο. Είναι μια καθαρά συμβολική πράξη. Δεν είναι πλήρης απόλωση. Αυτό προέβλεπαν τα κείμενα, η εθερία, η αποστολική παράδοση του Ιπολίτου και άλλοι πατέρες μεγάλοι που μιλούν για τα θέματα αυτά των 4, 5, 6 πρώτων θα λέγαμε αιώνων, τα προβλέπουν αυτά. Ότι δηλαδή η τριχοκουρία, που είναι μια πράξη προσφοράς, απαρχής, θυσίας στο Θεό, προσφέρει κανείς το ελάχιστο, τις τρίχες της κεφαλής του, ως προσφορά, ως απαρχή, ως θυσία στο Θεό, αυτή η πράξη γίνεται με τις σχετικές ευχές που υπάρχουν εκεί μετά από 8 μέρες. Ακριβώς γιατί η 8η μέρα μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στο βάπτισμα έχει την αναφορά της στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, και αυτό το μήνυμα το εσχατολογικό που είναι έντονο γενικότερα στην Εκκλησία πρέπει να το μαθαίνει κανείς και να το ακούει και να το εξοικειώνεται με αυτό, γιατί αυτό είναι ο προσανατολισμός της ζωής μας, η εσχατολογική δηλαδή η πορεία, η αιωνιότητα περνάει και μέσα από αυτές τις ακολουθίες. και η απόλωση που είναι, δεν επιτρεπόταν να λωστεί κανείς, έπρεπε τα μοίρα, τα έλαια, το χρήσμα έτσι να μένει πάνω στο σώμα του ανθρώπου για 8 μέρες. Και στη συνέχεια να γίνεται πράξη απόλωσης. Αυτό σήμερα δεν γίνεται στην πράξη, γίνεται μέσα στην εκκλησία, την ώρα του βαπτίσματος, συμβολικά μετά το Ευαγγέλιο, αλλά και η φυλάδα, το ευχολόγιο δηλαδή, αλλά και η παράδοσή μας προβλέπει την απόλωση μετά από 8 μέρες. Στην περίπτωση λοιπόν ενός βαπτιζομένου ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία, μπορεί να γίνει η πράξη αυτή, οι πράξεις αυτές οι μεταβαπτισματικές να τελεστούν στη θέση τους. Και ένα τελευταίο στοιχείο όσον αφορά το βάπτισμα των ενηλίκων είναι ότι, όπως παλαιότερα υπάρχουν κείμενα που το λένε αυτό, οι νεοφώτιστοι την διακαινήσιμη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα κοινωνούσανε. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα για έναν νεοφώτιστο. Και φορούσαν και το λευκό χιτώνα. Κάθε μέρα άκουγαν τα σπουδαία κοινά κηρύγματα για το βάπτισμα, το χρήσμα, την ευχαριστία, για τα τρία εισαγωγικά, όπως λέμε, μυστήρια στην Εκκλησία που μας εντάσσουν μέσα στην Εκκλησία. Το βάπτισμα μας δίνει το είναι τον Χριστό. Το χρήσμα μας δίνει την ενέργεια του πνεύματος. Και η ευχαριστία μας δίνει την τροφή για να ζήσει το νέο σώμα που πήραμε με το βάπτισμα. Τεράστια τα νοήματα λοιπόν των μυστηρίων. Γύρω από τα μυστήρια αυτά είχαν διαμορφωθεί γραφή, κείμενα, οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις. Κείμενα δηλαδή μεταβαπτισματικά, κηρύγματα, τα οποία τα έχουν γράψει σπουδαίοι πατέρες, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Αμβρόσιος στη Δύση και ένας που δεν είναι Ορθόδοξος, ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σπουδαία κείμενα, αλλά κυκλοφορούν ακόμα και σε μετάφραση, κυρίως του Κυρίλλου, θα λέγαμε Ιεροσολύμων. Αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς. Μπορούν οι νεοφώτιστοι να εξοικειώνονται και με τέτοια κείμενα, θα λέγαμε, αν όχι τα ίδια, ενδεχομένως κάποιες ομιλίες από τον επίσκοπο, από τον ηγούμενο μιας μονής όπου γίνεται ενδεχομένως το βάπτισμα, από τον ιερέα της συνορίας. Αυτή η μεταβαπτισματική κατήχηση είναι κάτι που μπορεί να επανέρθει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και κείμενα από αυτά τα γνωστά των μυσταγωγικών κατηχήσεων που να τους δίνονται με τη μορφή φυλαδίου ή ενός μικρού, θα λέγαμε, βιβλίου και το καθεξής. Είναι ωραία παράδοση και η παράδοσή μας έχει λύσεις, έχει προτάσεις, έχει τρόπους να βοηθήσει να γίνονται καλύτερα οι βαπτίσεις των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Ένα στοιχείο ακόμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί ή αν μπορούν οι βαπτίσεις να περιοριστούν σε γιορτές μεγάλες, συνήθως σε μεγάλες γιορτές αποφεύγονται όπως και τα μνημόσυνα και οι τελετές αυτές, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε παραδείγματος το Πάσχα να επανέρθει η βάπτιση ή τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όπου μπορεί, γιατί όχι, και κυρίως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε μάθει τη βάπτιση των μικρών παιδιών να είναι το καθένα χωριστά. Η παράδοση των ενηλίκων ανθρώπων μας διδάσκει ότι οι βαπτίσεις γινότανε ομαδικά ή και ομαδικά. Όλοι μαζί δηλαδή. Διότι είμαστε μέλη όλοι ενός σώματος. Δυστυχώς κριτήρια έτσι αυτονόμησης και κατά κάποιον τρόπο απομόνωσης και ιδιωτικοποίησης των λειτουργικών έτσι πραγμάτων και των μυστηρίων οδήγησαν σε μια αντίληψη ότι το μυστήριο είναι δικό μου. Για να βγουν οι φωτογραφίες, για να γίνουν όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, αλλά η αντίληψη ότι το βάπτισμα είναι και μια ομαδική, θα λέγαμε, πράξη, μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί αυτό λέει η παράδοσή μας. Να λοιπόν ωραία στοιχεία που έχει η Εκκλησία μας για την τάξη της βαπτίσεως των ενηλίκων ανθρώπων. Και το ξαναλέγω, αν στο μυαλό κάποιου περάσει ότι καλά είναι διαφορετική η τάξη αυτή από τον νηπίο, βεβαίως η τάξη υπάρχουν αλλαγές μέσα στην πορεία των αιώνων, σας είπα μία-δύο, όπως είναι η σειρά εκεί ένδυση χρήσμα και όχι χρήσμα ένδυση, ή οι μεταβαπτισματικές τελετές αντί να γίνονται μετά από 8 μέρες σήμερα εντάχθηκαν για καθαρά πρακτικούς λόγους στην ίδια, θα λέγαμε, ακολουθία, χωρίς να ξέρει κανείς το γιατί, τουλάχιστον χωρίς να ξέρει κανείς όσο θα έπρεπε για αυτές τις ακολουθίες με τον τεράστιο συμβολισμό και τα ωραία έτσι, νοήματα. Τώρα φίλοι τηλεθεατές και ακροατές να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω αν γίνεται σήμερα, αλλά η παράδοσή μας προβλέπει και μία άλλη τάξη. Τη σύνδεση του βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, μπορεί αυτό με την κατάλληλη προετοιμασία του ιδίου, την ετοιμασία του ιερέα, αλλά και του ψάλτου, του χορού, να γίνει μια τέτοια πράξη στην ενορία. Γιατί ένα νηπίο, ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί δεν θα ήταν εύκολο να αντέξει όλες αυτές τις ώρες, αν και δεν απαγορεύεται, αλλά είναι πρακτικές οι δυσκολίες και δεν έχει και την ενσυναίσθηση όλων αυτών των τελωμένων, δηλαδή του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η παράδοσή μας το προβλέπει. Τι σημαίνει τέλεση του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία? Τελετουργικά το βάπτισμα, όπως και ο γάμος, όπως και το ευχέλαιο και άλλες έτσι πράξεις, μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 12ο, ήταν ενταγμένες, ακολουθήσαντες μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τελετουργικά, στο κείμενο δηλαδή της λειτουργίας, καταλάμβανε το βάπτισμα ή ο γάμος το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου, μέχρι και τα αναγνώσματα. Και στη συνέχεια, από τον Τρισάγιο Ύμνο και μετά, συνεχίζεται η λειτουργία με τον χειροβικό ύμνο και ό,τι προβλέπεται στη συνέχεια. Και αν είναι ο γάμος, βέβαια, στο τέλος γίνεται ο χορός και το κοινό ποτήριο. Ή αν είναι το βάπτισμα, πάλι ο χορός μπορεί να γίνει εκεί κοντά στην οπισθάβονο ευχή. Εάν δεν κανείς, μάλλον το ερώτημα τώρα, γιατί θα ήταν καλό και είναι παραδοσιακό, τι σημαίνει δηλαδή βάπτισμα μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ακριβώς γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το πλήρωμα των μυστήριων. Και εκ των πραγμάτων και σε ένα μικρό παιδί ακόμα, όταν βαπτίζεται, χρειάζεται κοινωνήματα με τον τρόπο που ξέρει ο ερεύς, γιατί πρέπει να δίνει ελάχιστο έτσι μαργαρίτη. Δεν είναι δυνατόν να κοινωνεί ένα μικρό παιδί με τη λαβίδα γεμάτη κατά κάποιον τρόπο. Καταλαβαίνετε το πρακτικό του πράγματος. Ή κάποιοι παλαιότερα τουλάχιστον μετέθεταν την κοινωνία ενός πολύ βρέφου την επόμενη Κυριακή. Αλλά η σύσταση των πατέρων είναι να κοινωνούν τα παιδιά την ίδια ημέρα. Ένας μεγάλος άνθρωπος όμως που θα βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία είναι αδύνατο να μην κοινωνήσει. Άρα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ή από κρατηφέντα δώρα, προϊασμένα δηλαδή, ή από τα δώρα της Θείας Λειτουργίας. Αν δει κανείς τα κείμενα τα παλαιά, θεωρούν αδιανόητο να τελεστεί το βάπτισμα, δηλαδή μέχρι τον 10ο ας πούμε αιώνα, να μην τελεστεί το βάπτισμα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Έχω ένα κείμενο εδώ του 2ου αιώνα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρα, ο οποίος λέει ότι μετά το βάπτισμα προσφέρεται το προεστώτη των αδελφών άρτος και το ποτήριον ύδατος και κράματος, και ούτως, αυτός δηλαδή, λαβών ένων και δόξαν το πατρί των όλων δια του ονόματος του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου αναπέμπει και ευχαριστίαν υπέρ του καταξιωθήνε τούτον παραυτού επιπολή ποιείται. Θέλει να πει δηλαδή εδώ το κείμενο αυτό του Αγίου Ιουστίνου ότι ετελείται το βάπτισμα και αμέσως προσφερότανε άρτος και ίνος, δηλαδή ετελείται η Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε την εποχή εκείνη η τέλεση της ευχαριστίας γινόταν με πολύ απλό τρόπο, δεν ήταν το κείμενο όπως είναι, θα λέγαμε, σήμερα. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία θα δώσουμε ένα παράδειγμα τέλεσης λειτουργίας την εποχή αυτή του 2ου αιώνα. Ο Τερτυλιανός, που είναι πάλι και αυτός του 2ου αιώνα, λέει, η Σάρξ μιλάει για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας. Η Σάρξ λέει θα λουστεί. Τι ωραίο. Είναι η ψυχή αγιαστή. Η Σάρξ θα σφραγιστεί. Είναι επίσης η ψυχή δια του πνεύματος φωτιστεί. Το χρήσμα τώρα εδώ. Η Σάρξ θα τραφεί. Για του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι επίσης η ψυχή χορταστή από το Θεού. Στο ένα θα λουστεί, στο άλλο θα σφραγιστεί, στο άλλο θα τραφεί. Και τα τρία εδώ μυστήρια έτσι ενωμένα. Οι κανόνες του Ιπολίτου, η αποστολική παράδοση τώρα του Ιπολίτου που είναι κείμενο του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και καταγράφει πάρα πολλά θέματα που αφορούν τη λατρεία και τη λειτουργία και τα μυστήρια και την ακολουθία έτσι, των ακολουθιών του νυχθημέρου, όπως λέμε. Λέει το εξής, ότι μετά το βάπτισμα ο επίσκοπος κοινωνούσε τους νεοφωτίστους. «Κλών δε των άρτων», λέει, «αναέκαστον τμήμα προσφέρων λεγέτο, άρτους ουράνιος εν Χριστώ Ιησού, ο λαβάνον δε αποκρινέστο αμήν». Εδώ κρατείται η παλαιά παράδοση που οι πιστοί κοινωνούσαν με τη λαβίδα, όχι το κουταλάκι, αλλά ή την τσιμπίδα ή το χέρι λαβίδα, λαβής των χειρών. Έπιαναν με το χέρι τον άρτο και το έβαζαν ή στο στόμα ή στο χέρι και το κοινωνούσε από μόνος του. Και στη συνέχεια ο διάκονος ή άλλος ιερεύς εκοινωνούσε το ποτήρι. Χωριστά δηλαδή τα δώρα όπως κοινωνούν οι ιερείς σήμερα εντός του ιερού βήματος. Και ο λαμβάνων, λέει, απαντούσε με το αμήν. Σαν να λέει ευχαριστώ, δέχομαι αυτό που μου δίνεις. Εάν δε δεν επαρκώσουν οι πρεσβύτεροι, ας κρατώσει τα ποτήρια και οι διάκονοι και μετά τιμής και μετά μετριοφροσύνης. Επειδή και ο ρόλος του διακόνου μέσα από τα κείμενα αυτά βλέπει κανείς και παραδόσεις και πρότυπα και θεσμούς παλιούς. Οι διάκονοι βοηθούσαν στην κοινωνία. Δεν κοινωνούσαν οι ίδιοι, αλλά ήταν διάκονοι. Διάκονοι δηλαδή διακονούσαν, βοηθούσαν μετά τιμής και μετά μετριοφροσύνης. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, και τελειώνω εδώ τις αναφορές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι του 4ου αιώνα, μας πληροφορεί για τους νεοφωτίστους και λέει: «Ευθέως γαρανιώντας αυτούς», δηλαδή που έβγαιναν από το νερό, «εκ των νερών εκείνων ναμάτων, πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται, καταφυλούσι, συγχαίρουσιν, ότι πρώτερον δούλοι και εχμάλωτοι αθρώων ελεύθεροι». Τι ωραίο! Πριν ήταν δούλοι και εχμάλωτοι, τώρα είναι με το βάπτισμα ελεύθεροι. «Και η γεγόναση και στην βασιλική εκλείδησαν τράπεζα». Ήταν αυτονόητο μετά το βάπτισμα να κληθούν στην τράπεζα, στην ευχαριστία δηλαδή. Γι' αυτό, όπως λέει, προβλέπει το τυπικό στους μεγάλους κυρίους ανθρώπους, μετά το βάπτισμα επορεύοντο προς το ναό, στο καθολικό, ψάλλοντας το ωραίο εκείνο τροπάριο που μαρτυρείται ως τροπάριο από τον 5ο αιώνα: «Όσοι Χριστόν βαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Δηλαδή αυτό ο χορός που γίνεται στο βάπτισμα, ο κύκλος δηλαδή, είναι η λιτανία, η πορεία από το φωτιστήριο, από το βαπτιστήριο προς το καθολικό του ναού, για να τελεστεί περαιτέρω η Θεία Λειτουργία και να μεθέξουν στη συνέχεια οι νεοφώτιστοι στην Θεία Κοινωνία και να πούνε εκείνο το ωραίο: «Είδομεν το φως των αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό περιγράφει εδώ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μετά γάρ την εκείθεν άνοδον ευθέως επί την τράπεζα, λέει, άγονται, την φρικτήν και μυρίων γέμουσαν αγαθών, και του σώματος απογεύονται και του αίματος του δεσποτικού, και οι κητήριων γίνονται του πνεύματος». Εδώ να επισημάνω κάτι λεξούλες που μας θυμίζουν Πάσχα, τη βαπτισματική αυτή ημέρα που ευαπτίζονται ομοθυμαδών, ομαδικά δηλαδή οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία την εποχή αυτή, εδώ 4ο, 3ο, 5ο αιώνα. Λέει: «Πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται, καταφυλούσι». Είναι ο ασπασμός της αγάπης. Είναι το φιλί που δίνουν οι άνθρωποι την ημέρα του Πάσχα, που ανάβουν και τις λαμπάδες, το προβλέπει εδώ. Γιατί οι λαμπάδες που ανάβουμε το Πάσχα και είμαστε όλοι έξω και μπαίνουμε μέσα στο ναό, είναι ακριβώς οι βαπτισματικές λαμπάδες. Είναι η έκφραση του φωτισμού που πηγάζει από το φώτισμα που λέμε, δηλαδή το Πάσχα. Είναι το βάπτισμα, είναι φώτισμα. Αν δεν ξέρει κανείς αυτή την θεολογία, την ιστορία, την τάξη του βαπτίσματος, δεν μπορεί να καταλάβει και αυτές τις πράξεις του λαϊκού, θα λέγαμε έτσι, χαρακτήρα, αλλά τόσο όμως σημαντικής διάστασης για την ζωή. Η ζωή μας και τη χαρά των γιορτών. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, με ένα αδρό διάγραμμα, δηλαδή πώς γίνεται το βάπτισμα με τη Θεία Λειτουργία. Και το παίρνω από την γραφή και την εμπειρία ενός σπουδαίου ανθρώπου, του καθηγητού μας της λειτουργικής, του Μακαριστού Φουντούλη, ο οποίος τα έχει καταγράψει αυτά και τα έχει τονίσει, γιατί έχει μελετήσει τις πηγές και την παράδοσή μας, και ό,τι έλεγε ήταν γέννημα έτσι, εμπειρίας και γνώσης και ευσέβειας. Γράφει λοιπόν εδώ το διάγραμμα και πολύ πολύ έτσι απλά θα το περιγράψω για αυτούς ενδεχομένως που δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο ή δεν έχουν δει ή και δεν γνωρίζουν. Η κατήχηση λέει γίνεται μετά κατά τον εσπερινό της προηγούμενης μέρας, το πούμε προηγουμένου, τα λέει κατήχηση εδώ, εννοεί την απόταξη, τη σύνταξη και τις ευχές και της κατήχησης που γίνεται πριν από το βάπτισμα στο χώρο του Νάρθηκα. Κατά την ημέρα του βαπτίσματος, λέει, ο ιερεύς ενδύεται λευκά άμφια, πλήρη στολή και τελεί την προσκομιδή. Πλήρη στολή γιατί προβλέπει τη θεία λειτουργία. Αν βέβαια δεν προβλέπει τη θεία λειτουργία, φορεί το φελόνιο, το επιτραχύλιο κλπ. Αν ψάλλεται ο όρθρος μετά το απολυτίκιο στο τέλος της δοξολογίας, λέγεται την εκτινή και κάμια πώληση. Πριν τη λειτουργία γνωρίζουμε ότι τελείται ο όρθρος. Κλείνει ο όρθρος, λέει, γίνεται απόλυση. Τι ξέρουν οι ιερείς. Εξέρχονται στην κολυμβήθρα με τα θυμιατού και του Ιερού Ευαγγελίου. Δηλαδή έρχονται έξω τα απαραίτητα έτσι σκεύη και βιβλία. Ο συνήθως θυμιά σταυροειδώ στην κολυμβήθρα, ο ιερεύς και λέγει ευλογημένη βασιλεία. Και το θυμιά, γιατί πριν από κάθε ακολουθία προβλέπεται μέσα στην παράδοσή μας να αγιάζεται ο χώρος. Είναι ένδειξη έναρξης μιας ακολουθίας η θυμίαση. Και το ευλογημένη βασιλεία δεν γίνεται προς το λαό, γίνεται προς την Ανατολή, όπως και στη Θεία Λειτουργία. Αν το βάπτισμα γίνεται σε βαπτιστήριο, αν υπάρχει και είναι η μέρα συνάξεως, λειτουργίας δηλαδή, Κυριακή ας πούμε, ο λαός παραμένει στο ναό. Και αν είναι στο βαπτιστήριο και με τα σύγχρονα ακουστικά μέσα ακούει δηλαδή. Τα ειρηνικά όπως προβλέπονται, αγιάζεται το νερό με την ευχή αυτή μέγαση, κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, το λάδι, γίνεται η άληψη του νεοφωτίστου όπως είπαμε όλο σώμος από το διάκονο ή τον ανάδοχο, η τριπλή οπωσδήποτε κατάδεση και ανάδεση, το μακάριο να φέθεσαν η ανομία και λοιπά, η ένδυση του χιτώνα με το χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, η ευχή του Αγίου Μύρου, η χρήση και η επίδοση του Σταυρού, ως της θέλει ο πίσω μου ερθήν, η επίδοση λαμπάδας, με το ούτο λαμψάτο, το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων κλπ. Και το όσοι Χριστόν ευαπτίσεται και ο κύκλος είναι ο χορός όπως λέμε, χορός χαρά, αλλά αυτός ο κύκλος εκφράζει και την πορεία προς την αιωνιότητα ή την πορεία από το βαπτιστήριο, είπαμε προηγουμένως, προς το καθολικό για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας κλπ. Η ευχή της εισόδου, γιατί όλα αυτά γίνονται στην αρχή της λειτουργίας, καταλαμβάνουν το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου όπως λέγουμε, μέχρι τα αναγνώσματα, ευχή της εισόδου και του Τρισαγίου, μπορούν να λεχθούν, λέει, πρώτο όσοι Χριστών κλπ. Ή μυστικός ή επίκον. Τα αναγνώσματα, τα οποία είναι κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας, του πρώτου μέρους της λειτουργίας του λόγου, άρα και εδώ και του βαπτίσματος, και εδώ επειδή είναι ακολουθία του βαπτίσματος έχουμε και λειτουργία, αν είναι, λέει, καθημερινή, μόνο του βαπτίσματος. Αν είναι Κυριακή, προβλέπονται και δύο αναγνώσματα μέσα στην παραδοσή μας. Αν είναι Κυριακή, πρώτα ο Απόστολος της Κυριακής, δεν αφήνονται τα κείμενα αυτά, και μετά το βαπτίσματος και το Ευαγγέλιο ομοίως. Η εκτενής, που είναι και αυτό δομικό στοιχείο της λειτουργίας και κακώς παραλείπεται, προερθεί υπό μεν πάντες εξόλυνσης της ψυχής και εξόλυνσης της διανοίας, δεν πάμε απευθείας το όπως υπό το κράτος σου. Είναι ωραία στοιχεία αυτά, μια μεγάλη αγκαλιά είναι η εκτενής που μιλάει για όλο τον κόσμο και μνημονεύονται και πρόσωπα εκεί. Η εκτενής λοιπόν και εφ' εξής η λειτουργία. Ό,τι προβλέπετε με το χειροβικό και ούτω καθεξής. Και εδώ αυτές οι μεταβαπτισματικές πράξεις, γράφει εδώ ο μακαριστός Φουντούλης, από όλους κεντρικό κουρία την 8η ημέρα ή, αν αυτό είναι πρακτικά δύσκολο, μετά την οπισθάβωνο ευχή της λειτουργίας. Η οπισθάβωνος ευχή είναι η τελευταία πριν της απολύσεως, θα λέγαμε, ευχή της λειτουργίας, που παλαιότερα λεγόταν προς τα έξω, προς το λαό, πίσω από τον άμβονα, ο οποίος ήταν στο κέντρο του ναού εκεί, και γι' αυτό λεγόταν και οπισθάβωνος έτσι ευχή. Λοιπόν, αυτή περίπου, φίλοι τηλεθεατές, είναι η δομή, η τάξη της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργίας, μια παράδοση που μαρτυρείται από τα παλαιά κείμενα και κρατεί το μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 10ο αιώνα, αλλά για διάφορους λόγους, λόγω του νηπιοβαπτισμού κυρίως, απεκόπτει το βάπτισμα από τη θεία λειτουργία με τις οποιασδήποτε συνέπειες μέσα στην ζωή της, την τελετουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτά σχετικά, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, και για το βάπτισμα των ενηλίκων, το οποίο έχει κάποιες διαφορές από το βάπτισμα των νηπίων, και καλό είναι να γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, και όταν προκύπτει ανάγκη η τέλεσης βαπτίσματος ενός ή περισσότερων μαζί ανθρώπων ή στην ενορία ή σε κάποιο ναό μιας μονής, εφόσον συνηθίζονται βαπτίσματα και στις μονές τα τελευταία χρόνια, ας γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, να την μελετούμε τουλάχιστον και να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα και ο υποψήφιος χριστιανός, αλλά και οι καλοί μας ιερείς που θα τελέσουν το μυστήριο αυτό, και κυρίως την τάξη εδώ της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργίας. Γιατί αν βαπτιστεί ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, είναι αυτονόητο και αναγκαίο, θα έλεγαμε, με την προετοιμασία που επιβάλλει και ενθαρρύνει η Εκκλησία μας, να τελεστεί η λειτουργία για να μεταλάβει, για να κοινωνήσει. Αυτά και σήμερα, και ευχαριστώ για την επιλογή να ακούσετε την εκπομπή. Με το καλό θα τα πούμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

οι γονείς. Εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις. Κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους. Επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε με το Σεβασμιότατο Μετροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ερμοπίας, κύριο Νιοήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το περασμένο θέμα. Θυμάστε την περασμένη φορά που συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα η σημερινή ομιλία μας θα είναι συμπλήρωμα της πρώτης ομιλίας, γιατί δεν μπορούσαμε τότε λόγω του χρόνου να πούμε αρκετά στοιχεία. Και είχαμε πάρει από τον Λουκά, αν θυμάστε, ένα κομμάτι και διαβάσαμε. Τώρα θα πάρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων.
0: Που πάλι συγγραφές είναι ο Λουκάς.
1: Ναι, πάλι ο Λουκάς είναι, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ναι.

0: ίσα δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνου των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη ότι οίκουον εις έκνεστος τη ιδία διαλέκτου λαλούντων αυτών. Εξίσαντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ούκ ειδού πάντες ούτε εις είναι λαλούντες οι Γαλιλαίοι και πώς εμείς ακούμε έκνεστος τη ιδία διαλέκτου ημών ενία γεννήθημε. Να μην πούμε τα άλλα γιατί λέει ποιοι ήταν, ας πούμε. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής ήσαν όλοι μαζί εις το ίδιο μέρος και εξαφνά ήλθε από τον ουρανό βοή σαν να φυσά δυνατός άνεμος ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεις τον καθένα μία και επληρώθησαν όλοι από πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες καθώς το πνεύμα τους έδιδε δύναμη λόγου. Κατοικούσαν δε στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό των ουρανών. Όταν έγινε η βοή αυτή, μαζεύτηκε πλήθος, ήσαν όλοι κατάπληκτοι διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν τη δική του γλώσσα και εξεπλήσονται όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους. Δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι? Πώς συμβαίνει λοιπόν να τους ακούμε οι Μίδοι και οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι όλοι αυτοί που γράφει εδώ στην δική μας μητρική γλώσσα? Για τώρα να έρθουμε να συμπληρώσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, έτσι, που είπαμε στην περασμένη μας ομιλία. Εδώ μας το κομματάκι που διαβάσαμε είναι η κάθετος του Αγίου Πνεύματος, έτσι, το οποίο ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, έτσι δεν λέμε? Ναι, στο σύμβολο της πίστεως λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα δια των προφητών. Ομολογούμε δηλαδή στο σύμβολο της πίστης, πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μας λέει ο Λουκάς ότι κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου σαν να ήταν φλόγες, πύρε έτσι εξ ουρανού και διεμερίστηκε σε όλους όσους ήταν στο υπερόν με εν είδη πυρήνων, τι,
1: γλωσσών.
0: Δεν ήταν φωτιά, αλλά εν είδη πυρήνων γλωσσών. Για να δούμε τώρα τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Να δώσουμε έτσι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ομοούσιον και ομοδύναμο το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα.
1: Το Πατρί και το Υιό.
0: Το Πατρί και το Υιό. Ναι, μάλιστα, με συγχωρείτε. Ομοούσιον το Πατρί και το Υιό. Έτσι. Έχει την ίδια ουσία και τις ίδιες ενέργειες ομοδύναμων με τον Πατέρα και τον Υιόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, έτσι, και όχι αφηρημένη ιδέα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι οι Γιαχωβάδες, παραδείγματος χάρη, αυτοί που ακολουθούν τη χιλιαστική πλάνη, λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια δύναμη του Θεού. Αλλά και στην αρχαιότητα υπήρχαν αιρετικοί επίσημοι οι οποίοι δεν παραδεχόντουσαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Νομίζω έτσι δεν είναι? Έτσι συνεκλήθηκε η Δευτέρα Οικουμενική
1: Σύνοδος.
0: Ναι. Να τι λέει ο Άγιος ο Παύλος για αυτό το θέμα. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το τρίτο πρόσωπο, και δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, 11ο στίχος. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν ιδία εκάστου καθώς βούλευται. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα καθώς βούλεται. Καθώς βούλεται. Όπως επιθυμεί, λέει, το Άγιο Πνεύμα μας δίδει χαρίσματα όπως επιθυμεί αυτό. Έτσι. Και όχι καθώς προστάζεται, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Κανένας δεν προστάζει το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει συγκεκριμένα χαρίσματα. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα, αυτό μας δίνει και τα χαρίσματα.
1: Μια ωραία λέξη χρησιμοποιεί ένα τροπάριο της ερωτήσης της Πεντηκοστής. Λέει το Άγιο Πνεύμα είναι αυτοκέλευτο.

0: Στον ναι. Από μόνο του δίνει κελεύει, διατάζει ναι. Το κέλευσμα.
1: Ναι. Και, και ο Χρυσόστομος λέει αυτοδέσποτο γάρ το πνεύμα του Άγιον.
0: Παρόμοια.
1: Αυτοδέσποτον.
0: Ναι.
1: Ναι. Καθώς βούλεται και ουχή καθώς προστάζεται. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα δίδει τα χαρίσματα στους ανθρώπους. Δεν το υποχρεώνει κανένας, έτσι. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Η πηγή της θεότητος είναι ποιος? Ο Πατέρας, έτσι. Γεννάει τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκπορεύεται εκ του Υιού, εκ του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα σε εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται δια του Υιού. Αίδιος η εκπρόρευσης εν χρόνο υπέμψει. Για να δούμε πώς το λέγει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Ως περγάρ Θεός ανέτιος, ούτω και Θεού ύπαρξε ανέτιος. Για το Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει αιτία που υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει και αιτία που εκπορεύεται από το... Ναι. Αυτόν αιτίαν έχουν, τον εξού υπάρχει ανετίος. Αιτία έχει τον Πατέρα, ο οποίος υπάρχει ανετίος, δηλαδή χωρίς καμιά αιτία. Είναι εκφράσεις οι οποίες δείχνουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έτσι είναι. Αλλού εξ αυτού υπάρχουν διαιτίαν. Ούτε λέει πάλι προέρχεται από τον Πατέρα για κάποια συγκεκριμένη αιτία. Είναι μυστήριο η Αγία Τριάδας. Πώς τώρα έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια, εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ούτε τώρα ούτε στην άλλη ζωή, έτσι. Και η μεν ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη, αλλά οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος προς εμάς καταβαίνουν. Δηλαδή έρχονται σε εμάς. Γράψει τα εξής για το Άγιο Πνεύμα. Ουκούν το πνεύμα κατ' ουσίαν μεν αμέθεκτον. Κατά δε την θεοποιών ενέργεια, ήτης και θεότης και θεαρχία και θέωσης καλείται, καθήν και εκθέεται και δίδεται και αποστέλλεται του πανταχού ον και να κινεί το τούτο τη μονίμως ιδρυμένον, μετά ταύτη ουν και μεθεκτών υπάρχει το πνεύμα της αξίας. Ναι, κατά μεν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι κατά μεν την ουσία είναι αμέθεκτος. Κανείς δεν μπορεί να πάρει κάτι από την ουσία του Θεού. Και κανείς δεν ξέρει τι είναι η ουσία του Θεού. Όχι μόνο, όταν λέμε για την ουσία του Θεού, όχι μόνο δεν ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι, ας πούμε, έτσι. Όχι μόνο τι είναι και τι δεν είναι, έτσι. Κανείς. Ούτε και η Παναγία, έτσι, κανείς από τους Αγίους. Ούτε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ούτε στην άλλη.
0: Κανένα από τα πτήσματα, ούτε και οι άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι.
1: Κανείς. Γι' αυτό ως προς την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, έτσι δεν είναι, δεν έχει όνομα. Ως προς τις ενέργειες είναι πανώνυμος, έχει άπειρες ενέργειες και άπειρα ονόματα, έτσι, θα πούμε και παρακάτω. Ναι. Και λέει, κατά την θεοποιών ενέργειαν, η οποία ονομάζει και θεότητα και θεαρχία και θέωση, εκχαίεται και δίδεται στους αξίους, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άξιοι τι, να το πάρουν, έτσι. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα ως προς μεν την ουσία είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ο Θεός έχει ουσία, έχει και ενέργεια, έτσι. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει, ένα όν, όπως είναι ο Τριαδικός Θεός. Κατά συγκατάβαση λέμε όν, έτσι δεν είναι? Ο Τριαδικός Θεός είναι ζωντανός, επειδή έχει ουσία, έχει και ενέργειες. Αν δεν είχε ενέργειες, δεν θα ήταν ζωντανό. Όν. Δεν θα ήταν Θεός ζωντανός. Το πλάσμα, όχι για το Θεό, η λέξη πλάσμα δεν ανήκει στο Θεό. Ναι. Αλλά στα πράγματα εδώ της γης. Όποιο πλάσμα δεν έχει ενέργεια είναι και νεκρό. Έτσι. Και όποιον δεν έχει ενέργεια είναι ανύπαρκτον. Αυτό το λέει ο Άγιος. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον. Αυτό που λέμε το δανενέργητον και ανύπαρκτον σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και έχει και μεταδίδει αυτή τη ζωντάνια του με τις ενέργειές του. Εσείς πώς θα το λέγατε αυτό?
0: Ναι. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει και ύπαρξη. Οτιδήποτε δεν έχει ενέργεια, αυτό θα πει δεν έχει και ύπαρξη. Ο Θεός ακριβώς επειδή υπάρχει, γι' αυτό και έχει ενέργεια. Και η ενέργεια του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το Θεό και είναι ολόκληρος ο Θεός, όχι ένα μικρό κομμάτι από το Θεό. Σε κάθε ενέργεια του Θεού είναι ολόκληρος ο Θεός. Ωστόσο όμως η ουσία του είναι αμέθεκτη.
1: Είναι άλλο πράγμα η ουσία και άλλο η ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα δύο είναι ο Θεός.

0: αυτό που μπορούμε να πάρουμε εμείς είναι οι ποιες,
1: οι
0: ενέργειες. Και οι οποίες πηγάζουν μέσα από την ουσία. Όπως ο ήλιος έχει την ουσία του και εκπέμπει τις ακτίνες του και τη θερμότητά του και το φως του, που είναι οι ενέργειές του, έτσι ακριβώς είναι και ποιος, ο Θεός.
1: Και στο Θεό.
0: Κατά τρόπο νόμο μυστικών και, και απερινόητο για μας, έτσι. Λοιπόν, πράγματι το Άγιο Πνεύμα ως προς την ουσία μεν είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ενέργειες του Θεού, τι εννοούμε? Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα. Λέει, μας ρωτάει κάποιος και λέει, λέτε ότι ο Θεός έχει ενέργειες. Τι είναι αυτές οι ενέργειες του Θεού? Στην κοινή γλώσσα πώς το λέμε? Λέμε να πάρεις τη χάρη ποιού? Του Θεού. Που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα. Αλλά αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι? Πνεύμα. Ναι. Τη χάρη του Θεού να πάρεις. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει χάρη Θεού. Ε? Και ναι, χάρη Θεού είναι από αυτό. Δεν λέμε και για κάποιο εκεί. Υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τον ίδιο τον Χριστό, λέει.
0: Και για τον Χριστό και για τον πρόδρομο. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον πρόδρομο. Ο Απόστολος, η χάρη του Θεού που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα, αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι?
1: Ναι.
0: Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά θα μας το πει αυτό, λέει. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια.
1: Ναι.
0: Από την προς Γαλάτας επιστολή λέει ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Όλες αυτές οι αρετές τις οποίες έχουμε μέσα μας και τις οποίες καλλιεργούμε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Και πιο ειδικά θα μπορούσαμε να πούμε αυτές δεν είναι αφηρημένες ιδέες αλλά ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν λέμε, δεν λέει ο Παύλος, αυτός στην ειρήνη, ο ειρήνη ημών, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι,
1: Χριστός.
0: Ναι, πες το.
1: Αυτό, βλέπετε, αυτό που λέτε τώρα θυμίζει και αυτό που συμπληρώνει, θα λέγαμε, και θυμίζει αυτό που λέει και ο Χριστός αλλού, που λέει ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, αυτός έχει εμένα, ναι, και τον πατέρα μου μαζί. Και μένουμε σε αυτόν, σε αυτό που τηρεί τις εντολές, μένουμε και εγώ και ο πατέρας μου. Και
0: θα τώρα εμφανίσουμε τον εαυτό μας, ναι, θα το παρουσιαστούμε. Ναι. Ότι πίσω από τις εντολές του Χριστού κρύβεται ποιος, ο ίδιος ποιος? Ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι,
1: και βλέπετε ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει αυτά ακριβώς είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή κατοικεί μέσα στον άνθρωπο αυτόν το Άγιο Πνεύμα, σε αυτόν που τηρεί τις εντολές. Ο Δε Χριστός συμπληρώνει και λέει εγώ και ο Πατέρας μου. Να ολόκληρη η Αγία Τριάδα σε αυτόν που τηρεί τις εντολές.
0: Mm. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι κατ' ουσίαν ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι ο Χριστός που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας με τη μορφή της ειρήνης, της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστης, της πραότητος, της εγκράτειας. Έτσι. Πρέπει να το ξαναπούμε ότι το Άγιο Πνεύμα στερεώνει το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι άπειρα. Άπειρα, δεν μπορεί να τα μετρήσει κανείς. Άπειρα. Οι ενέργειες του Θεού είναι άπειρες. Μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά μερίζεται ανάλογα με εκείνο που θα τη λάβει. Κάπου νομίζω το λέει και ένας εκ των πατέρων. Η ενέργεια του Θεού είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ξεχύεται μέσα στον κάμπο και ποτίζει όλα τα δέντρα, αλλά το κάθε δέντρο δίδει τον δικό του ποιον, καρπό.
1: Καρπό και το σχήμα και το χρώμα
0: και το χρώμα, την ευωδία. Ναι. Όλα αυτά όμως μπορεί να τα καρποφορήσει ένα δέντρο αν ποτιστεί με το νερό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, το οποίο είναι ένα, αλλά στο καθένα δίνει κάτι.
0: Ένα, μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά μερίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με εκείνο που την λαμβάνει, έτσι. Διότι άλλοι, όπως είπαμε και άλλη φορά, όλοι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα ίδια χαρίσματα. Ο καθένας παίρνει ένα χάρισμα και έχουμε κοινά χαρίσματα και έχουμε και ιδιαίτερα χαρίσματα. Κοινά χαρίσματα είναι ο πόθος για να σωθούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το βάπτισμα, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας κλπ. Τα ιδιαίτερα χαρίσματα είναι άλλα. Ένας μπορεί να είναι πολύ καλός ρήτορας, άλλος μπορεί να είναι καλός λειτουργός, άλλος μπορεί να είναι διδάσκαλος, άλλος μπορεί να είναι καλός τεχνίτης. Άπειρα είναι τα χαρίσματα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Ως προς μεν την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, ως προς δε την ενέργεια είναι πανώνυμος. Έχει δηλαδή άπειρες ονομασίες. Άπειρες ονομασίες. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα. Η γνώση και η επίγνωση. Η γνώση του αληθινού Θεού, η επίγνωση. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε λόγος σοφίας. Κάθε λόγος σοφίας είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε λόγος γνώσεως μυστικοτέρας, τα μυστήρια του Θεού, ερμηνεύει, ας πούμε, πολλά πράγματα που ο Θεός, ας πούμε, τα έχει μέσα εν της μυστηρίς, έτσι, μέσα στον γνώφο των μυστηρίων. Και τα αποκαλύπτει ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και τα ερμηνεύει. Νομίζω υπήρχε και σαν χάρισμα αυτό που στην αρχαιότητα δεν υπήρχε.
1: Γνώση.
0: Λοιπόν, ενέργειες θαυμάτων, να κάνεις θαύματα έτσι. Να, δεν βλέπουμε εδώ τους σύγχρονους Αγίους που κάνανε θαύματα. Κάνανε θαύματα και τους παλαιούς Αγίους. Παλαιούς, μάλιστα, έχουν και το επίθετο του θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των θαυματουργών, έτσι δεν λέμε, που έκαναν θαύματα, ναι. Η προφητεία, η χάρις της προφητείας, που είναι ακόμη πιο, έτσι, πιο χάρισμα, πιο ιδιαίτερο, ναι. Ερμηνεία γλωσσών, έτσι, αντιλήψεις, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, επίγνωση των μελών των αγαθών, επίτευξη της βασιλείας των ουρανών, το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε, το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, το γνώνε το μυστήριο της σωτηρίας μας και άλλα πολλά δια μόνου του Αγίου Πνεύματος εκδιδάσκονται, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο Θεολόγος. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Για λιγάκι να τα επαναλάβω αυτά τα χαρίσματα για να δει κανείς πώς από τα άπειρα, πώς μερικά τα έχουν καταγράψει οι πατέρες. Επειδή ίσως τα είχαν και βιώσει, έτσι δεν είναι.
1: Λέει,
0: οι γνώσεις και οι επίγνωσεις, ο λόγος της σοφίας, ο λόγος γνώσεως μυστικοτέρας, η ενέργεια των θαυμάτων, η χάρη της προφητείας, αντιλήψεις, κυβερνήσεις και ακόμη και η διοίκηση, έτσι, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η διοίκηση, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, έτσι. Αυτοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, χάρισμα διοικητικό να κυβερνούν τις πόλεις και τους λαούς, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Επίγνωση των μελών των αγαθών, τι θα γίνει στο μέλλον, η επίτευξη της βασιλείας του ουρανού, πώς θα κληρονομήσουν τη βασιλεία, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, πώς δίνεται κανείς στο Χριστό, με το βάπτισμα, ορίστε.
1: Με το βάπτισμα, ναι.
0: Με το βάπτισμα και την καλλιέργεια των αρετών, έτσι δεν είναι. Το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Αυτά και πολλά άλλα είναι που υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τώρα εδώ θα ήθελα να πω και κάτι, μια γενική παρατήρηση που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα. Λένε το Άγιο Πνεύμα έχει ορισμένα, λέει, γνωρίσματα, γενικά γνωρίσματα, εκτός από αυτά τα ειδικά που είπαμε. Είναι ουσιοποιός το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή δίδει την ουσία των όντων, έτσι. Εμείς έχουμε άλλη ουσία, έτσι. Το βουνό έχει άλλη ουσία, τα ζώα έχουν άλλη ουσία, όλα τα πράγματα, όλα τα δημιουργήματα έχουν, το κάθε ένα έχει την ουσία του. Αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που δίνει την ουσία στα όντα είναι το Άγιο, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μετά είναι ζωοποιός. Όλα τα πλάσματα και τα δημιουργήματα δεν έχουν ζωή μέσα τους. Ας πούμε τα βουνά δεν έχουν ζωή, έτσι δεν είναι.
1: Οι πέτρες,
0: θάλασσα κλπ. Μερικά όμως πλάσματα του Θεού έχουν μέσα τους τη ζωή, όπως είναι ο άνθρωπος και τα ζώα, έτσι δεν είναι. Οι άγγελοι, ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν μέσα τους ζωή. Ναι. Μερικά έχουν και σε μερικά πλάσματα είναι και σοφοποιός, δηλαδή και την σοφία, όπως στον άνθρωπο, έτσι, και στους αγγέλους δίδει τη σοφία. Και σε μερικούς ανθρώπους δίδει η ενέργεια είναι θεοποιός. Θεοποιός, δηλαδή φτάνουν πού, στη θέωση, έτσι. Σοφοποιός, ζωοποιός, όχι ουσιοποιός, να τα ξαναπώ πάλι έτσι πιο με τη σειρά, είναι ουσιοποιός, είναι ζωοποιός, σοφοποιός και θεοποιός, έτσι. Τέσσερα στοιχεία τα οποία φανερώνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Και μάλιστα σεβασμιότητα όχι μόνο τα δημιουργεί αυτά, αλλά και μετέχει, δηλαδή μάλλον οι άνθρωποι μετέχουν σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή, λέει κάπου πάλι ο Σοφός Σολομώντας, το γάπ πνεύμα σου το Άγιον εστίν εν πάση, βρίσκεται παντού. Δηλαδή και σε κάθε ουσία και σε κάθε σοφία και σε κάθε αγιασμό και σε κάθε ζωή παντού βρίσκεται. Και δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Και όταν ακούμε πως ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε πως έστειλε την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Ναι. Όχι την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος και να νομίζει ότι παίρνει την ουσία, τότε έχουμε πανθεϊσμό. Έτσι δεν είναι. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πανθεϊσμό. Παίρνει την ενέργεια την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Ενεργεί ο παράκλητος για τον ακτήσουν ενεργειό του, όχι για τις ουσίες του. Αυτό που πήραν οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή είναι η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Η ύπαρξή μας, το επάγγελμά μας, η ικανότητά μας η τέχνη, τα κοινά και ιδιαίτερα χαρίσματά μας και γενικά ό,τι έχουμε και δεν έχουμε το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν άνθρωποι, εγώ άκουσα και κάποιον ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιάσει έναν μεγάλο αριθμό με έναν άλλο και να βρεθεί ακριβές το αποτέλεσμα. Βλέπεις, ο άλλος για να δει πόσο είναι χρησιμοποιεί τη μηχανή έτσι τώρα. Αυτός χρησιμοποιεί στο μυαλό του. Ακόμη και κομπιούτερ έχει νικήσει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Αυτό είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι δούλευαν τα κομπιούτερ ή τους υπολογιστές και ο άλλος δούλευε μόνο το μυαλό του και αυτός με το μυαλό του βγήκε πρώτος έναντι των άλλων που χρησιμοποιούσαν το τεχνικό πλούτο. Όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν αφήνω τα υπερφύση χαρίσματα, έτσι. Τα υπερφύση τα οποία, ας πούμε, όπως είναι η προφητεία, το προορατικό χάρισμα κλπ. Και όλα τα άλλα. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρίσματα που τα δίδει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αλλά αυτά τα χαρίσματα που είναι στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπεις, ο ένας, εμένα να με βάλεις να πάω να κάνω τεχνικές δουλειές, παραδείγματος χάρη, να κτίσω, να καρφώσω, όλα θα τα κάνω στραβά. Ο άλλος μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές πολύπλοκες και να βγουν όλα τέλεια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και αυτά τα ελάχιστα, τα μικρά, που τα κάνει ο άλλος με ιδιαίτερη επιμέλεια, ο ένας ζωγράφος, έτσι δεν είναι. Ένας καθηγητής, ο μαθηματικός, φυσικός, ο οποίος προοδεύει στην επιστήμη του. Όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου. Όλα, όλα, όλα. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λένε εδώ οι πατέρες, η ύπαρξή μας, το επάγγελμά μας, η ικανότητά μας, η τέχνη, τα κοινά και ιδιαίτερα χαρίσματά μας και γενικά, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα.
1: Και βλέπετε, σεβασμιότητα, σε αυτό που είπα, τα ιδιαίτερα υπερφυσικά χαρίσματα. Και βλέπετε, φαίνεται ξεκάθαρα πώς δηλαδή αυτά είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί που βιώνουν αυτά τα μεγάλα χαρίσματα, οι Άγιοι της Εκκλησίας, το προφητικό, το προορατικό και τόσα άλλα χαρίσματα, αυτοί μαρτυρούν ότι όχι μόνο αυτά που έχουμε, αλλά και τα απλά που έχουν οι άνθρωποι, όπως είπατε πριν από λίγο, και αυτά είναι δωρεές του Άγιου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ύπαρξη είναι δωρεά του Άγιου Πνεύματος. Γιατί λένε, βλέπουν την κτήση, βλέπουν τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, αλλά τα βλέπουν όλα πλημμυρισμένα μέσα στο φως της ακτής του ενέργειας του Άγιου Πνεύματος, του Θεού. Άρα, επομένως και η ύπαρξη και η ζωή όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τα συντηρεί όλα αυτά τα πράγματα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ναι. Μάλιστα, κάπου γράφει, διάβαζα κάποιος, ότι ουδενός άπεστη των όντων το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει όν που να μην έχει την αρχή του, την δημιουργία του στο Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και το ό,τι έχουμε μέσα μας, όλων των νόμων της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης, οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σε αγρίους λαούς, αγρίους ανθρώπους που έχουν αρετές που προέρχονται από τη φύση του, η φύση τους οφείλονται στο Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να δεις, ας πούμε, στην Αφρική κανίβαλους να τηρούν ορισμένες αρετές με πολύ έτσι, αυτή θα λέγαμε, επιμονή και στις λεπτομέρειες ακόμη. Ναι. Αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Προσκυνούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεόν. Σωζόμεθα δια της πίστεως της Αυτόν. ότι ζώμεθα με τη δύναμη αυτού. Όταν λέμε πνεύμα, τι εννοούμε? Τον εν τριάδι προσκυνούμεν Θεόν. Έτσι, αυτό δεν λέμε. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτούν, πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή είναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα το προσκυνούμε ως υπόσταση, όχι μόνο την ενέργεια αλλά και ως υπόσταση. Το Άγιο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος φωτίζεται, γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Δεν λέει ο Παύλος εμείς οι πνευματικοί ή κάπου να στηρίζεται τους άλλους που δεν έχουν έτσι... δεν έχουν προχωρήσει έτσι στην πνευματική ζωή. Δεν το λέει κάπου.
1: Γαλάτας επιστολή, ναι.
0: Ναι, δεν λέει ότι εμείς οι πνευματικοί καταρτίζεται τον Διούτον, έτσι. Τον άνθρωπο που δεν έχει έτσι πρόοδο στην πνευματική ζωή. Μέσα στην Εκκλησία δεν εννοούμε αφηρημένες πνευματικές καταστάσεις, αλλά τα πάντα αναφέρονται στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η χαρά, η ειρήνη, η αλήθεια κλπ. Όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Άγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια. Παραδείγματος χάρη, το υπερφιέστατο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού πραγματοποιήθηκε δια του Αγίου τι? Πνεύματος. Δια του Αγίου... Το άρρητο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος. Όλα σφραγίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών της Θεότητος. Ενώ ο κάθε άνθρωπος έχει μέρος του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία. Για να μην θεωρηθεί ότι είμαστε την χάρη φύση, νομίζει. Το λένε αρκετοί πατές και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Λέει, άλλος άλλου την ώστη χάνει το χαρισμάτων. Η να μην της φύση είναι την παρά του Αγίου Πνεύματος της Αγίας διδομένη χάρη, νομίζει. Έτσι. Να μην νομίζει λέει, ότι αυτό που μας δίδει το Άγιο Πνεύμα είναι φυσικό μας προσόν, ενώ είναι τη δωρεά
1: της
0: χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε στην Οικουμένη, πάντοτε. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Το λαλήσαν δια των προφητών. Να τι λέγει ο Ισαΐας. Θαρώ ότι το ξαναείπαμε, το ξαναλέμε και τώρα. Για τον φόβο σου Κύριε εγκαστρή τι?
1: Ελάβουμε
0: και οδυνήσαμε. Και ετέκουμε πνεύμα σωτηρίας. Ω επιείσαμε επί της γης. Βλέπεις. Προφήτες έτσι μιλούσαν για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας, έτσι, το πνεύμα της σωτηρίας. Και για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της Γενέσεως πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Τι πνεύμα είχαν οι προφήτες? Οι πατέρες λέγουν πως είχαν πλούσια έλαμψη, δαδουχία. Είχαν δηλαδή το φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι. Ο άνθρωπος επειδή είναι πλασμένος από το Θεό, όπως το είπατε και εσείς, να δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν είχαν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το Θεό, ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος ήταν σε αποστασία από το Θεό. Παρόλο που είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, προεφήτευαν, έπαιρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προεφήτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αποστασία και να τον κρατήσουν μέσα στην αλήθεια. Μέσα στην αλήθεια. Τώρα, πώς μπορούμε έτσι να καταλάβουμε ότι μέσα μας υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Για να το δω. Κάτι έχω σημειώσει εδώ πέρα που μπορεί έτσι να μας διευκολύνει. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας. Μέσα στην ψυχή μας. Για να δούμε τώρα. Λέει, ναι, το Άγιο Πνεύμα κατεξοχήν έχει όχημα και καθέδρα επίσημη την καρδιά κάθε ανθρώπου. Εκεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που πολλές φορές γίνεται και κατηγητήριο των δαιμόνων ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η καρδιά του ανθρώπου, η ύπαρξη του ανθρώπου, γιατί δεν λέμε για αυτό το σωματικό όργανο, αλλά η ύπαρξη του ανθρώπου μπορεί να γίνει και κατηγητήριο των δαιμόνων και ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Δεν το λέει κάπου ο Παύλος, πώς το λέει? Ότι αυτός που πέφτει στην πορνεία ασεβεί στον σώμα του ανθρώπου που είναι ναός του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Ναι. Καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και την ψυχή του την πετάει στα ουράνια. Σε ποιους δίδεται το Άγιο Πνεύμα? Πρακτικά τώρα να το πούμε. Αν επιχειρήσουμε αμυδρά να περιγράψουμε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η επίδραση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Είναι άπειρες οι μορφές επιδράσεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αν μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποια σειρά, ανθρωπίνως, τι θα λέγαμε. Λέει, το λέει και τα λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Λέει, ένα τροπάρι της πρώτης οδής του Ιαμβικού Κανόνος της Πεντηκοστής λέει, «Εκχαιώ του Πνεύματος λάμψε, ποθούσε την χάρη την άφθονον». Δηλαδή, σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δείτε το μεγάλο αυτό δώρο. Να, το πρώτο, ας πούμε, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Ποιου ανθρώπου όμως? Σε αυτόν που ποθεί τη σωτηρία του. Έχει πόθο για τη σωτηρία του, έτσι.
1: Μακάρι πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη ότι αυτή χορταστήσατε.
0: Ναι. Πώς θα το εξηγούσατε εσείς πιο πρακτικά?
1: Η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι γενικά όλες οι αιρετές.
0: Ναι.
1: Η τήρηση των εντολών όλων γενικά, χωρίς να παραβλέψουμε κάποια και να διαφορήσουμε για αυτήν. Όποιος πραγματικά έχει πόθο και δίψα, πείνα και δίψα για να αποκτήσει τις εντολές του Χριστού, να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, αυτός θα χορτάσει από αυτές, έτσι, δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Και οι πατέρες εδώ εκείνο λένε, σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χαρή του Αγίου Πνεύματος, δείτε το μεγάλο αυτό δώρο. Η αγάπη προς το Θεό είναι δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είτε αν ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερα ή λιγότερα, ώστε οι μη έχοντες πόθον και αγάπη υστερούνται της χάρη τους. Όν γάρ, αν γάρ και η χάρις είναι, αλλού τη στοιχούς, αλλά της ποθούς δίδεται. Η δωρά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους ποθούν να την πάρουν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Ναι. Λέει εδώ πέρα, να το ξαναδιαβάσω αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο, για να το εντυπώσουν οι τηλεθεατές μας. Το πρώτο είναι να επιθυμείς να πάρεις μέσα σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
1: Ο Χριστός είτε διψά αρχές του πρόσμα και πεινά του.
0: Ναι,
1: κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι λέει, ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερον ή ολιγοτέραν. Ανάλογα με τον πόθο που έχεις, παίρνεις και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ώστε οι μη έχοντες πόθο και αγάπη υστερούνται τη χάρη τους. Όταν δεν θέλεις να πάρεις το Άγιο Πνεύμα, δεν θα στο δώσει με τη... Δεν θα ενεργήσει μέσα σου με τη...
1: Δυναστικά ο Θεός.
0: Δυναστικά, μάλιστα. Με το ζόρι. Αν γάρ και χάρις είναι, αλλού τη στοιχούσε. Παρόλο που είναι λέει χάρις, δεν πηγαίνει. Τυχαίως έτσι.
1: Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου.
0: Αλλά τις ποθούς δίδονται. Σε αυτούς που το ποθούν. Δεν εκχαίεται το Άγιο Πνεύμα για να ενεργοποιήσει έτσι τα χαρίσματά σου τυχαία, αλλά να το θέλεις και εσύ. Όπως και είναι και γενικός κανόνα. Η σωτηρία μας είναι, θα λέγαμε, παράγοντα, είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Της θελήσεως του ανθρώπου, του πόθου του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, χάριτος του Θεού. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους προθούν να την πάρουν. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιους εγκάρδιους πόθους έχουμε. Τι κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Πρέπει να ψάξει κανείς να βρει τι κρύβει μέσα πού, στην καρδιά του. Ναι, πολλοί από εμάς αντί να έχουμε τη χάρη, έχουμε καθαρσίες και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, Πρέπει να ψάξει ο κάθε άνθρωπος να δει τι ποθεί στη ζωή του. Βλέπεις ο άλλος δει, ποθώ να αποκτήσω λεφτά. Έτσι δεν είναι, Ο άλλος δει, εγώ είμαι κολλημένος με τη σάρκα μου. Άμα ικανοποιεί τη σάρκα μου, είμαι εντάξει. Ο άλλος δει, εγώ θέλω να γίνω βουλευτής, έτσι, δήμαρχος. Ξέρω ό,τι θέλει να γίνει. Ο άλλος θέλει να είναι έτσι έμπορος και να βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Ο άλλος, όποια επιθυμία έχεις που είναι μεγαλύτερη από τον πόθο να έχεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα, είναι αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Πώς θα το λέγατε εσείς έτσι πιο πρακτικά?
1: Ο άνθρωπος σεβασμιότητα για να λάβει το Άγιο Πνεύμα, λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή όχι απλώς θα πρέπει να το θέλει, να το ποθεί και να το διψάει. Και τώρα σκεφτόμαι και μια άλλη φράση του Χριστού, που έτσι πολύ χαρακτηριστική που το λέει αυτό, ότι λέει η βασιλεία των ουρανών, λέει, αποκτιέται με βία και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να έχει έτσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα κατάστημα, και βγαίνει έξω και λέει: δίνω δωρεάν ό,τι έχει με το κατάστημά μου. Και τρέχουν οι άνθρωποι και αρπάζει όποιος αρπάξει κάτι. Με τέτοιο πόθο έτσι να πάμε να αρπάξουμε τις αρετές. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος στον άνθρωπο, τότε το Άγιο Πνεύμα βλέπει ότι δεν πολύ θέλει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δηλαδή είναι ράθυμος προς την αρετή, νοχελικός και λέει έτσι, αν τύχει έτσι θα γίνω καλός ίσως κάποτε κτλ., δεν αναπαύεται σε αυτόν και μένει χωρίς την χάρη του Άγιο Πνεύμα.
0: Και κάπου λέει ο Χρυσόστομος, πολλοί άνθρωποι έχουν θεοποιήσει τις επιθυμίες τους. Παραδείγματος χάρη, αυτός που αγαπάει τα λεφτά, τι λέει, ο αιμός έρος. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
0: Ο αιμός έρος. Αγωνίζομαι γιατί έρωτάς μου είναι πια τα λεφτά.
1: Έχει στρέψει την αγάπη του και το πόθο του προς τα αντίθετα.
0: Ναι, ναι. Ο αιμός έρος μπορεί να είναι η σάρκα του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο αιμός έρος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ναι. Όπως και ομές κακίες, ξέρω εγώ, εμπάθεια, κακότητα, βλασφημία, ξέρω εγώ τι κλπ. Το να είσαι άνθρωπος ελεηνός και τρισάθλιος, πτυγμένος μέσα στην αμαρτία, μπορεί να είναι ο σκοπός πιας της ζωής σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι καταστάσεις που να αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Της ποθούσε την χάρη. Για να μπορείς να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύμα, όχι να πάρεις τη χάρη, να ενεργοποιήσεις την χάρη που πήρες στο βάπτισμα, πρέπει να να αδειάσεις από τα αμαρτήματα εκείνα που γίνονται εμπόδιο στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα θυμήθηκα σε βασμό μια πολύ ωραία παρατήρηση και του Αγίου Πορφυρίου σχετικά με αυτά. Ο άνθρωπος από τη φύση του πλάστηκε ερωτικά να κινείται προς το Θεό, με το πόθο αυτό προς το Θεό. Αν βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχει αυτό το πόθο, αυτό το πράγμα έτσι, με θείο έρωτα να κινείται έτσι, με πολύ ζήλο και με πολύ δίψα, τότε λέει μια πολύ ωραία φράση ο Άγιος Πορφύριος, ότι η φύση μας εκδικείται. Επειδή η φύση μας θέλει κάπου να δοθούμε έτσι, πραγματικά με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Αν είσαι στην Εκκλησία και δεν είσαι δοσμένος με όλη την καρδιά, θα δοθείς, δηλαδή η καρδιά που θέλει κάπου να δοθεί κάπου, θα δοθεί σε κάτι άλλο, διαστραμμένο. Σε κάποια αμαρτία.
0: Βέβαια, λέει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπεις, λέγει, όταν πήγε ο Αβάζος εμάς και συνάντησε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, λέει ότι χρόνια τώρα, λέει, δεκαετίες, ποθώ να πάρω μέσα μου ποιο, το σώμα και το αίμα ποιο, του Χριστού. Και μάλιστα οι πατέρες λένε, μια προϋπόθεση για να κοινωνήσεις πρέπει να ποθείς να πάρεις μέσα σου το Χριστό. Να πάρεις το σώμα και το αίμα ποιο, του Χριστού. Ο άνθρωπος που πηγαίνει να κοινωνήσει χωρίς αυτόν τον πόθο, αυτή τον έρωτα, τον πνευματικό για το Χριστό, δεν έχει καλές προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και σεβασμιότητα, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χριστός εκεί στην επί του όρους ομολία, πώς τη τελειώνει, λέει, όποιος δηλαδή δεν έχει θεμέλιο, αυτός είναι. Το θεμέλιο είναι ο βράχος, είναι ακριβώς αυτός ο πόθος για τη τήρηση των εντολών. Όποιος δεν έχει αυτό το θεμέλιο, όλες οι επιθυμίες, οι ορμές και τα λοιπά, οι πειρασμοί όλοι αυτοί που θα τον χτυπήσουν, θα τον ρίξουν τελικά. Δηλαδή θα δοθεί προς κάποια αμαρτωλή κατεύθυνση.
0: Άνθρωπος,
1: άμα δεν στηρίζεται σε αυτό
0: πρέπει
1: το πόθο,
0: να έχει, το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι ο πόθος για να καλλιεργήσουμε μέσα μας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, της σωτηρίας μας. Να έχουμε πόθο για τη σωτηρία μας. Είδες που όταν κάνω έναν μοναχό, τι προσήλθε, ποθώ τον δρόμο του αγγελικού σχήματος, έτσι δεν λέει εκεί, ποθώ να ζήσω τον βίο του αγγελικού σχήματος, δηλαδή τον Χριστό, έτσι δεν είναι. Το ίδιο πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρώτος πόθος μέσα στην καρδιά τους πρέπει να είναι ο Χριστός, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που έχει πόθο για να σωθεί, πάει να πει ότι μέσα του ενεργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κριτήριο έτσι που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώση πανεπιστημίου να το καταλάβεις. Καταλαβαίνεις αν μέσα σου ενεργεί ο Χριστός ή ο κόσμος,
1: Ναι.
0: Αν όλη τη μέρα σκέπτεσαι τον Χριστό ή σκέπτεσαι όλα τα πράγματα εκείνα που έχουν υποκαταστήσει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ψάξεις μέσα σου να δεις τι ποθείς περισσότερο στη ζωή σου. Μετά το Άγιο Πνεύμα, λέει ένας ύμνος, λέει, είναι λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων, δηλαδή η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, δηλαδή η άφεση των αμαρτιών μας είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όλες αυτές οι αμαρτίες που έχουμε πρέπει να τις βγάλουμε από μέσα μας. Αν δεν τις βγάλουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά. Και η οδός για να βγάλουμε τις αμαρτίες από μέσα μας είναι η μετάνοια, η κατάγνωση του εαυτού μας, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει, να βρούμε το πνευματικό να εξομολογηθούμε και να πάρουμε και την απόφαση να μην ξανακάνουμε πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, ε?
1: Έτσι είναι, σπασμένο.
0: Λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων, ε? Πάρα πολύ έτσι σπουδαίο.
1: Και μάλιστα, σεβασμιότητα, όσο πιο πολύ καθαρίζεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ στην παραμικρή σκέψη προς την αμαρτία αισθάνεται πολύ έντονη οδύνη, πολύ άσχημα αισθάνεται τη μεταβολή της καταστάσεως του άνθρωπος. Ενώ όσο ζει μέσα στο μολυσμό της αμαρτίας, υφίσταται μια πόρωση και νέκρωση που δεν καταλαβαίνει, είναι σαν νεκρός πλέον. Που...
0: Ναι. Μάλιστα. Η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η άφεση των αμαρτιών μας γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, όπως και όλα τα μυστήρια. Και όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας, έτσι. Και ένα τρίτο, πριν πω αυτό το τρίτο, πρέπει να ρωτήσουμε, νιώσαμε αυτήν τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος να αγγίζει την καρδιά μας? Είδες, μερικοί λένε, όταν έφυγα από το εξομολογητήριο πέταγα. Το λέει και ο Χριστός όμως. Λέει, αυτοί που πάνε και εξομολογούνται και φεύγουν είναι κουφότεροι πτερού, δηλαδή είναι πιο ελαφροί, ελαφρύς και από το φτερό. Έχουν απαλλαγή από το βάρος της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν νιώσαμε άραγε αυτή τη δρόσο μέσα μας να μας αγγίζει. Μήπως είμαστε σκληροί και ανάλγητοι και ξένοι προς το Θεό? Μήπως επαναπαυόμαστε στις αμαρτίες μας, λένε οι πατέρες? Πρέπει να νιώσεις τη γλυκύτερη του Αγίου Πνεύματος μέσα σου.
1: Και να αυτή η σεβασμιότητα, η κατάσταση να γίνει μόνιμη στον άνθρωπο.
0: Μόνιμη, μάλιστα. Να έχεις επιθυμία, όπως είπαμε προηγουμένως, να νιώσεις αυτή τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Και λέει μετά ένα τρίτο που λέει εκεί ένα τροπάριο, το Άγιο Πνεύμα γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Ο διάβολος όταν πειράζει τον άνθρωπο, όταν αυτόν που πλησιάζει και τον πειράζει, του φέρνει ταραχή, υπερηφάνεια, σύγχυση, έτσι, ε? Οι ενέργειες του διαβόλου είναι η ταραχή, η σύγχυση, η υπερηφάνεια, ότι κάτι είναι κλπ. Αντίθετα, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος φέρνει στον άνθρωπο γαλήνη και αγάπη για όλο τον κόσμο. Αγαπάει και τους εχθρούς του όπως αγαπάει τον εαυτό του. Αυτό που είπε ο Κύριος, να αγαπείς τον εχθρό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να έχεις την δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Και όχι μόνο ο ίδιος έχει την ειρήνη, αλλά γίνεται και ειρηνοποιός μετά.
0: Ναι. Ο μεν διάβολος σου φέρνει την ταραχή, ο δε χάρη του Αγίου Πνεύματος σου φέρνει πια την ειρήνη, έτσι, ε? Την ειρήνη, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Ο διάβολος φέρνει φόβο, ενώ το Άγιο Πνεύμα φέρνει τη γαλήνη και ειρήνη, έτσι δεν είναι, ε? Και κάπου το λέει και ο Παύλος καθαρά, ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον διούτονο και συνόμως. Βλέπετε ότι γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Ο ειρηνικός άνθρωπος μπορεί να τον βρίζεις, μπορεί να τον φωνάζεις, μπορεί να τον ξεφτελίζεις, να τον ταπεινώνεις. Αυτά όλα δεν τον αγγίζουν, γιατί μέσα του υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να είπαμε τρεις προϋποθέσεις. Να έχουμε πόθο για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα για να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες και να έχουμε μέσα μας τη δροσιά της χάριτος του Θεού. Και μετά να είμαστε και γαλήνιοι, ειρηνικοί. Η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να είναι γαλήνιος. Δεν είναι φίλερης, δεν μαλώνει, υπομένει. Τους άλλους τους βλέπει σαν ασθενείς και προσεύχεται για αυτούς. Δεν τους βλέπει ποτέ σαν αντιπάλους και εχθρούς του. Και κακό να του κάνουν, αυτό σε ευλογεί, έτσι. Πώς λέει εκεί, καταρώμενοι τι, ευλογείται, έτσι δεν είναι. Όλα αυτά δεν κατορθώνονται έτσι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά χρειάζεται να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Βλέπετε, σεβασμιότητα, στους πραγματικά ειρηνοποιούς ανθρώπους, αυτούς που έχουν την ειρήνη του Θεού μόνιμη, όπως είναι οι Άγιοι, όχι μόνο οι άγριοι άνθρωποι γίνονται ήμεροι και οι άνθρωποι εγκληματίες έτσι αλλάζουν, μετανοούν, επειδή αισθάνονται αυτή την ειρήνη τη βαθιά, αλλά και τα άγρια ζώα. Βλέπουμε σε ασκητές με λιοντάρια, με.
0: Συμπροπτωτική κατάσταση.
1: Ναι, βλέπετε και αυτά ειρηνεύουν ακόμη. Ενώ στον άνθρωπο που είναι ταραχοποιός, που είναι μέσα στη σύγχυση κτλ., ακόμη και τα ζωάκια που έχουν, τα ήμερα ζωάκια, γάτες, σκύλοι κτλ., και αυτά αγριεύουν. Ναι, ναι.
0: Έλεγαν για κάποιον Άγιο ότι ηρεμεί ακόμη και τις στοχές.
1: Ναι.
0: Και τις στοχές. Ναι, και ο Άγιος Ισαάκ που λέει η μια αγαπώστα καρδία αγαπάει όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τα θηρία, ακόμη λέει και τους δαίμονες. Υπήρχαν άγιοι που προσευχόντουσαν και για τους δαίμονες. Τα θηρία, τους ανθρώπους κλπ. Είναι η χάρη του Αγίου τι?
1: Ναι.
0: Πνεύματος. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην έχει κανέναν εχθρό άνθρωπος, αλλά όλους να τους βλέπει ότι είναι κάτω από την επίρρεια του Θεού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και να προσπαθεί να τους ευεργετεί. Αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, την ειρήνη που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, να πλησιάσουμε, να κοινωνήσουμε, να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, έτσι, να ευεργετήσουμε όλους ανεξαιρέτους. Αυτή την ειρήνη την έχουμε ανάγκη μέσα μας, έτσι, και στην εποχή μας που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις του Αγίου Πνεύματος, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, για να σταθούμε όρθιοι και για να βοηθήσουμε και τους άλλους ανθρώπους.
1: Από αυτό το σημείο, Σεβασμιώτη, και εγώ παίρνω σε αφορμή να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή λέγοντας ότι ας επιδιώξουμε κι εμείς αυτή την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος να την αποκτήσουμε στη ζωή μας, έτσι ώστε πραγματικά και εδώ σε αυτή τη ζωή να χαρούμε έτσι πραγματικά αυτή τη γαλήνη και να πορευτούμε στη Βασιλεία του Θεού, που είναι η Βασιλεία αιωνίας ειρήνης. Αιώνιας ειρήνης, που το περιεχόμενο αυτής της ειρήνης είναι η αγάπη προς όλους, προς το Θεό και προς όλους τους ανθρώπους.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί, επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Ήταν λοιπόν το γυαλελέλι, έτσι όπως το τραγούδισε ο Στέλιος Λαϊνάκης. Ένα τραγούδι από αυτή την οικογένεια των ταμπαχανιώτικων που είναι ενταγμένα στην κριτική μουσική. Και είναι τραγούδια αστικά, δηλαδή δεν τα άκουγαν καθόλου, ούτε τα έπαιζαν στις αγροτικές περιοχές. Είναι τραγούδια που η επιρροή του Πυριά και της Μύρνης είναι έντονη επάνω τους, με ένα εξαιρετικά γλυκό και ευαίσθητο αποτέλεσμα. Και έτσι θα συνεχίσουμε για όλη την εκπομπή.

Αυτός ήταν ένας ήρτος με τη φωνή της Λαυρενδίας Μπερνιδάκη και ο Στέλιος Φρουσταλιέρης έπαιξε το Μπουλγαρί του συνοδεύοντάς την. Ηχογράφηση του 1900.

Ήταν ο Κώστας Μουντάκης, πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ο Γιάννης Μπερνιδάκης και στίχη και μουσική του Στέλιου Φουσταλιέρη. Ακούμε τώρα το Μερακλείδικο Πουλί με το Στέλιο Φουσταλιέρη και πάλι και το Γιάννη Μπερνιδάκη να τραγουδάει. Το Γιάννη Μπερνιδάκη που τον ξέρουν στην Κρήτη και ως Μπαξεβάνη.

Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, 1907, Σιτία, από το δίσκο «Οι Πρωτομάστορες», με τον Δερμιτζογιάννη που είναι βιολάτορας, δηλαδή παίζει βιολί, λυράρης και τραγουδιστής.

Έξω τα χείλη μου γελά, 1950, τραγουδάει ο Γιώργος Τσαγκαράκης ή Τζιμάκης σε μια ηχογράφηση, ναι, όπως είπαμε, του 1950, και ο Σταλιός του Σταλιέρης και εδώ έχει βάλει το χεράκι του.

Και κλείνουμε για σήμερα με έναν παραπονιάρη. 1938, Θεοχάρης Ζωγράφος και πάντα Στέλιος Φουσταλιέρης. Να είστε καλά.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το Βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη μας συνάντηση πως ο προσκυνητής μας είχε συναντήσει κάποιο στρατιώτη ο οποίος άρχισε να του εξομολογείται ένα του πάθημα. Συνεχίζει λοιπόν και λέει: αποτέλεσμα των λόγων αυτών του παππού ήταν ένας τόσο σκληρός, τραχής και εξαντλητικός πόνος που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ήταν σαν κάποιος να μου έβγαζε τους τένοντας από τις σάρκες μου, πράγμα που με έκανε να κόβεται η αναπνοή μου από τον πόνο που ακολουθούσε. Αισθάνθηκα ότι δεν θα άντεχα πλέον και ότι θα έμενα πια ανέστητος εις τον λάκκον αυτόν, αλλά το άλογο την ίδια στιγμή μου έδωσε ένα λάκτισμα εις το μάγουλο, οπότε ξύπνησα τρέμοντας και σπαρταρώντας από το φόβο σαν το ψάρι. Εν τω μεταξύ είχε όχι μόνο ξημερώσει, αλλά είχε βγει και ο ήλιος δυο κοντάρια ψηλά στον ουρανό. Αυτόματα έκανα μια ακούσια κίνηση πιάνοντας το μάγουλό μου και είδα ότι ήταν πληγωμένο και έτρεχε αίμα από την πληγή. Όλα τα μέρη επίσης του σώματός μου που είχα δει στον ύπνο μου πως είχαν υποφέρει, τα αισθανόμουν σκληρά και πονεμένα σαν να τα είχαν τρυπήσει χιλιάδες βελόνες. Ευρισκόμουν σε κατάσταση τέτοιου τρόμου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Το κτυπημένο μάγουλό μου έκανε αρκετό καιρό να περάσει και ακόμα μέχρι τώρα μπορείς να δεις το σημάδι που άφησε. Να, κοίταξέ το, δεν υπήρχε πριν από το περιστατικό αυτό. Έτσι μετά από το τρομακτικό αυτό όνειρο με κατελάμβαναν συχνά τύψεις και τρόμους. Μόνο που το θυμόμουν έτρεμα και η αγωνία κατελάμβανε την ψυχή και την καρδιά μου. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να έβρισκα κάποια γαλήνη να ηρεμούσα. Το χειρότερο όμως, όσο περνούσε ο καιρός, τόσο εμεγάλωνε και ο φόβος μου και η ταραχή. Άρχισα να αισθάνομαι ένα φόβο για τους ανθρώπους, γιατί με κατελάμβανε μια ντροπή για όσα είχα κάνει, νομίζοντας πως όλοι εγνώριζαν το ελεηνό μου παρελθόν. Δεν μπορούσα πια ούτε να φάω, ούτε να κοιμηθώ από αυτήν την συνεχή οδύνη της ψυχής μου. Είχα καταντήσει σαν ένα σκιάχτρο. Εσκέφθηκα να παραδοθώ εις την αστυνομία και να ομολογήσω όλες τις κλοπές και τις απάτες μου. Ενόμιζα ότι ο Θεός θα με συγχωρούσε αν ελάβαινα τις ανάλογες τιμωρίες. Δεν είχα το θάρρος όμως να το κάνω, γιατί φοβόμουν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Έχασα ύστερα από όλα αυτά κάθε είδος υπομονής και παρηγοριάς και σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Αλέπειτα είδα ότι θα ήταν περιττή η αυτοκτονία, γιατί όσο περνούν οι ημέρες όλο και χάνω δυνάμεις. Πιστεύω δε πως η ζωή που μου μένει είναι λίγη, επειδή οπωσδήποτε έτσι όπως πάω θα πεθάνω. Τώρα πηγαίνω στο χωριό μου να ειδώ έναν ανεψιό μου και εκεί να πεθάνω εις το μέρος που εγεννήθηκα. Έχω 6 μήνες που ταξιδεύω. Κάθε μέρα δε που περνά με κάνει και περισσότερο αξιολύπητο. Τι λες εσύ φίλε μου για όλα αυτά, τι πρέπει να κάνω? Είναι αδύνατον πια να υποφέρω περισσότερο. Ακούοντας όλη αυτή τη φοβερή και αληθινή ιστορία, με κομμένη την αναπνοή μου, εδοξολόγησα του Θεού τη σοφία και την αγαθότητα που ενεργεί με τόσο ποικίλους και θαυμαστούς τρόπους για να φέρει τους αμαρτωλούς σε συνέστηση. Του είπα λοιπόν: αδερφέ μου, έπρεπε τις ώρες του φόβου και του τρόμου και της αγωνίας σου να προσεύχεσαι θερμά προς το Θεό. Αυτό θα ήταν η μεγάλη και αποτελεσματική θεραπεία των δεινών σου. Αλήθεια, εις τη ζωή μου, είπε, εσκέφθηκα ότι θα ήταν καταστροφή για μένα να τολμήσω να προσευχηθώ απευθείας προς το Θεό. Όχι αδερφέ μου,
Όχι. Ο Σατανάς έβαλε στο μυαλό σου το φόβο και τις σκέψεις αυτές για την προσευχή. Αγαπητέ μου, δεν υπάρχει στο έλεος του Θεού όριο, και πραγματικά λυπάται ο Θεός όταν δεν συναισθάνονται οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν να ζητήσουν το έλεος του για να τους συγχωρήσει εκείνος όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός συγχωρεί χωρίς όριο αυτούς που μετανοούν. Δεν ξέρουν οι δυστυχείς άνθρωποι να προσευχηθούν. Δεν ξέρουν να πούν ούτε την προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Εσύ θα κάνεις άριστα να αρχίσεις να λες αυτή την προσευχή χωρίς διακοπή. Α, μάλιστα, την ξέρω αυτή την προσευχή. Την έλεγα μερικές φορές που συνέβαινε να έχω ανάγκη από περισσότερο θάρρος όταν επρόκειτο να κάνω κάποια κλεψιά. Άκουσε λοιπόν, ο Θεός δεν σε κατέστρεψε όταν επήγαινες να κάνεις κάτι κακό και έλγες την προσευχή αυτή. Πώς θα μπορούσε να προβεί στην καταστροφή σου, αφού η προσευχή αυτή περιέχει τη λέξη του ελέους? Ο Σατανάς εφρόντισε να σε κάνει να μην τη λες καθόλου. Πρέπει δε να γνωρίζεις ότι, άσχετα με τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου, αν επιμείνεις να λες την νοερά προσευχή του Χριστού, θα λυτρωθείς πολύ γρήγορα από τους τρόμους και τα άλλα βάσανά σου και η γαλήνη του Θεού θα βασιλεύσει μέσα στην ψυχή σου. Θα γίνεις αφοσιωμένος του Θεού άνθρωπος και θα απαλλαγείς από όλες τις αμαρτωλές σου συνήθειες και τα πάθη. Σε βεβαιώνω γι' αυτό, γιατί έχω ειδεί πραγματικά θαύματα στη ζωή μου από την προσευχή εκείνη. Μετά από αυτά του διηγήθηκα διάφορα περιστατικά που έδειχναν την εξαίσια δύναμη που η προσευχή του Ιησού είχε φέρει σε διάφορους αμαρτωλούς. Τέλος, τον έπεισα να έλθει μαζί μου στην Παναγία του Ποτσαεύ, το καταφύγιο των αμαρτωλών, για να εξομολογηθεί εκεί και να κοινωνήσει πριν φτάσει στο χωριό του. Ο στρατιώτης μου άκουσε όλα όσα του είπα με πολύ προσοχή, όπως τουλάχιστον κατάλαβα, και με χαρά συμφώνησε απόλυτα. Πήγαμε μαζί μέχρι το Ποτσαεύ χωρίς να μιλεί ο ένας προς τον άλλον, επειδή ελέγαμε νοερά την προσευχή του Ιησού σε όλο το διάστημα. Μια ολόκληρη ημέρα ευαδίζαμε έτσι. Την επομένη αισθάνθηκε, όπως μου είπε, πολύ καλύτερα και για πρώτη φορά άρχισε να κυριαρχεί η ηρεμία μέσα του, που ποτέ άλλοτε δεν την είχε αισθανθεί. Την τρίτη ημέρα εφτάσαμε εις το Ποτσαεύ και τον συνεβούλευσα να μην διακόψει την προσευχή ούτε κατά το διάστημα της ημέρας ούτε τη νύχτα όταν ήταν ξύπνιος. Τον εβεβαίωσα δε ακόμη ότι το Πανάγιον όνομα του Ιησού, που ο αόρατος εχθρός δεν μπορεί να το υποφέρει, θα τον ενδυνάμωνε για να σωθεί. Εις αυτό το σημείο του εδιάβασα ένα κομμάτι από τη Φιλοκαλία που έλεγε ότι αν και οφείλουμε να λέμε πάντοτε την προσευχή του Ιησού, είναι πολύ πιο απαραίτητο να τη λέμε όταν προπαρασκευαζόμεθα για την Αγία Κοινωνία. Έκαμε όπως του είπα και του εδιάβασα και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του επέτρεψε να κοινωνήσει. Μετά τα αυτά, από καιρού εις καιρόν, οι παλαιές αμαρτωλές τάσεις και σκέψεις τον ενοχλούσαν, αλλά τις ενοικούσε εύκολα λέγοντας την προσευχή αυτή. Την Κυριακή για να σηκωθεί πρωί και να προφθάσει στον όρθρο, έπεσε να κοιμηθεί νωρίτερα από βραδύς με την νοερά προσευχή στα χείλη. Εγώ έμεινα αργότερα και με ένα ισχνό φως εδιάβαζα από τη Φιλοκαλία. Είχε περάσει καμιά ώρα όταν αντελήφθηκα πως τον είχε πάρει πια ο ύπνος. Ξαφνικά όμως, 25 λεπτά περίπου αργότερα, έδωσε ένα τίναγμα και σηκώθηκε ορθώς. Επήδησε κάτω από το κρεβάτι και έτρεξε κατ' επάνω μου με δάκρυα στα μάτια και λόγια ευτυχίας στα χείλη και μου είπε:
«Ω αδερφέ μου, τι είδαν τα μάτια μου, πόσο ήρεμος και ευτυχής είμαι τώρα. Πιστεύω πια τέλεια ότι ο Θεός επιθυμεί ζωηρά τη σωτηρία των αμαρτωλών και προς αυτούς κατευθύνεται η Θεία του στοργή. Δόξα σε Θεέ μου, δόξα να έχει το όνομά σου». Ετρόμαξα και χάρηκα συγχρόνως. Τον ερώτησα δε να μου πει τι ακριβώς του είχε συμβεί. «Μόλις με επήρε ο ύπνος», μου είπεν, «είδα πως ήμουν εις αυτό το χλωερό λιβάδι που υπέφερα τα μαρτύρια. Στην αρχή ετρομοκρατήθηκα, αλλά είδα τώρα αντί για το σύννεφο έναν λαμπρό ήλιο να ανατέλει και ένα λαμπρότατο φως να φωτίζει γλυκά το λιβάδι. Τώρα υπήρχαν ακόμη μέσα στο λιβάδι κόκκινα τριαντάφυλλα και άλλα όμορφα λουλούδια. Ξαφνικά πάλι παρουσιάστηκε ο παππούς μου και με κοίταξε με τόσο γλυκό βλέμμα που ποτέ πριν δεν με είχε κοιτάξει άνθρωπος. Με χαιρέτησε και μου είπε: «Πήγαινε εις το Ζητομύρ, εις την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα σε προστατεύσουν εκεί εις την εκκλησία. Κάθισε λοιπόν εκεί μέχρι το τέλος της ζωής σου και προσεύχου χωρίς ποτέ να σταματήσεις και ο Θεός θα είναι μαζί σου». Αυτά μου είπε και αμέσως με εσταύρωσε με το σημείο του σταυρού και εξαφανίστηκε. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευτυχής είμαι τώρα. Αισθάνομαι σαν να ελαφρώθηκα από ένα φοβερό βάρος που είχα στην ψυχή μου. Τώρα μου φαίνεται πως μπορώ να πετάξω μέχρι τον ουρανό. Τη στιγμή που εξύπνησα, τώρα πριν λίγες στιγμές, αισθάνθηκα τέτοια ειρήνη στην καρδιά και το μυαλό μου που ποτέ πριν δεν είχα στη ζωή μου αισθανθεί. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να φύγω αμέσως για τον Ζητομύρ, όπως μου είπε ο παππούς μου? Θα φύγω λοιπόν αμέσως, αφού εξασφάλισα την εσωτερική μου γαλήνη με την ωερά προσευχή. «Μα αδερφέ μου, στάσου», του είπα, «ακόμη είναι νύχτα. Πώς μπορείς αμέσως να ξεκινήσεις νύχτα καιρό? Κάθισε μέχρι το πρωί να πάμε στον όρθρο να προσευχηθούμε και έπειτα φεύγεις με του Θεού τη δύναμη». Έτσι μετά από αυτήν τη συνομιλία δεν εκοιμηθήκαμε πια, αλλά πήγαμε στην εκκλησία, όπου κατά τη διάρκεια του όρθρου προσευχηθήκαμε με δάκρυα εις τα μάτια και όπως με εβεβαίωσεν αισθανόταν άρρητη γαλήνη και προόδευε ειρηνικά εις την προσευχή του Ιησού. Μετά τη Θεία Λειτουργία εκοινώνησε και έπειτα έφαγε λίγο και ξεκίνησε για το Ζητομύρ. Τον συνόδευσα μέχρι το δρόμο που αρχίζει για την πόλη αυτή και τον κατεβόδωσα με χριστιανική χαρά και αγάπη. Μετά από τα γεγονότα αυτά με το φίλο μου, άρχισα να σκέπτομαι για τον εαυτό μου. Πού θα πήγαινα τώρα? Τέλος απεφάσισα να πάω πάλι στο Κίεβο. Η σοφή διδασκαλία του πνευματικού που με εξομολόγησε με τραβούσε προς τα εκεί, αλλά επιπλέον μένοντας λίγο εις το μέρος αυτό θα είχα ίσως κάποια ευκαιρία να βρω κανέναν ευσεβή και φιλάνθρωπο να με βοηθήσει να πάω εις την Ιερουσαλήμ ή τουλάχιστον εις το Άγιον Όρος του Άθο. Έμεινα λοιπόν άλλη μια εβδομάδα εις το Ποτσαεύ, χρησιμοποιώντας τον χρόνο μου αυτόν σε αναμνήσεις και συλλογισμούς όλων αυτών τα οποία είχα ήδη και είχα συναντήσει εις το διάστημα του τελευταίου ταξιδιού μου. Επιπλέον έγραψα και σημειώσεις πολλών και διαφόρων ωφελήμων πραγμάτων. Έπειτα ετοιμάστηκα για το ταξίδι, επήρα το σακίδιό μου και πήγα εις την εκκλησία για να αφιερώσω το ταξίδι μου αυτό εις την μητέρα του Χριστού. Όταν ετελείωσε η λειτουργία είπα τις ιδιαίτερες μου προσευχές και ετοιμαζόμουν να χωρίσω, όταν καθόν χρόνων ευρισκόμουν έξω από την εκκλησία, ένας άγνωστος, μπαίνοντας μέσα, με ερώτησε πού θα μπορούσε να αγοράσει μια λαμπάδα. Τον οδήγησα σύμφωνα με την ερώτησή του.
δεν ήταν πλούσια ντυμένος, αλλά τα ρούχα του ήταν πολύ καθαρά και ευπρεπή. Επήγα και προσκύνησα το Άγιο αποτύπωμα του ποδιού της Παναγίας. Προσευχήθηκα κάμποση ώρα και ξεκίνησα. Είχα αρκετά προχωρήσει όταν στο δρόμο μου είδα σε ένα σπίτι ένα ανοιχτό παράθυρο, όπου παρετήρησα πως εστέκεται και διάβαζε ο άνθρωπος που με είχε ερωτήσει στην εκκλησία για τη λαμπάδα. Όπως επερνούσα δίπλα του, έβγαλα το καπέλο μου και τον εχαιρέτησα. Εκείνος δε αντιχαιρετώντας, με μιαν υπόκληση και κάνοντάς μου νεύμα να πάω μέσα, μου είπε: «Αν δεν απατώμε, είσαι προσκυνητής, δεν είναι έτσι?» «Μάλιστα», απήντησα. Όταν εμπήκα μέσα, ήθελε να με ρωτήσει ποιος ήμουν και πού επήγαινα. Του τα είπα όλα χωρίς να του κρύψω τίποτε. Μου προσέφερε ωραίο τσάι και άρχισε να μου μιλεί. «Άκουσε, Περιστέρη μου», μου είπε. «Σε συμβουλεύω να πας να προσκυνήσεις εις το μοναστήρι του Σολοβέσκη. Υπάρχει εκεί μια πολύ απομονωμένη και ήσυχη σκήτη που ονομάζεται Αζέρσκι. Είναι σαν ένας δεύτερος Σάθος. Δέχονται δε τον καθένα εκεί με καλοσύνη και στοργή». Η δοκιμασία για τους δοκίμους για το μοναχικό σχήμα συνίσταται σε διάβασμα κατά σειράν του ψαλτηρίου 4 ώρες το 24ωρο. Σκοπεύω να πάω κι εγώ για να προσκυνήσω, επειδή το έχω τάξει να πάω μια φορά με τα πόδια. Δεν τολμώ όμως να ταξιδέψω έτσι μονάχος, επειδή ο δρόμος είναι πολύ ερημικός. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε παρέα οι δυο μας? Εγώ θα έχω χρήματα και θα αγοράζω τρόφιμα και για τους δυο μας στο διάστημα του ταξιδιού. Έχω για ακόμα μια πρόταση. Στο δρόμο θα βαδίζουμε σε απόσταση ολίγο μέτρων ο ένας από τον άλλον, για να μπορούμε έτσι να προσευχόμεθα νοερά, ή θα έχουμε από ένα μικρό βιβλίο να διαβάζουμε, ή τέλος θα απασχολούμε το μυαλό μας με ιερές και πνευματικές σκέψεις. Σκέψου το αυτό, αδερφέ μου, και μη μου αρνηθείς την παρέα αυτή που θα είναι ωφέλιμη πνευματικά και για τους δυο μας».

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μαγνητοσκοπημένη η σημερινή μας εκπομπή, ηχογραφημένη από το πρωί, καθώς έχουμε τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Και έχουμε στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι από τις 10 ως και τις 3 σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία τύπου και κάθε χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής. Οπότε πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτό το πρωινό, να δούμε την επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε από τη Μέση Ανατολή σήμερα, καθώς είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Θα υπάρξει απάντηση, λέει η Τεχεράνη, κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενέκρινε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων μετά, όπως είπαμε, την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ, απόψε Τετάρτη, έως και αύριο 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπεί κυκλοφορία στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η εορτή της νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος στο αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου της Μητρόπολης στη Νέα Ιωνία. Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η 11η ναυτική εβδομάδα στο Βόλο με ήχους της αστήρευτης δημοτικής μουσικής πλημμύρης εχθές βράδυ, η παραλία του Βόλου, όπου η ορχήστρα Ιωνία, στο πλαίσιο της ναυτικής εβδομάδος που είναι αφιερωμένη στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσίασε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια της Ετωλοκαρνανίας. Η συνέχεια απόψε. Εκεί βέβαια, στο λιμάνι του Βόλου, στην παραλιακή, μπροστά στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην Καβάλα τώρα, με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με το καθοριστέν χρονοδιάγραμμα στη σχετική σύμβαση αναθέσεως του έργου, εξελίσσονται εργασίες που αφορούν στην εφαρμογή τεχνικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την αλλαγή χρήσης ενός υφιστάμενου διόροφου κτηρίου στο κέντρο του Μεγάρου των Καπνεμπόρων σε χώρο εκθετηρίου ιερών κοιμηλίων της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, σε κοιμηλιαρχείο. Τον αγιασμό θεμελίωσης τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Στέφανος και παρόντες ήταν και επιβλέποντες μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας της Μητρόπολης. Στα πλαίσια της ετήσιας εκπαιδευτικής τους επισκέπτες

Δημοκρατίας αλλά και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θερμή υποδοχή εχθές το απόγευμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πατριάρχη Βουλγαρίας στην Ύμβρο. Ο Παναγιώτατος βρίσκεται εκεί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, τον Πατριάρχη Ρουμανίας, για να γιορτάσει τα ονομαστήριά του για πρώτη φορά στη γενέτειρά του. Και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, βρίσκεται. Αύριο η μέρα της εορτής βέβαια του Παναγιωτάτου. Ενώ αύριο βέβαια άγει τα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέα Πόλος και Σταυροπόλος, κύριος Βαρνάβας. Θα μεταφερθούμε σήμερα στις 7 το απόγευμα με απευθείας μετάδοση στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Εκεί θα έχουμε υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Η Ιερά Μητρόπολη έχει την εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αλλά και τα ονομαστήρια φυσικά του Σεβασμιωτάτου. Απευθείας μετάδοση και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε απόψε. Ενώ άγει τα ονομαστήριά του αύριο και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος. Κουρά νέου μοναχού είχαμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. Την τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κύριος Παντελεήμων. Ο Μητροπολίτης Βερίας του έδωσε το μοναχικό όνομα Εμιλιανός προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας με τα συγκινήσεως αναγγέλει την προσκύριο εκδημία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Ελευθερίου Παλαμά. Είχε γεννηθεί στα Κουμπουριανά Καρδίτσα το 1941. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, στον Άγιο Χριστόφορο της Εορδέας, στις 11 το πρωί. Αιωνία η μνήμη. Ενώ η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ανήγγειλε την προσκύριο εκδημία του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Αθηναγόρου Παραδείση σήμερα το πρωί στις πρωινές ώρες. Είχε γεννηθεί το έτος 1950 στη Ρόδο και η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο πρωί στην πόλη της Ρόδου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη. Να περάσουμε λοιπόν στις πολιτικές εφημερίδες, να ξεκινήσουμε την ανάγνωση, να δούμε τι απασχολεί στον τύπο σήμερα. Καθημερινή, λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί βέβαια ανεβάζει στροφές και η φοροδιαφύγη. Η Καθημερινή με ακόμη ένα θέμα, ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς διαβάζουμε εδώ, αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μαθητές σε κάθε γωνιά του πλανήτη δημιούργησαν τις δικές τους γιορτές με τους εκπαιδευτικούς που ζουν και εργάζονται εκεί. Εδώ στη φωτογραφία μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο, το Ελληνικό Σχολείο της Στοκχόλμης, τα ελληνικά σχολεία που επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βέβαια. Τα νέα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης, σε όλη τη χώρα έχουμε αύξηση τιμών τώρα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε παλαιά αλλά και νέα διαμερίσματα και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει σχέδιο, λέει, να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να χτυπήσει την ακρίβεια. Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός, κάνει επαφές μάλιστα με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ με στόχο να πέσουν οι τιμές στα ράφια. Η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά ίδιο στόχος. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες στα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Πώς δρούσε. Ρίζοσπάστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής

ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Οι εμπορικές αξίες έχουν πάρει φωτιά. Τα ποτιστικά αγροτεμάχια ειδικά παρουσιάζουν αυξήσεις έως και 75%, ενώ παρουσιάζουν αυξήσεις και οι ελαιώνες 45% σε σχέση με το 2024. Μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Πανικός εδώ κατά την εφημερίδα για τη δημοσκοπική κατάρρευση. Αρκετές δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν το κόμμα του Πασόκ στην τέταρτη θέση και γι' αυτό και τα σενάρια που παρουσιάζουν εδώ για αλλαγή στην αρχηγία. Τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα, λέει μεταξύ άλλων, προς την εταιρεία η παρέμβασή του για να καταργηθεί το μετοπικό σταθμός. Κόντρα ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος, έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εστία, αποκαλύψεις είχαμε σε ντοκιμαντέρ της ηθοποιού Μιμής Ντενίση για τον Λόρδο Έλγιν και την αρπαγή βέβαια των γλυπτών του Παρθενών αλλά και άλλων αρχαιοτήτων. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο τότε. Να πούμε ότι η παρουσίαση έγινε ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, η πρώτη προβολή, και παρουσιάστηκαν απίστευτες λεπτομέρειες που έχουν καταγραφεί ιστορικά βέβαια και ειδικά για τη σύζυγο του Λόρδου Έλγιν, που δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με την ελληνική ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως τα ήθελε όλα στην αυλή της αλλά και στο σπίτι της στην Αγγλία. Political ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές επιποδός για τις κάλπες, ενώ στη Δημοκρατία ποστήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μην ξεχνάτε μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας, μαγνητοσκοπημένη η σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

κάθε εμπόδιο σε καλό. Ένα παιδί πήρε την ευχή των γονέων του και ξεκίνησε για την πολιτεία που ήταν κτισμένη στην κορυφή ενός βουνού για μια καλύτερη ζωή. Στο μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτή την πολιτεία έπεσε από κατολιστήσεις ένας ογκόλιθος και έφραξε το δρόμο. Το παιδί είδε τον ογκόλιθο και λυπημένο κάθισε στην άκρη του δρόμου. «Τι κρίμα», αναλογίστηκε και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. «Τι κρίμα, ο δρόμος μου κλειστός». Άκουσε τότε μια γέρικη φωνή να του λέει: «Μην απελπίζεσαι, μη σταματάς προς τα εμπόδια. Προσπάθησε, προχώρα». Και ο μικρός σηκώθηκε. Προσπάθησε, ξαναπροσπάθησε, σκαρφάλωσε στο βράχο, πέρασε το εμπόδιο και έφτασε στην πολιτεία.

Μετά από λίγο στο ίδιο σημείο έφτασε ένας νέος εξοργισμένος. Ήθελε να πάει στην πολιτεία του βουνού για να εκδικηθεί, για να σκοτώσει τον καλύτερο του φίλο που τον συκοφάντησε. Μπρος στο εμπόδιο σταμάτησε, κοντοστάθηκε, ξεφούσκωσε και έψαχνε τρόπο να το περάσει. Τότε η γέρικη φωνή του μίλησε. «Γιατί πηγαίνεις στην πολιτεία του βουνού, για καλό ή για κακό?» Και ο νέος αναλογίστηκε την αιτία που τον έφερε εκεί. Συνειδητοποίησε για πρώτη φορά από την ώρα της οργής του τον σκοπό του και είπε φωναχτά: «Για κακό, για κακό!» Και τρόμαξε και ο ίδιος από τα λόγια του. «Για κακό? Μα αν κάνεις λάθος?» του ξανάπε η γέρικη φωνή. Και ο νέος στάθηκε για λίγο, κοίταξε το βράχο, έκανε μεταβολή και γύρισε πίσω. Όχι, δεν θα πήγαινε για κακό.

και ένας τρίτος νέος που ήθελε να πάει για μια ξένιαστη και ελεύθερη ζωή στην πολιτεία του βουνού, μπρος στο βράχο σταμάτησε και η γέρικη φωνή του είπε: «Για πού πας, παλικάρι? Αυτό που κάνεις είναι μέσα στο θέλημα του Θεού?» Και ο νέος κοντοστάθηκε. Έφερε μπρος στα μάτια του την εικόνα των γονιών του που λυπημένοι τον οικέτευαν να μείνει για να τους συμπαρασταθεί στην αρρώστια και στα κερατιά τους. «Όχι», είπε δειλά, «όχι, δεν είναι με τη θέληση των γονιών μου». «Αν το θέλει ο Θεός, ρωτάς?» «Όχι, μάλλον όχι, δεν είναι με το θέλημά του». «Τότε, πού πας, παλικάρι?» του ξανά είπε η γέρικη φωνή. Και αυτός ξανακοίταξε το βράχο, το εμπόδιο, ξανασκέφθηκε το θέλημα των γονιών του και του Θεού. Σταυροκοπήθηκε και πήρε το δρόμο της επιστροφής.

τίποτα πιο δυσάρεστο, φίλοι μας, από το να συναντούμε εμπόδια στο δρόμο μας. Αλλιώς υπολογίζουμε, αλλιώς προγραμματίζουμε και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Λυπόμαστε, εκνευριζόμαστε, αδειμονούμε, απογοητευόμαστε. Μήπως η παροιμία του λαού, κάθε εμπόδιο σε καλό, έχασε την ισχύ της σήμερα? Όχι. Το απόσταγμα αυτό της σοφίας του λαού είχε, έχει και θα έχει ισχύ πάντα. Γιατί τα εμπόδια τα επιτρέπει ο Θεός για να γευόμαστε την κακία των ανθρώπων και να την αποστρεφόμαστε. Για να συναισθανόμαστε τη μικρότητά μας και να γινόμαστε ταπεινοί και υπομονετικοί. Για να νιώθουμε την αδυναμία μας και να γινόμαστε προσευχόμενοι. Για να δοκιμάζεται η σταθερότητά μας και να ασκούμαστε στην επιμονή.

Κάθε εμπόδιο που συναντάμε εξυπηρετεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Όλα αποσκοπούν στο να μας προβληματίσουν, να μας σταματήσουν από κάτι που δεν θα είναι προς όφελος της ψυχής μας και παράλληλα να μας ασκήσουν στην αρετή της άγιας προσπάθειας, της επιμονής και της υπομονής.

Μπρος σε κάθε εμπόδιο, φίλοι μας, ας δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να αναλογιστεί. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό που κάνω? Είναι καλές οι προθέσεις μου? Μήπως προσκρούν στο θέλημά του? Και αν οι πληροφορίες μας είναι θετικές, αν νιώθουμε πως κινούμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, ας προχωρούμε με προσοχή, με σύνεση και με προσευχή. Και ο Κύριος που επέτρεψε τα εμπόδια θα τα αφαιρέσει από το δρόμο μας ή θα μας δείξει άλλους δρόμους.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας, θα ξεκινήσουμε σήμερα με το δύναμη του Κυριάκου Ιωαννίδου, το λεγόμενο Καλογύρου, και θα το ακούσουμε από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Το έτος 1998, η Ιερά Μονή Ξενοφόντος γιόρτασε την χιλιετηρίδα, δηλαδή τα 1000 έτη από ιδρύσεως της Μονής. Στην πανηγυρική αυτή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου έψαλαν δύο χωροί αγιορητών πατέρων. Οι δύο χωροί αποτελούνταν από εκλεκτούς ιεροψάλτες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, αλλά και των αδελφοτήτων, των Δανιηλαίων, των Θωμάδων, των Γερασιμαίων και άλλων πολλών. Είναι πραγματικά ηχογράφηση ξεχωριστή, την οποία αξίζει να ακούσουμε με πολύ προσοχή και να την απολαύσουμε.

Πάλι από το Άγιον Όρος και αυτή τη φορά από την Ιερά Μονή Μεγκής της Λαύρας θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο πρώτο του Χαραλάμπους Παπανικολάου. Η ηχογράφηση είναι από την Πανήγυρη της Ιεράς Μονής το έτος 2020. Στον δεξιό χορό της Πανηγύρεως έψαλε ο γέροντας Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης με τη συνοδεία του και τη συνοδεία άλλων πατέρων. Τα χερουβικά του Χαραλάμπους Παπανικολάου λέγονται συχνά σε πανηγύρις του Αγίου Όρους και είναι πολύ αγαπητά.

κλείσουμε με ηχογράφηση από την ίδια πανηγυρική θεία λειτουργία της Μεγίστης Λαύρας και πάλι από τον Γέροντα Δαμασκηνό, και θα ακούσουμε το «Αγαπήσου σε Κύριε» σε ήχο πρώτο, σύνθεση του Ιεροθέου Ιερομονάχου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

παιδιά, καλή σας επιτυχία. Αρχίζετε τις εξετάσεις. Μία περίοδος δύσκολη για σας. Ηλί πολύ, διάβασμα εντατικό, αγωνίες, εκνευρισμοί. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας μελέτη αποδοτική και λαμπρές επιτυχίες. Δώστε τον καλό σας σε αυτό, παιδιά. Συγκεντρωθείτε στο βιβλίο, εκμεταλλευτείτε σωστά το χρόνο σας. Κάντε το σταυρό σας και ο Θεός βοηθός. Κι αν σε ένα μάθημα παρελπίδα δεν πάτε καλά, βάλτε παρενθέσεις και προχωρήστε. Μην επηρεάσει η μια αποτυχία την επιτυχία των άλλων μαθημάτων. Ακόμα κι αν σε κάποια παιδιά από σας η αποτυχία είναι μεγαλύτερη, και πάλι μην αποθαρρύνεστε, έστω κι αν είστε εσείς η αιτία. Το λανθάνι είναι ανθρώπινο, λένε οι Λατίνοι. Αρκεί, παιδιά, να βγούμε όριμοι από τα λάθη του παρελθόντος και μέσα από τις τάχτες των ονείρων μας να αντλούμε διδάγματα για την υπόλοιπη ζωή. Ξέρετε, είναι αναγκαίο να έχει κανείς απαιτήσεις από τον εαυτό του. Είναι απαραίτητο να βάζει στόχους και να έχει την αντοχή με όποιες συνθήκες να προχωρεί μπροστά. Εσείς θα καταθέτετε τα πνευματικά σας κεφάλαια, την εργατικότητά σας, την τιμιότητά σας και όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός μαζί σας, παιδιά. Καλή σας επιτυχία.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

δυνάμεις και αδυναμίες. Στην αγορά και στα παζάρια είχαν αρχίσει από καιρό να κουβεντιάζουν όλοι για το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της πόλης. Στένευε μέρα με τη μέρα η θηλιά που είχε ρίξει γύρω από το λαιμό της η σφαλερή πορεία της αυτοκρατορίας. Τι έφταιγε? Πολλά. Και τα παλιά και τα σύγχρονα, που το ένα λάθος ακολουθούσε το άλλο και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Μεγάλωνε ο φόβος και η αγωνία. Και κανείς δεν ήξερε να πει πού πάνε οι εξελίξεις και τι πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα.

0: Λεύουσα. Ο καθένας με τα μυαλά του, τις φαντασίες και τις ιδέες του. Και η φαντασία είναι πάντα πιο μαυλίστρα από το μυαλό και την καθαρή σκέψη. Έτσι, άλλοι περιμένανε τη βοήθεια των Φράγκων, τη Μεγάλη, και λέγανε πως θα έρθει πολύ στρατός και μεγάλος στόλος και θα βοηθήσει το βασίλειο της Χριστιανικής Ανατολής, ενώ άλλοι φωνάζανε πως μετά την θεομίσιτη ένωση της Εκκλησίας με τους Λατίνους θα πέσει φωτιά να κάψει όλη τη χώρα. Είναι βλασφημία κατά του Θεού η ένωση, και αυτήν την αμαρτία θα την πληρώσουμε ακριβά, πολύ ακριβά, φωνάζαν οι ανθενωτικοί. Και γύριζαν λαός πολλής και καλόγεροι και παπάδες στους δρόμους και δεν ησυχάζανε και όλο φωνάζανε και διαμαρτύρονταν. «Διώξτε τους παπικούς, μετανοήστε όσο είναι καιρός. Καλύτερα με τους Μοχαμέτιδες παρά με τους Φραντζέζους. Διώξτε τους καταρωμένους τους Λατίνους, έξω οι προδότες». Αυτό το τελευταίο το φωνάζανε για τους προσκυνημένους αυλικούς όπως ο Φραντζής και άλλοι συμβουλάτερες του βασιλιά που είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στην ξένη βοήθεια και όχι στο Θεό. Αυτοί επηρεάζανε και τον Αυτοκράτορα και δεν τον αφήνανε να πετάξει από πάνω του το μανδύα του συμβιβασμού με τους Φράγκους. «Η πόλη είναι δικιά μας. Είναι της υπεραγίας Θεοτόκου. Να φύγετε να πάτε στον πάπα σας. Δεν σας θέλουμε. Έξω οι ενωτικοί». Μαύρη μέρα πέρασε και ο πατήρ Λάζαρος τη μέρα της γιορτής του. Κανείς δεν ήρθε στο εκκλησάκι του σαν άλλοτες που γέμιζε από τους γειτόνους και έρχονταν και ο μεγάλος Δούκας. Κι άλλοι από το αρχοντολόι της αυλής που τον είχαν για εξομολόγο τους, σήμερα δεν πάτησε κανένας τους. Μονάχα ο Γεωργάκης ο Κουτσός που έψελνε από τότε που ήταν καλά και δούλευε στο σπιτικό της αρχοντοπούλας Ευγενίας. Τώρα, γερασμένος πια και κουτσός, μήτε να δουλέψει μπορούσε, μήτε να σαλέψει. Πήγαινε όμως και έκανε συντροφιά στο Μυτιλινιό καλογερόπαπα και έψελνε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, γιατί τα ψαλτικά τα γνώριζε και τα αγαπούσε από τα παιδικά του χρόνια. Έφυγε ο κύριε Γεωργάκης για το φτωχικό τους και ο γέροντας έμεινε πολλή ώρα σκεφτικός. Δεν μπορούσε να βάλει τους λογισμούς του σε τάξη. Γλιστρούσαν σαν τα χέλια στο καλάθι του ψαρά. Η μια σκέψη έφερνε την άλλη και όλες μαζί μπερδεύονταν στο κεφάλι του και γίνονταν ένα κουβάρι. Πήρε αμέσως το μεγάλο κομποσκίνι να προσευχηθεί. Αυτό ήταν το όπλο του και η καταφυγή του στις δύσκολες ώρες, σε χαρά και λύπη. Γιατί και η χαρά δύσκολη ώρα είναι και ας μην το καταλαβαίνουν πολύ. Τότε πέφτουνε στα χαμηλά και στα πιο δύσκολα. Κάθισε λοιπόν σκυφτό στο σκαμνί του και άρχισε να ξεκουκίζει το κομποσκίνι του και να λέγει την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού». Δεν πρόλαβε να πει 10 φορές την ευχή που την έλεγε πάντα του αργά και τόνιζε πενθικά το «ελέησον με» και χτύπησε η πόρτα. Σταμάτησε την προσευχή, κρέμασε το κομποσκίνι κάτω από τα πόδια του εσταυρωμένου και άνοιξε την πόρτα. Ήταν ο μεγάλος Δούκας. Κρατούσε και ένα δέμα στα χέρια. Τον πέρασε μέσα με πολλή ευγένεια. «Χαρά και τιμή μου, μεγάλε άρχοντα. Ορίστε, περάστε».
1: «Δεν έχω καιρό, γέροντα. Πρέπει να φύγω αμέσως. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Ήρθα να σου ευχηθώ για τη γιορτή σου και να σου φέρω και αυτό το δωράκι. Πολύχρονος και ευλογημένος να είσαι, να μας στηρίζεις και εμάς με τις προσευχές και τις ευλογίες σου.
0: Ο Κύριος να σας στηρίζει πάντοτε και εσάς και τους δικούς σας». Ευλόγησε το Λουκάνο Ταρά και πήρε από τα χέρια του το δέμα. «Βαθύτατες ευχαριστίες και ευχές, αρχοντά μου».
1: «Παπούλη, ήρθα και για έναν άλλο λόγο. Μου είπες μια μέρα ότι θες να πας στο χωριό σου στη Μυτιλίνη».
0: «Ναι, με την άδειά σας και του Αγίου Ηγουμένου βεβαίως. Εγώ είμαι ένας καλόγερος, καθώς ξέρετε».
1: «Την άδειά μου την έχεις. Θα σου δώσω και χαρτί συστατικό. Και ο Ηγούμενος πιστεύω ότι δεν θα έχει αντίρρηση. Στο λέγω τώρα γιατί μεθαύριο φεύγει ένα κριτικό εμπορικό και θα πέσει να περάσει και από τη Μυτιλίνη. Τότε στα χαρτιά που μου φέρανε γιατί χρειάστηκε ειδική άδεια. Αν θέλεις πες μου να το τακτοποιήσω».
0: «Να πάω πρώτα να δω τον ηγούμενό μου και το βράδυ σας απαντώ».
1: «Να γίνει όπως λες, πατήρ Λάζαρε. Τώρα την ευχή σου για να φύγω».
0: «Στην ευχή του Χριστού μας και της μεγαλόχαρης Παρθένου».
1: «Και να προσεύχεσαι και για μένα».
0: «Πάντοτε σας μνημονεύω, άξια άρχοντα της αυτοκρατορίας». Κεραυνός έπεσε στο κεφάλι του πατρός Λαζάρου. Δεν του έφταναν όλα τα άλλα, του ήρθε τώρα και η ευκαιρία αυτή. Μια χαρά βέβαια, μια χαρά ξαφνική. Το είχε ξεχάσει ο ίδιος τούτο το σχέδιό του. Πώς ήρθε τώρα ξαφνικά και τόσο εύκολα μπροστά του? Τι να ήταν, δωρεά του Θεού ή παγίδα του διαβόλου? Δεν κάθισε όμως να το πολυσκεφτεί. Τύλιξε στο αριστερό του χέρι το κομποσκίνι. Πήρε με το δεξί το μπαστούνι του και τράβηξε την ίδια ώρα να βρει τον ηγούμενο. Θα έκανε και την εξαγόρευσή του, γιατί τον είχε πνευματικό του γέροντα

0: θα ζητούσε και τη συμβουλή του για το ταξίδι αυτό. Και στο δρόμο θα έλεγε και την ευχή να βοηθήσει ο Κύριος εις το πρέπον.
1: «Όχι, παιδί μου Λάζαρε, δεν θα πας στη Μυτιλίνη».
0: Αυτή ήταν η απάντηση του ηγουμένου που τον έλεγαν Δανιήλ. Ποτέ δεν μιλούσε βιαστικά ο ηγούμενος Δανιήλ, αν δεν είχε μέσα του πληροφορία Κυρίου, καθώς έλεγε. Μετρημένα και αληθινά τα λόγια του, όπως κάνουν όλοι οι χαρισματικοί. Και πρόσθεσε:
1: «Μη βαρυγκομίσεις, παιδί μου, έχω πληροφορία Κυρίου. Όποιος φύγει τώρα από τη βασιλεύουσα δεν θα ξαναγυρίσει. Και το χρέος όλων μας αυτή την ώρα είναι να μείνουμε εδώ εις τας επάλξεις. Οι αληθινοί αγωνιστές δεν εγκαταλείπουν ποτέ το πεδίο μάχης. Είτε ζήσομεν είτε αποθάνομεν, τα πάντα πράττομεν δια των Κυριών μας. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο, Αγιε Γέροντα, και ο λόγος οδηγός μου».
0: Έκανε μετάνοια, φίλησε το χέρι του λιπόσαρκο ηγούμενου Δανιήλ και φύγε για το κελί του. Σ' όλο το δρόμο ξανάλεγε την ευχή για να ηρεμήσει μέσα του. Απ' τη μια η επίσκεψη του μεγάλου Δούκα και η ευκαιρία για το ταξίδι που ήθελε να κάνει στο νησί του, και από την άλλη η άρνηση του ηγουμένου Δανιήλ τον είχαν αναστατώσει και μονάχα η χάρη του Θεού μπορούσε να τον βοηθήσει. Σαν έφτασε στο κελί του, κάθισε να ξεκουραστεί και να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του. Τίποτε δεν κατέβαινε κάτω. Με τα ζόρια έφαγε λίγες μπουκιές να στυλωθεί. Δεν είχε όρεξη. Ήπιε μια δαχτυλιά κρασί, αφού σήμερα είχε κατάλυση νηστείας, και έκανε το σταυρό του. Από μακριά, ξανακούστηκε η φωνή του Σάλια, που περνούσε από τη δημοσιά και τραγουδούσε τα σατυρικά στιχάκια του.
2: «Αμέτρητα τα κρίματα κι είναι όλα μαζεμένα. Θα ανοίξουνε τα μνήματα εδώ για τον καθένα. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό. Τελειώσανε τα ψέματα κι ήρθε η πληρωμή τους. Θα τρέξουνε τα αίματα αλλοί και τρεις αλλοί τους. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό».
0: Έκανε πάλι τις τούμπες του, πέταξε χώματα στον αέρα και συνέχισε το δρόμο του και με δυνατή φωνή ξανάρχισε να τραγουδά.
2: «Άρχοντες καταραμένοι, μα σκοτώνετε σαν ξένοι. Μα θα έρθει και η σειρά σας για τα τόσα κρίματά σας. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό».
0: Ο πατήρ Λάζαρος κούνησε με σημασία το κεφάλι του, σαν να συμφωνούσε με τα στιχάκια του Σάλια, που χάθηκε σιγά σιγά στο βάθος του δρόμου, και πήρε τη μεγάλη φυλάδα του για να γράψει και να βγάλει από μέσα του τα όσα τον πνίγανε να ξαλαφρώσει. Δεν το συνήθιζε να γράφει τη μέρα, προτιμούσε τη νυχτερινή σιγαλιά, τότε που ανοίγουν οι πόρτες του ουρανού και κατρακυλούν στη γη την καινούργια μέρα και παίρνουν πίσω την παλιά. Σήμερα όμως ο νους του φλογιζόταν και η καρδιά του ήταν περίληπη, όπως και του Χριστού λίγο πριν την προδοσία και τη σταύρωση.
2: «Περίληπος έστειν η ψυχή μου έως θανάτου».
0: Τέτοια χρονιάρα μέρα και μπροστά στη μεγάλη εβδομάδα που οδηγεί στην Ανάσταση, εκείνος νιώθε πεσμένος και πικραμένος και έρημος, σαν τα ορφανά παιδιά που γυρίζουν κακοντυμένα μέσα στην παγωνιά του χειμώνα και δεν έχουν μέρος να σταθούν. Άνοιξε λοιπόν τη φυλάδα του και έγραψε:
2: «Χριστέ μου, όλοι οι άνθρωποι χαίρουν το κατητής τους όταν έχουν τα ονομαστήρια, δηλαδή την ονομαστική τους γιορτή. Εγώ όμως ο ελάχιστος δούλος σου, νιώθω περίληπος έως θανάτου. Και εσύ είναι σήμερα η μέρα της γιορτής μου. Μια μέρα όπου μνημονεύουμε την Ανάσταση του αγαπημένου φίλου σου Λαζάρου. Είμαι βαθιά λυπημένος, Κύριε, και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Όχι για δικά μου προβλήματα, αλλά για τη δυστυχία των άλλων. Νιώθω σαν να φορτώθηκα στην πλάτη μου όλη τη βασιλεύουσα πόλη και μπήκα στην καρδιά μου όλες οι φωνές και η θρήνη, ο φόβος και ο πόνος του πιστού λαού, και μου γκρίζει σαν ποτάμι που κυλά ορμητικό και τιμώ να παρασύρει μέσα στην απελπισιά του και να συντρίψει τα πάντα στο πέρασμά του. Αχ, Κύριε, Κύριε, εσύ που όλα τα γνωρίζεις και όλα τα συμπονάς και τα λυπάσαι, κάνε το έλεος σου. Εγώ μόνο σήμερα κατάλαβα πόσο πικραμένος ήσουν εκεί πάνω στη Γεθσημανή, όπου έκλαψες και δάκρυσες και παρακάλεσες το Θεό Πατέρα. Έτσι νιώθω κι εγώ αυτή την ώρα και καταφεύγω σε σένα που είσαι η ελπίδα και η προστασία μου, ο σωτήρας μου μοναδικός. Κάνε το ελεός σου, λυπήσου μας».
0: Σταυροκοπήθηκε τρεις φορές και συνέχισε το γράψιμο.
2: «Νιώθω, Παναγία μου, πως εγώ είμαι η πόλη σου, Θεοτόκε, μεσήτρια και προστάτησα του γένους των Ορθοδόξων. Πάνω στις γέρικες πλάτες μου ακουμπά την ώρα ετούτη όλος ο πιστός λαός χωρίς να το ξέρει. Έτσι το νιώθω, και σήμαινα αγράμματο γεροντάκι που κλαίει τις αμαρτίες του. Νιώθω να γέρνει το καράβι της αμαρτωλής βασιλεύουσας και
1: έχει σωριάσει μέσα του μυριάδες αμαρτίες και εγκλήματα φοβερά. Βουλιάζει το χώμα που πατούμε και όπου να είναι θα έρθει το τέλος της αυτοκρατορίας και θα χαθούμε κι εμείς μαζί της. Υπάρχει ελπίδα, Δέσποινά μου? Χριστέ μου, να περιμένουμε το θαύμα σου ή να ετοιμαζόμαστε για την έξοδό μας από αυτή τη ζωή? Τι να κάνουμε, Κύριε? Φώτισέ μας, τι να κάνουμε? Δεν μπόρεσε να συνεχίσει το γράψιμο. Τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν σαν βρύσες και τα δάκρυά του πέφτανε πάνω στη φυλάδα και μου τζουρώνανε τα γραφτά του. Πέρασε αρκετή ώρα ώσπου να συνεφέρει και να ηρεμήσει. Σκούπισε τα μάτια και τα γένια του και ύστερα κατέγραψε τα όσα γίνανε τη μέρα εκείνη με την επίσκεψη του μεγάλου Δούκα και την άρνηση του ηγουμένου Δανιήλ, που δεν του έδωσε άδεια να πάει στο νησί του. Ύστερα έγραψε μια ευχή από τη Μυτιλίνη. Πόσες πίκρες κι αν του έδωσε στα παιδικά του χρόνια, πάντα το πονούσε το νησί του και ήθελε το καλό του. Βρισκόμαστε στις παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος. Άραγε θα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα του Κυρίου ή η δικιά μας. Θα ανεβούμε στο Γολγοθά. Μια μέρα αργά ή γρήγορα θα σταυρωθούμε. Άραγε θα ακολουθήσει την ταφή μας η Ανάσταση ή θα ριζώσουμε στα τάρταρα της Κολάσεως. Με τι μάτια θα σε αντικρίσουμε όλη μια μέρα, Κύριε? Με τι μάτια? Και ακόμα φοβάμαι, Χριστέ μου, εκείνη την παλιά προφητεία που λέει ότι το κακό θα έρθει και θα γίνει, θα συμπέσουν μαζί δυο πασχαλιές. Και φέτος τις έχουμε κοντά τις δυο αυτές πασχαλιές, με την εορτή του Ευαγγελισμού και τη δική σου τη Μεγάλη Εβδομάδα που αρχίζει αύριο. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου τη στολήν της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Σώσον με. Σώσον με. Σώσον. Έγραψε κι άλλα πολλά ως την ώρα του Εσπερινού και ετοιμαζόταν να κλείσει τη φυλάδα να πάει στο εκκλησάκι να κάνει τον Εσπερινό του. Μέσα του όμως είχε απομείνει όλη η πίκρα και ο φόβος, όπως μένει η φωτιά μέσα στα σπλάχνα της γης. Και με μιας έγινε σεισμός και κλονισμός μέγα στα στήθια του και σαν ηφαίστειο βγήκαν από μέσα του τα λόγια της θεανθρώπινης κραυγής προς τον ουρανό. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και άρχισε τότε να κλαίει. Να κλαίει σαν μικρό παιδί και σταματημό να μην έχει. Και ήταν σαν να θρηνούσε η ίδια η βασιλεύουσα με τα δάκρυα του Μυτιλινιού, καλογερόπαπα. Η γιαγιά μου η Άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα που μας δίνει η ιστορία αλλά και οι γραφές για την επίδραση που έχει το παράδειγμα του ηγέτη, του άρχοντα, του κυβερνήτη στο λαό. Μερικά τέτοια παραδείγματα θα δούμε και στη σημερινή μας εκπομπή.

Στους Αιθίωπες εθεωρούν το άσημοι όσοι δεν εμιμούν το τους άρχοντές τους, ακόμη και στα σωματικά τους ελαττώματα. Και αν κάποιο μέλος του βασιλιά τους, παρά τη θέλησή του, έχανε την ακεραιότητά του, όλοι οι δικοί του εκολόφωναν επίτηδες εκείνο το μέλος τους, διότι το θεωρούσαν άτιμο ο βασιλιάς τους να είναι χολός και οι φίλοι του να μην χωλαίνουν. Και το πιο παράδοξο είναι ότι όταν πέθαινε ο βασιλιάς, παρεδίδοντος στο θάνατο οι πιο στενοί συγγενείς και φίλοι του, γι' αυτό ο συγγραφεύς πρόσθεσε στα προηγούμενα και αυτό. Οι Αιθίωπες έχουν και αυτήν ακόμη τη συνήθεια, όταν πεθάνει ο βασιλιάς, να πεθαίνουν μαζί του και οι φίλοι του.

Στην περίπτωσή μας συμβάλλει πολύ και το ρητό εκείνου του προφητάνακτος. «Είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη, ημέρας και νυχτός, κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής ανομία». Στο ρητό αυτό δίνει την εξής ερμηνεία ο ιερός Αυγουστίνος. «Η ανομία δεν αναφέρεται στα πέτρινα τείχη, αλλά στους άρχοντες τους οποίους ετοποθέτησε ο Θεός ως προπύργια και περιτυχίσματα ισχυρά των πόλεων». Και πολύ σωστά, διότι οι άρχοντες έχουν ταχθεί από τον Θεό να κυβερνούν το λαό. Όταν λοιπόν οι άρχοντες είναι άδικοι, γιατί να μην υπάρχει και στις πλατείες ανάμεσα στους υπηκόους ο τόκος και ο δόλος? Ό,τι είναι οι άρχοντες, αυτό θα γίνουν και οι αρχόμενοι.

Αλίμονο, πόσον δακρύων αίματος και πόσον βαρυτά των τιμωριών είναι άξιο το καταστροφικό παράδειγμα του βασιλιά και το θεϊκό μαντίο απειλεί ως εξής. Θα κριθούν αυστηρά οι άρχοντες. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κατεξοχήν καθολικός βασιλεύς Φερδινάνδος, ο οποίος παρά τα πολλά και θαυμαστά του κατορθώματα, όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του, αναστενάζοντας είπε: «Μακάρι να επέτρεπε η Θεία Μεγαλειώτης να ήμουν ένας καλόγυρος μοναχός, διότι δεν θα λογοδοτούσα τώρα για τόσα βασίλεια, σαν να υπήρχε πάντα βαθιά κρυμμένη στη σκέψη του η προφητεία του προφήτου Οζία που λέει: «Τα αμαρτήματα του λαού κατεστίεται». Ερμηνεύοντας αυτό το ρητό, ο Άγιος Κύριλλος είπε: «Τα αμαρτήματα του λαού κατεστίεται, δηλαδή τις ανέμακτες θυσίες, οι οποίες προσφέρονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών, αναφερόμενος στους ιερείς, διότι έτσι συνηθίζει να εκφράζεται η Αγία Γραφή: «Και φάγεστε άζημα παρά το θυσιαστήριον, Άγια Αγίων εστί, και φάγεστε αυτήν εν τόπο Αγίο». Το εβραϊκό κείμενο λέει: «Γιατί δεν φάγατε την αμαρτία, διότι πρέπει οι ιερείς που διακονούν τον ναό να ζουν από τον ναό». Πρώτος ο Πάπας Αλέξανδρος είπε ότι το ρητό αυτό αναφέρεται στους ιερείς, οι οποίοι με τη λατρεία και τις προσευχές τους προς το Θεό εξαλείφουν τις αμαρτίες του λαού, διότι το ρήμα εστίου χρησιμοποιείται πολλές φορές αντί του καταναλίσκω στην Αγία Γραφή, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπο αυτού ηρήμωσαν. Και ο Άγιος Ιερώνυμος δίνει την εξής ερμηνεία: «Οι ιερείς ζουν από τις αμαρτίες, διότι δεν τις ελέγχουν, αλλά τις επιδοκιμάζουν και με αυτή τους τη συμπεριφορά απογυμνώνουν και κατατρώνε το λαό που προσφέρει τις θυσίες και τις άλλες προσφορές για την εξάλληψη των αμαρτιών του». Γι' αυτούς λέει η Αγία Γραφή: «Οι κατεστίονται στο λαό με ευρώσια άρτου», σαν να έλεγε ότι τρώγοντας τις αμαρτίες του λαού τρώνε αυτόν τον ίδιον το λαό.

Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί αναφέρεται, λέει, ότι τρώνε τα αμαρτήματα του λαού, διότι περιθάλπουν και κολακεύουν τις αμαρτίες των ανθρώπων για να μην χάσουν τα πρόσχερα κέρδη. Αλλά ας επανέλθουμε στο στόχο μας. Κατατρώτε τις αμαρτίες του λαού, δηλαδή παιδεύεστε και τιμωρήστε για τις αμαρτίες του λαού. Να η ερμηνεία του χωρίου. Όταν ανέχομαι τους κακούς και τους αφήνω ατιμωρήτους, ζω στην κόλασή μου. Και ο αγαπητός γράφει στον βασιλιά Ιουστινιανό: «Είτε εσύ ο ίδιος αμαρτάνεις, είτε αφήνεις ατιμωρήτους τους αμαρτάνοντας, είναι το ίδιο. Διότι μπορεί κάποιος να είναι ενάρετος, εφόσον όμως ανέχεται τους φαυλόβιους και κακοήθεις, θα κριθεί από τον Θεό ως συνένοχος της κακίας τους». Αυτό, κατά τον καλύτερο τρόπο, το επιβεβαιώνει και ο Κικέρον όταν λέει: «Όπως προτιμούμε να καίγεται και να αποβάλλεται το σάπιο μέλος του σώματός μας, για να μην προσβληθεί και το υπόλοιπο κορμί μας, έτσι και στο σώμα της αριστοκρατίας, για να υγιένει το σύνολο, πρέπει να απομακρύνεται το διεφθαρμένο και φθοροποιό μέλος. Είναι σκληρός ο λόγος. Σκληρότερος όμως από αυτόν είναι εκείνος που λέει: ασώζονται οι ασεβείς και άτιμοι και ας εξαφανίζονται οι καλοί και τίμιοι». Οφείλει βεβαίως ο καλός ηγεμόν, ο σέφορος του κοινού αγαθού, να μην επιτρέπει όσο του είναι δυνατόν να διευθύρουν τα διεφθαρμένα μέλη της πολιτείας, το σύνολο. Και αν δει ότι δεν μπορεί να τα διαφυλάξει όλα σώα, τον σε φέρει περισσότερο να απομακρύνει ένα μέλος παρά να αφήσει να διαφθαρεί το σύνολο. Ας έχει ως πρότυπό του τους αμπελουργούς, οι οποίοι κλαδεύουν και αποβάλλουν τα κλαδιά και τις κλιματόβεργες που βλάπτουν το αμπέλι. Ακόμη, ας μιμείται και τους γιατρούς, οι οποίοι αποβάλλουν τα σάπια μέρη του σώματος για να μην προσβληθεί όλο το κορμί.

Ο καλός ηγεμόν πρέπει να ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και αντί για στέμα να φοράει εκείνο το αξιοσημείωτο σύμβολο, δηλαδή ένα γυάλινο φωτεινό αγκείο γεμάτο φως με την εξής επιγραφή από μέσα ή έξω. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός του βασιλιά, που για να τον θυμάσαι διαρκώς, αγαπητέ άρχοντα, σου τον περιγράφω με μια εικόνα στην οποία εικονίζεται ένας σύμβουλος με τις μέλισσες και το μέλι. Και πάνω από την εικόνα υπάρχει η επιγραφή του Βυργιλίου. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Να μην ενδιαφέρεστε για τον εαυτό σας, αλλά για τους άλλους, έχοντας ως πρότυπο τις εργατικές μέλισσες, οι οποίες κάνουν το μέλι για τους ανθρώπους και όχι για τον εαυτό τους. Έτσι και οι άρχοντες πρέπει να κοπιάζουν και να ιδρώνουν για το καλό των υπηκών τους και όχι για το προσωπικό τους συμφέρον. Αυτό το θέμα παρουσιάζει με μία αξιοθαύμαστη εικόνα και το επιβεβαιώνει έμπρακτα η Μπαρμπερίνα Γενεά, η οποία ζωγράφησε πάνω στο βασιλικό της θέμα μέλισσες που μεταφέρουν μέλι. Και το επιβεβαίωσε κυρίως με τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο, ο οποίος τίποτα άλλο δεν σκεπτόταν σε όλη του τη ζωή, αλλά το πώς θα λογοθετήσει στο Θεό για το χριστιανικό του πίμνιο, αν δεν το οδηγήσει σε αναρετότερη ζωή με το παράδειγμα της δικής του αγιότητος, σαν να είχε βαθιά τυπωμένη στη μνήμη του τη φωνή του προφήτου. «Το αίμα αυτού εκ της χειρός σου ζητήσω». Αυτό ετάρασε υπερβολικά και τον βασιλιά Δαβίδ. Γι' αυτό έχινε καθημερινός ποταμούς δακρύων και κάθε φορά που του ερχόταν στη σκέψη η αμαρτία του, τα μάτια του μεταβάλλοντο σε πηγές υδάτων και τα δάκρυα δεν του έλειψαν ποτέ σε όλο το διάστημα της ζωής του. Γι' αυτό ονόμαζε τα δάκρυά του Άρτων. «Εγεννήθησαν εμεί τα δάκρυα Άρτους, εν το λέγες θέμη καθεκάς την ημέρα, που έστεινε ο Θεός σου». Και αυτό το έκανε όχι χωρίς λόγο, διότι όπως ανάμεσα σε όλες τις τροφές καμιά δεν είναι συχνότερη από το ψωμί, έτσι ήταν συνεχής και αδιάκοπος ο πόνος που έθλιβε την καρδιά του για τις αμαρτίες του. Και πολύ σωστά ονόμασε τα δάκρυα Άρτων, διότι όπως το ψωμί συντροφεύει όλα τα φαγητά, έτσι και το κλάμα ήταν αχώριστος σύντροφός του που συντρόφευε όλες του τις ενέργειες. Ναι, ήταν άρτος για τον Δαβίδ τα δάκρυα, διότι όπως το ψωμί είναι κοινή τροφή, έτσι και ο βασιλεύς έκλαιγε ενώπιον όλων, μια και η αμαρτία του ήταν γνωστή σε όλους, ώστε αν κατά τύχη το μιμήθηκε κάποιος αμαρτάνοντα, να το μιμηθεί και τώρα μετανοούντα. Άρτος, διότι μπορεί το ψωμί να θεραπεύει την πείνα, δεν σβήνει όμως τη δίψα και μάλλον την αυξάνει. Για να μας δείξει λοιπόν ο καλός βασιλιάς ότι όσο περισσότερο έκλαιγε, τόσο εντονότερη γινόταν σε αυτόν η δίψα των δακρύων, γι' αυτό ονόμασε τα δάκρυα ψωμί και όχι νερό, σαν να έλεγε «Έβλαψα πάρα πολύ τον άπειρο Θεό, γι' αυτό θα κλαίω κατάπαυστα, διότι ο πόνος των αμαρτιών δεν τελειώνει ποτέ».

0: Το λουλούδι που ονομάζεται αμάραντος έχει την ιδιότητα να μην μαραίνεται ποτέ αν μπει στο νερό. Και σε μένα, έλεγε ο Δαβίδ, που είμαι διαποτισμένος με τα νερά των δακρύων εξαιτίας της προς τον Θεό αμαρτίας μου, δεν θα μαραθεί ποτέ η οδύνη της καρδιάς μου. Σαν να έλεγε εκείνο της Ακαδημίας, η ζωή μου ανθίζει με τα δάκρυα, γι' αυτό θα λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου, θα βρέχω με τα δάκρυά μου το στρώμα μου. Πολύ σωστά συνέδεσε το κρεβάτι και το στρώμα, διότι σε αυτούς τους χώρους προσέβαλε τον Θεό. Και με τη λέξη «κλίνη» φανερώνει την ατίμωση και τη μοιχεία προς την ξένη γυναίκα, ενώ με το βασιλικό στρώμα φανερώνει την αθέτηση της δικαιοσύνης, διότι εκεί απεφάσισε το θάνατο του αναμαρτήτου Ουρία και με το βασιλικό του χέρι τον εφώνευσε. Διότι σύμφωνα με τη συνήθεια πολλών λαών, εκεί όπου έσφαλε κανείς, εκεί, στον ίδιο τόπο, έπρεπε και να τιμωρηθεί. Έτσι και ο Δαβίδ, εκεί όπου έσφαλε, δηλαδή στο στρώμα και στο κρεβάτι, εκεί τιμωρούσε τον εαυτό του. Και επειδή το αμάρτημά του ήταν γνωστό στο λαό, γι' αυτό, για να γίνει γνωστή σε όλους και η μετάνοιά του, έκλαιγε πικρά παντού. Έκλαιγε στη βασιλική αυλή, τη στρωμνή μου βρέξω, έκλαιγε στο κρεβάτι, λούσω την κλίνη μου, έκλαιγε στο τραπέζι κατά την ώρα του φαγητού, εγεννήθη εμεί τα δάκρυά μου άρτος. Έκλαιγε στο δρόμο, διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου. Ο Ευρυπίδης διακήρυξε ότι απογορεύεται στο βασιλιά να κλαίει, διότι δεν συμβιβάζεται ο θρήνος με τη μεγαλειότητα. Γιατί λοιπόν ο βασιλεύς Δαβίδ κλαίει? Δεν έκλαιγε γιατί έχασε κάποιο κάστρο ή γιατί ιτήθηκε στον πόλεμο ή γιατί εχμαλωτίστηκε, αλλά έκλαιγε επειδή στερήθηκε τα πνευματικά αγαθά, επειδή έχασε τη χάρη του Θεού, επειδή έχασε την τιμή της δικαιοσύνης και τέλος επειδή εμόλυνε με την ανηθικότητα την ψυχή του. Εξαιτίας όλων αυτών, λησμονώντας το βασιλικό του αξίωμα, παραδόθηκε στο κλάμα και τα δάκρυα και δεν έπαυσε να κλαίει σε όλη του τη ζωή. Κάποιος περίφημος ρήτορας, αναφερόμενος στους επένους του Ηφαιστείωνος, ενός από τους εξαιρέτους φίλους του βασιλέως Αλεξάνδρου, επαναλάμβανε διαρκώς αυτήν τη φράση «Πέρι του ηγαπημένου, ουδέποτε αποχρόντος». Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει από αυτό που αγαπάμε. Και ο βασιλεύς Δαβίδ, κατά το διάστημα της μετανοίας του, με συχνούς αναστηναγμούς, θρηνούσε για την προς τον Θεό αμαρτία του και για το κακό παράδειγμα που έδωσε στους υπηκόους του. Γι' αυτό έλεγε «Θα κλαίω ημέρα και νύχτα και ποτέ τα δάκρυά μου δεν θα είναι επαρκή για την εξάλληψη της αμαρτίας μου».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστιση τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις αρωμίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν των οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η Αλτίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Δημήρου Πορανίων, Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάς.

Παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Έψελε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Το καλοκαίρι προχωράει και τρέχει. Να το χαρείτε, μικρή μου φίλη. Με χαρούμενες συντροφιές, καλές συντροφιές. Να ξέρετε πως αν στη συντροφιά σας, στη παρεούλα σας, στη φιλία σας αρχηγός είναι ο Χριστός, τότε είναι η ωραιότερη, η καλύτερη συντροφιά, αυτή που θα μείνει και στον χρόνο. Λοιπόν, τώρα πάμε εμείς στη συνέχεια του διηγήματός μας. Μετά, στο χρόνο που θα μας απομείνει, θα ακούσουμε τραγούδια. Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, παιδιά.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Χαρά, πες μας την ιστορία που σου λέει ο πατέρας σου. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πολεμούσε τους Τούρκους που είχαν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ, ο αρχηγός τους, του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και αυτός να του χαρίσει τη ζωή και όλα του τα πλούτη. Όμως εκείνος δεν δέχτηκε. Το απάντησε με αυτά τα λόγια που διάβασες. Ενώ μιλούσα με τη Χαρά, ο Θωμάς είχε πάρει το σελιδοδείκτη του βιβλίου και τον έπαιζε στα χέρια του. Τον κοίταζα βυθισμένο στη σκέψη μου, όταν μου φάνηκε πως στην πίσω πλευρά του υπήρχε κάτι ακόμη γραμμένο. Τον άρπαξα, τον γύρισα ανάποδα, όμως αυτό που διάβασα με αναστάτωσε ακόμη περισσότερο. Πού να έπεσε άραγε η κόκκινη πολύτιμη πέτρα από το σπαθί του αυτοκράτορα? Τα γράμματα ήταν ολόιδια με τα άλλα, στη σελίδα ανή γάμα, δηλαδή 53. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Άκουσα το Θωμά να λέει ανήσυχος δίπλα στα αυτή μου. Διάβασε άραγε αυτό που διάβασα κι εγώ? Το έχεις ξαναδεί αυτό, Χαρά? Για ποιο σπαθί λέει και ποιο το έγραψε? Πήρε το σελιδοδείκτη, τον κοίταξε προσεκτικά και σήκωσε τους ώμους της. Ιδέα δεν έχω. Υπάρχει κάποιο παλιό σπαθί εδώ μέσα, Χαρά? Ξαναείπα. Έριξε μια γρήγορη ανήσυχη ματιά στον αδελφό της. Αλλά αυτός είχε σκυμμένο το κεφάλι και είχε κάνει το δάχτυλό του γλυφιτζούρι. Εγώ όμως είδα καλά την κίνηση και το βλέμμα της Χαράς και κατάλαβα πολλά. Υπήρχε κάτι που ήξεραν τα παιδιά του πύργου και δεν ήθελαν να το πούνε. Δεν ήθελαν, δεν έπρεπε. Ήταν απαγορευμένο, ποιος ξέρει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχω ακούσει τίποτα για σπαθί. Α, ο Όνης έχει ένα ψεύτικο σπαθί από Κριάτικο, αλλά δεν νομίζω να λέει γι' αυτό. Η Χαρά ήταν καλό παιδί, αλλά τώρα δεν έλεγε την αλήθεια. Φαινόταν από τη φωνή και τις κινήσεις της. Τελικά σε αυτόν τον πύργο υπήρχαν επτασφράγιστα μυστικά. Είχα καταφέρει τη Χαρά να μου δείξει το πορτρέτο του τελευταίου αυτοκράτορα. Αλλά από εκεί και πέρα, ήξερα ότι πολλοί στην εποχή μας περηφανεύονται, λένε πως σπουδαίοι άνθρωποι υπήρξαν προγονείς τους και έτσι παριστάνουν τους μεγάλους και τους σημαντικούς. Ο κύριος Κώστας και η κυρία Μέρη δεν έμοιαζαν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά που ξέρεις καμιά φορά. Όμως αποκλείεται, γιατί ο θείος Βασίλης μας είχε στείλει σε αυτόν τον πύργο, που πάει να πει πως τους ήξερε καλά. Η Χαρά πήρε το σελιδοδείκτη, τον έβαλε στη σελίδα όπου τον είχαμε βρει και ξαναπήγε το βιβλίο στο ζωγραφιστό μπαούλο. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να δούμε και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε έξω. Όμως εγώ έκανα ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, γιατί στο νου μου τριγύριζαν τα λόγια που είχα διαβάσει. Πού να έπεσε άραγε η πολύτιμη κόκκινη πέτρα από το σπαθί του αυτοκράτορα? Ήμουν βέβαιος πως η Χαρά και ο μικρός ήξεραν, αλλά δεν έλεγαν. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να τους κάνω να μιλήσουν. Κάτι μου έλεγε πως αυτή η καινούρια πληροφορία ήταν το πιο σημαντικό από τα κλειδιά του μυστηρίου. Όμως έπρεπε τώρα, πριν βγούμε από το δωμάτιο, να δράσω. Μετά θα ήταν αργά. Πολύ αργά. Διάβασα κάπου πως όταν κάποιος βρίσκεται μπροστά σε μια ξαφνική δυσκολία, αναγκάζει το μυαλό του να δουλέψει πολύ περισσότερο και βρίσκει λύσεις. Αυτό έγινε και με μένα. Χαρά, γύρισα και είπα στη φίλη μας. Ξέρεις γιατί ήρθαμε εδώ, στον πύργο των προγόνων σου? Η Χαρά ξαφνιάστηκε. Με κοίταξε με απορία για λίγο και ύστερα έκλεισε την πόρτα που είχε ανοίξει για να βγούμε. Αλλά και οι άλλοι απόρρισαν με αυτό που άκουσαν. Περιμένετε μισό λεπτό και θα σας εξηγήσω. Χαρά κλείδωσε και ελάτε να καθίσουμε. Πρόλαβα και έκανα με τα δάχτυλά μου μερικά σήματα του μυστικού κώδικα στυραλού. Δεν περίμενα να καταλάβει και μου φάνηκε απίστευτο όταν μου απάντησε με μια γρήγορη κίνηση των χεριών της πως είχε καταλάβει. Ο Θωμάς μας κοίταζε περίεργος, όμως δυστυχώς δεν πήρε τίποτα χαμπάρι. Καθίσαμε στον καναπέ μέσα στη σιωπή. Ο κόκορας στη γειτονική αυλή λάλησε πάλι. Άραγε κάθε πόση ώρα λαλούν τα κοκόρια Και είναι αλήθεια αυτό που λένε πως μπορούν να μετρούν την ώρα με τα λαλήματά τους? Ποια ώρα όμως? Την κανονική ή μήπως? Σκέφτηκα. Κι όμως είχα δίκιο τελικά να αναρωτιέμαι. Γιατί στο δεύτερο ή στο τρίτο λάλημα πρόσεξα κάτι που με αναστάτωσε. Η φωνή του πετεινού ήταν ανάποδη. Αντί να ακούγεται κικυρίκου, ακουγόταν κουρίκικι. Κοίταξα το ρολόι μου. Οι δείκτες γύριζαν κανονικά, μόνο που η αριθμή του ήταν γραμμένη με τον αρχαίο τρόπο, δηλαδή με γράμματα και όχι με τα συνηθισμένα νούμερα. Άλλη μια φορά δεν πίστευα στα μάτια μου. Αντί για 1, 2, 3, εγώ έβλεπα α, β, γ. Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν μίλησα. Μπορεί να κάνω λάθος, σκέφτηκα. Μπορεί στο λιγοστό φως του δωματίου να μην βλέπω καλά. Όσο για το λάλημα του κόκορα, μπορεί πάλι να έκανα λάθος, επειδή σε αυτό το μοναχικό δωμάτιο οι ήχοι φτάνουν παραμορφωμένοι, παραλλαγμένοι. Είναι σαν να μας μιλά κάποιος από πολύ μακριά και να παίρνει τη φωνή του ο άνεμος. Συγκρατήθηκα. Σκέφτηκα τα αγαπημένα μου πρόσωπα, το σχολείο, τους μαθητές μου, τα αστεία του Θωμά, για να μην φοβηθώ, να μην με πιάσει πανικός. Και συνέχισα. Παιδιά, θα σας πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Όμως μην το πείτε σε κανέναν, γιατί κινδυνεύει η ζωή όλων μας. Ο Θωμάς ίδρωσε, λες και ήταν καθισμένος έξω στο λιοπύρι, και ο Όνης αγκάλιασε την αδελφή του. Η Ραλού ήξερε, καταλάβαινε πολύ καλά. Παιδιά, ήρθαμε εδώ για να σώσουμε το σπαθί του Αυτοκράτορα. Μια συμμορία θέλει να το κλέψει. Οδυσσέα, συγγνώμη, αλλά λες βλακίες. Εμείς δεν... Η Ραλού πρόλαβε και έκλεισε το στόμα του Θωμά και το έκανε με το δάχτυλο στη μύτη. Παιδιά, το σπαθί κινδυνεύει. Η αξία του είναι τεράστια και αυτοί που θα το κλέψουν σχεδιάζουν να το πουλήσουν σε έναν πλούσιο συλλέκτη στην Αμερική για να κερδίσουν αμύθιτα ποσά. Μια ομάδα detective που τους παρακολουθεί με έστειλε να μάθω γι' αυτό, αν πραγματικά υπάρχει και που βρίσκεται κρυμμένο. Τους έβλεπα όλους να ξεροκαταπίνουν και τα μάτια του Θωμά να έχουν γίνει τεράστια από την έκπληξη. Καλά, και γιατί δεν ήρθαν οι ίδιοι να ψάξουν για το σπαθί? Γιατί έστειλαν εσάς 3 μικρά παιδιά? Ρώτησε η Χαρά παρεξενεμένη. Δεν καταλαβαίνετε, πολύ μυαλό θέλει, γιατί εμείς είμαστε μικροί και κανένας δεν μας υποψιάζεται.
1: Α, τώρα εξηγούνται όλα, είπε η Χαρά.
0: Όμως για να βοηθήσω να σωθεί αυτό το περίφημο σπαθί, θα πρέπει να μάθω που βρίσκεται και αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
1: Γιατί ο Οδυσσέα δεν ρώτησε τον πατέρα μου? Αυτός θα μπορούσε να σου μιλήσει γι' αυτό, ακόμη και να σου το δείξει, αν βέβαια ξέρει και αυτός που βρίσκεται.
0: Η Χαρά προδόθηκε χωρίς να το θέλει. Μέσα μου ένιωσα τρελή χαρά, γιατί βεβαιώθηκα πως το σπαθί αυτό υπήρχε και το πιθανότερο ήταν να βρίσκεται μέσα στον πύργο. Έπρεπε να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα και να φτάσω στο τέλος, όχι μόνο για να μάθω, αλλά και για να δω αυτό που ήθελα. Χαρά, ο πατέρας σου δεν θα με καταλάβαινε. Κανένας μεγάλος δεν εμπιστεύεται τα παιδιά και όλοι μας έχουν για χαζούλικα, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είπε ο Θωμάς, που τα είχε χαμένα με την καινούργια αυτή ιστορία.
0: Σκέψου, αποφάσισε και βοήθησέ μας αν θέλεις εσύ, Χαρά. Εσύ μόνο μπορείς, είπα με ύφος, λες και έπαιζα σε δραματική ταινία. Έπιασα τα χέρια της και τα έσφιξα. Ένιωσα την καρδιά της να χτυπά γρήγορα και το αίμα να κυλά ορμητικό στις φλέβες της. Με κοίταξε αναποφάσιστη, διστακτική. Ύστερα κοίταξε τον αδελφό της και τα παιδιά. Η σιωπή της μου φάνηκε πως κράτησε ώρες. Επιτέλους κάποτε άνοιξε το στόμα της.
1: Έλα μαζί μου, Οδυσσέα.
0: Οι άλλοι να ανεβείτε γρήγορα πάνω. Να βγείτε κρυφά στην αυλή και από εκεί να ξαναμπείτε μέσα, αν έχουν έρθει οι γονείς μας. Πεςτε τους πως εγώ και ο Οδυσσέας πήγαμε βόλτα στο χωριό. Πεςτε πως ήθελε να δει τις παλιές εικόνες στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην εκκλησία. Ο Θωμάς στράβωσε τα μούτρα του.
1: Η Ραλού σήκωσε τους ώμους της με απορία και δίθεν αδιαφορία.
0: «Και εσύ μικρέ, μη τυχόν και μιλήσεις, γιατί θα πω κι εγώ στη μαμά όλες τις κατέλειες που έχεις κάνει. Θα της πω πως προχθές το μεσημέρι κυνηγούσες την Παρδαλή κότα και γι' αυτό σταμάτησε να κάνει αυγά», είπε στον Όνη. Τελικά οι άλλοι βγήκαν απρόθυμα έξω. Εγώ περίμενα καθισμένο στον καναπέ. Η Χαρά κλείδωσε από μέσα την πόρτα. «Κρατάς μυστικό. Αυτό που θα δεις σε λίγο δεν το ξέρει κανένας, εκτός από τον πατέρα μου και μένα, που το έμαθα και το είδα εντελώς τυχαία. Και βέβαια, κρατώ μυστικό, Χαρά, μη σε νοιάζει. Δεν θα το πεις ούτε στους φίλους σου, ούτε στους γονείς σου, ούτε σε κανέναν. Επειδή δεν μ' αρέσει και δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, σου δίνω το λόγο μου. Μου έκανε νόημα να μην κουνηθώ και να μην μιλήσω. Πήρε πάλι την καρέκλα, την έβαλε μπροστά στο σκεπασμένο κάδρο και ανέβηκε πάνω. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα νιώσει τόση ανυπομονησία και περιέργεια όσο εκείνη την ώρα. Χάθηκα, μπερδέστηκα ξανά. Λες και οι ώρες, οι μέρες, οι μήνες, οι χρονολογίες ανακατεύτηκαν. Λες και δεν βρισκόμουν σε έναν τόπο αλλά σε πολλούς. Λες και ζούσα στον πραγματικό κόσμο αλλά και στον παραμυθένιο. Λες και πήγα πίσω 500, 1000 χρόνια. Λες και μια δυνατή φουρτούνα με πέταξε ένα βαγό σε άλλες εποχές, όπως έριχναν το μυθικό Οδυσσέα τα κύματα σε νησιά και σε άγνωστες στεριές. Αυτό που έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή ήταν να κοιτάξω το ρολόι μου. Όμως ήμουν τόσο ζαλισμένος και έκπληκτος, τόσο πλημμυρισμένος από συναισθήματα. Παράξενες εικόνες, ήχους που τους άκουγα μόνο εγώ, αρώματα του ουρανού που έφταναν μέχρι τη γη που δεν το έκανα. Το μετανιώνω ακόμα και σήμερα. Αν το κοίταζα, είμαι βέβαιος πως θα έβλεπα τους δείχτες να γυρίζουν μια πίσω και μια μπρος, με τεράστια ταχύτητα. Λένε πως η μεγαλύτερη ταχύτητα στον κόσμο είναι αυτή που έχει το φως. Τρέχει τόσο γρήγορα που σε λίγα λεπτά φτάνει από τον ήλιο στη γη. Λένε ακόμα πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από το φως. Στο ταξίδι που έκανα εγώ θα πρέπει να έτρεξα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

λένε Ειρήνη. Δεν νομίζετε πως έχω το ωραιότερο όνομα του κόσμου. Πηγαίνω στη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου. Μ' αρέσει πολύ η μουσική, μ' αρέσει να τραγουδάω. Έτσι μαζί με τα άλλα παιδάκια της παρέας θα σας πούμε μερικά όμορφα τραγούδια. Εμείς, όλα τα παιδιά, κάναμε μια σκέψη. Αν μπορούσαν όλα τα παιδιά του κόσμου να γίνουν φίλοι, δεν θα μπορούσε αυτή η φιλία να μεταδοθεί και στους μεγάλους. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε φίλοι.

Η φιλία είναι το πιο άγνοο αίσθημα που ενώνει δύο ανθρώπους στη γη. Ο φίλος μας είναι κοντά μας σε κάθε λύπη και σε κάθε χαρά. Πρέπει όμως με μεγάλη προσοχή να διαλέγουμε τους φίλους μας, γιατί μια παροιμία λέει «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι». Και άλλη μια λέει «Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται». Και μην ξεχνάτε, καλός φίλος είναι αυτός που μας λέει πάντα την αλήθεια, έστω και αν καμιά φορά είναι πικρή.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μαγνητοσκοπημένη η σημερινή μας εκπομπή, ηχογραφημένη από το πρωί, καθώς έχουμε τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Και έχουμε στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι από τις 10 ως και τις 3 σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία τύπου και κάθε χώρο εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής. Οπότε πάμε να δούμε τι απασχολεί αυτό το πρωινό, να δούμε την επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε από τη Μέση Ανατολή σήμερα, καθώς είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι. Θα υπάρξει απάντηση, λέει η Τεχεράνη, κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενέκρινε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων μετά, όπως είπαμε, την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover από τις 11 το βράδυ, απόψε Τετάρτη, έως και αύριο 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπεί κυκλοφορία στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η εορτή της νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος στο αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου της Μητρόπολης στη Νέα Ιωνία. Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η 11η ναυτική εβδομάδα στο Βόλο με ήχους της αστήρευτης δημοτικής μουσικής πλημμύρης εχθές βράδυ, η παραλία του Βόλου, όπου η ορχήστρα Ιωνία, στο πλαίσιο της ναυτικής εβδομάδος που είναι αφιερωμένη στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσίασε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια της Ετωλοκαρνανίας. Η συνέχεια απόψε. Εκεί βέβαια, στο λιμάνι του Βόλου, στην παραλιακή, μπροστά στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην Καβάλα τώρα, με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με το καθοριστέν χρονοδιάγραμμα στη σχετική σύμβαση αναθέσεως του έργου, εξελίσσονται εργασίες που αφορούν στην εφαρμογή τεχνικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την αλλαγή χρήσης ενός υφιστάμενου διόροφου κτηρίου στο κέντρο του Μεγάρου των Καπνεμπόρων σε χώρο εκθετηρίου ιερών κοιμηλίων της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, σε κοιμηλιαρχείο. Τον αγιασμό θεμελίωσης τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Στέφανος και παρόντες ήταν και επιβλέποντες μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας της Μητρόπολης. Στα πλαίσια της ετήσιας εκπαιδευτικής τους επισκέψεως στη Θράκη, υποψήφοι ακόλουθοι της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών επισκέφτηκαν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδημοτήχου κύριο Δαμασκηνό στο Επισκόπιο. Σειρά από συναντήσεις είχε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων αυτές τις ημέρες που βρέθηκε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Μηνύματα στήριξης πήρε από όλους. Πρώτη συνάντηση ήταν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερόνιμο. Συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θερμή υποδοχή εχθές το απόγευμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πατριάρχη Βουλγαρίας στην Ήμβρο. Ο Παναγιώτατος βρίσκεται εκεί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, τον Πατριάρχη Ρουμανίας, για να γιορτάσει τα ονομαστήριά του για πρώτη φορά στη γενέτειρά του. Και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, βρίσκεται. Αύριο η μέρα της εορτής βέβαια του Παναγιώτατου.
Ενώ αύριο βέβαια άγει τα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβας. Θα μεταφερθούμε σήμερα στις 7 το απόγευμα με απευθείας μετάδοση στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Εκεί θα έχουμε υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Η Ιερά Μητρόπολη έχει την εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αλλά και τα ονομαστήρια φυσικά του Σεβασμιωτάτου. Απευθείας μετάδοση και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε απόψε. Ενώ άγει τα ονομαστήριά του αύριο και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος. Κούρα νέου μοναχού είχαμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. Την τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κύριος Παντελεήμων. Ο Μητροπολίτης Βερίας του έδωσε το μοναχικό όνομα Εμιλιανός προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου. Η Ιερά Μητρόπολη Φλωρινής Πρεσπών και Ορδέας με τα συγκινήσεως αναγγέλει την προσκύριο εκδημία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Ελευθερίου Παλαμά. Είχε γεννηθεί στα Κουμπουριανά Καρδίτσα το 1941. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, στον Άγιο Χριστόφορο της Ορδέας, στις 11 το πρωί. Αιωνία η μνήμη. Ενώ η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ανήγγειλε την προσκύριο εκδημία του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Αθηναγόρου Παραδείση σήμερα το πρωί στις πρωινές ώρες. Είχε γεννηθεί το έτος 1950 στη Ρόδο και η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο πρωί στην πόλη της Ρόδου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη. Να περάσουμε λοιπόν στις πολιτικές εφημερίδες, να ξεκινήσουμε την ανάγνωση, να δούμε τι απασχολεί στον τύπο σήμερα. Καθημερινή, λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές. Τώρα το καλοκαίρι βέβαια ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί βέβαια ανεβάζει στροφές και η φοροδιαφύγη. Η Καθημερινή με ακόμη ένα θέμα, ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς διαβάζουμε εδώ, αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μαθητές σε κάθε γωνιά του πλανήτη δημιούργησαν τις δικές τους γιορτές με τους εκπαιδευτικούς που ζουν και εργάζονται εκεί. Εδώ στη φωτογραφία μαθητές από το δημοτικό σχολείο, το ελληνικό σχολείο της Στοκχόλμης, τα ελληνικά σχολεία που επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βέβαια. Τα νέα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης, σε όλη τη χώρα έχουμε αύξηση τιμών τώρα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε παλαιά αλλά και νέα διαμερίσματα και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει σχέδιο, λέει, να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και να χτυπήσει την ακρίβεια. Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός, κάνει επαφές μάλιστα με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ με στόχο να πέσουν οι τιμές στα ράφια. Η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά ίδιο στόχος. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες στα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Πώς δρούσε. Ρίζοσπάστης. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ελεύθερος τύπος. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Οι εμπορικές αξίες έχουν πάρει φωτιά. Τα ποτιστικά αγροτεμάχια ειδικά παρουσιάζουν αυξήσεις έως και 75%, ενώ παρουσιάζουν αυξήσεις και οι ελαιώνες 45% σε σχέση με το 2024. Μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Πανικός εδώ κατά την Εφημερίδα για τη δημοσκοπική κατάρρευση. Αρκετές δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν το κόμμα του Πασόκ στην 4η θέση
Και γι' αυτό και τα σενάρια που παρουσιάζουν εδώ για αλλαγή στην αρχηγία. Τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα. Ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα, λέει μεταξύ άλλων. Προς την εταιρεία η παρέμβασή του για να καταργηθεί το μετοπικό σταθμός. Κόντρα ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος: έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εστία. Αποκαλύψεις είχαμε σε ντοκιμαντέρ της ηθοποιού Μιμής Ντενίση για τον Λόρδο Έλγιν και την αρπαγή βέβαια των γλυπτών του Παρθενών αλλά και άλλων αρχαιοτήτων. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο τότε. Να πούμε ότι η παρουσίαση έγινε ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, η πρώτη προβολή, και παρουσιάστηκαν απίστευτες λεπτομέρειες που έχουν καταγραφεί ιστορικά βέβαια και ειδικά για τη σύζυγο του Λόρδου Έλγιν, που δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με την ελληνική ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως τα ήθελε όλα στην αυλή της αλλά και στο σπίτι της στην Αγγλία. Political ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές επιποδός για τις κάλπες, ενώ στη Δημοκρατία ποστήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας, μάλλον σκοπιμένη η σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε πτυχές από την Θεία Λατρεία στο φιλόξενο πάντα κανάλι της 4Ε. Θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι το βάπτισμα των ενηλίκων. Θα πει κανείς, είναι διαφορετικό από το βάπτισμα των νηπίων? Η δομή περίπου είναι ίδια, αλλά υπάρχουν διαφορές. Σήμερα, όπως τελείται η ακολουθία, στην πράξη δηλαδή, λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του νηπίου βαπτισμού. Είναι προσαρμοσμένη δηλαδή η ακολουθία στις ανάγκες της βάπτισης των μικρών, θα λέγαμε, παιδιών. Αλλά η ακολουθία, το τυπικό δηλαδή όπως είναι μέσα στην φυλάδα, παραπέμπει ακόμα στην αρχαία τάξη της βάπτισης των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Και μπορώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεταβαπτισματικές παραδείγματος χάρη ακολουθίες, αν δει κανείς τη φυλάδα, είναι στο τέλος και τελείται κανονικά, δηλαδή μετά από 8 μέρες. Στην πράξη όμως σήμερα, στα πλαίσια του νηπίου βαπτισμού, και η τριχοκουρία και η απόλωση είναι ενταγμένες μέσα στην ακολουθία, χωρίς μάλιστα τις σχετικές ευχές. Θεωρώ αναγκαίο να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα και απλά για τον τρόπο βάπτισης των ενηλίκων, γιατί στις μέρες μας υπάρχει τέτοια ανάγκη ιδιαίτερα να βαπτίζονται άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Όχι τόσο άνθρωποι που ζουν στην πατρίδα μας, μπορεί και τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν, αλλά άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, άνθρωποι που είναι από μακριά, είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Ή παραδείγματος χάρη στους χώρους της Ιεραποστολής, κυρίως στην Αφρική, αυτό το βλέπουμε από την Ιεραποστολική εκεί δραστηριότητα, οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, σε τρεχούμενο, όπως ήθελε παλαιότερα η παραδοσή μας, νερό. Δηλαδή σε λίμνες, σε ποτάμια ή και στη θάλασσα. Και στην Ελλάδα κάποιαν εποχή, από τη Σερβία έχω μια εικόνα εκεί στην Ασπροβάλτα, επί μακαριστού Χριστοδούλου, έγινε μια βάπτιση και ο μακαριστός Αθανάσιος Γεύτιτς βάπτισε στην περίοδο του πολέμου τότε στην Σερβία, βάπτισε κάπου 80-100 παιδιά κάπως μεγαλύτερης ηλικίας. Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που παρέπεμπε στην παλαιά έτσι, παράδοση. Άρα δεν είναι κάτι παράξενο, έκτακτο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι κάτι το μη σύνηθες, η βάπτιση δηλαδή ανθρώπων μεγάλης ηλικίας ή ανθρώπων που είναι ενός άλλου έτσι, δόγματος και επιλέγουν να βαπτιστούν κατά το έθος το Ορθόδοξο με πλήρη, θα λέγαμε, έτσι, βάπτιση και την χρήση μετά. Είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και πρέπει να επισημάνουμε κάποια πρακτικά θέματα. Τι γίνεται στη βάπτιση ενός μεγάλου ανθρώπου? Πρώτα-πρώτα γίνεται αυτό που δεν μπορεί να γίνει σε ένα νήπιο, δηλαδή η προβαπτισματική κατήχηση. Το πώς γίνεται αυτή η προβαπτισματική κατήχηση μας το λέει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια η παράδοσή μας. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα που κυριάρχησε, επικράτησε ο νήπιος βαπτισμός, αλλά και μετέπειτα τα κείμενα πάνε και πιο μετά, οι άνθρωποι βαπτίζοντος σε μεγάλη ηλικία και βαπτίζοντος στην κατεξοχήν βαπτισματική ημέρα που ήταν το Πάσχα, στην Πανηχίδα δηλαδή το Σάββατο βράδυ, το Μέγα Σάββατο το βράδυ, στο πλαίσιο εκεί του Σπερινού και της Αγρυπνίας, μέχρι την Αλεκτεροφωνία κρατούσε όλη αυτή η διαδικασία, Σπερινός και λειτουργία, αυτό που γίνεται σήμερα το
Μέγα Σάββατο το πρωί, ο Σπερινός με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όλα αυτά ήταν της πανηχίδας, στο πλαίσιο της οποίας ευαπτίζονται οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Αλλά και κατά την γιορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, γιορτές οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά τον τύπο και την τάξη και το πρότυπο, θα λέγαμε, της εορτής του Πάσχα, ήταν και αυτές βαπτισματικές ημέρες και στην Αγρυπνία των, παραμονή το βράδυ δηλαδή, στην Αγρυπνία ετελούντο τα βαπτίσματα. Όσοι ήταν έτοιμοι

γνωρίζουμε και γιατί βοηθάει, μας δίνει ιδέες δηλαδή και τρόπους κατήχησης και σήμερα ενός ανθρώπου που σε μεγάλη ηλικία θέλει να βαπτιστεί. Αυτή η κατήχηση περιλάμβανε διδασκαλία από τους ιερείς βέβαια και τον επίσκοπο ακόμα γύρω από θέματα πίστεως, γύρω από θέματα εκκλησιολογικά, γύρω από θέματα τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Αγία Τριάδα, τι είναι η Εκκλησία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς. Είχαμε και πιο πρακτικά έτσι, θέματα να είναι κανείς σωστός μέσα στην κοινωνία και να είναι ένα πρόσωπο εχέγγυο, κάτι που το επιβεβαίωνε ο ανάδοχος, ο άνθρωπος που αναλάμβανε την ευθύνη να προσαγάγει τον πορευόμενο προς το φώτισμα στους ιερείς και στον επίσκοπο και να εγγυηθεί την ειλικρίνεια του ανθρώπου που θέλει να βαπτιστεί. Σχετικά με την κατήχηση αυτή έχουν γραφεί κείμενα όπως από τον Άγιο Κύριο Ιερουσαλήμων, έχει προβαπτισματικές όπως λέμε τις κατηχήσεις οι οποίες και κυκλοφορούν και εκεί μπορεί κανείς να βρει έτσι σημαντικές ιδέες. Ο κατηχούμενος δηλαδή, για να κλείσουμε αυτή την παράγραφο εδώ, γνώριζε πολύ καλά και την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας με συστηματική διδασκαλία για πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως. Επίσης οι κατηχούμενοι την εποχή εκείνη, όπως και άλλες κατηγορίες ανθρώπων ή ακροόμενοι αυτοί που δεν είχαν, ήταν ας το πω έτσι κάπως, δεν είχαν σχέση με την πίστη, ήθελαν να ακούνε απλώς, ή άλλη κατηγορία, η εν μετανία που είχαν ένα επιτίμιο και κάποιες άλλες κατηγορίες παρακολουθούσαν τις συνάξεις και κυρίως τη Θεία Λειτουργία μέχρι και τα αναγνώσματα. Άκουγαν δηλαδή και στη συνέχεια απελίοντο με μια ευχή την οποία ανεγίνωσε ο επίσκοπος την εποχή εκείνη και ύφχοντο όλοι οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Και κύριο μήνυμα αυτών των ευχών ήταν το ότι εύχεται η Εκκλησία να αξιωθούν και του λουτρού της παλιγενεσίας, όπως το γράφουν χαρακτηριστικά, που είναι ακριβώς το βάπτισμα. Κατάλοιπο αυτής της παράδοσης υπάρχει στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τετρακοστής, όπου εκεί αναγνώσκονται οι ευχές των κατηχουμένων αλλά και των φωτιζομένων, αυτών που ήταν πολύ πιο κοντά προς το Πάσχα και ετοιμάζονται περισσότερο, θα λέγαμε, και πιο εντατικά. Αυτές οι ευχές επίσης των κατηχουμένων υπάρχουν και στη Θεία Λειτουργία και του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, απλώς κάποιες φορές δεν αναγνώσκονται, αν και θα πρέπει, γιατί είναι δομικό στοιχείο της λειτουργίας και κατηχούμενοι υπάρχουν παντού, σε άλλες περιοχές, γιατί η Εκκλησία είναι μία και εύχεται για το νέο αίμα που πρέπει να έχει η Εκκλησία και συμβαίνει πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία και να αυξάνει το σώμα της, να μεγαλώνει. Επίσης μπορώ να πω ότι την εποχή εκείνη, παλαιά δηλαδή, οι κατηχούμενοι, κυρίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, υφίστατο και την διαδικασία άλλων πρακτικών πνευματικών, όπως είναι οι γονικλησίες, όπως είναι η εξομολόγηση, όπως είναι οι εξορκισμοί σε καθημερινή βάση, επιτιμήσεις δηλαδή εναντίον του κακού για να μην έχει επίρρεια επάνω στην ψυχή και το σώμα του πορευωμένου προς το φώτισμα. Και αυτά γινόταν σε καθημερινή, θα λέγαμε, βάση, έτσι γνώριζε πολύ καλά ο άνθρωπος μεγάλης ηλικίας τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η διαδικασία που απαιτεί η Εκκλησία, που είναι αναγκαία για να τον κάνει αποδεκτό μέσα στο σώμα της. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, αυτή η παράδοση παλαιά μέσα στην Εκκλησία είναι ένας πλούτος και ένας θησαυρός και για την σημερινή κατήχηση, την οποία αναλαμβάνουν κυρίως βέβαια οι ιερείς μας ή και άλλοι πνευματικοί, θα λέγαμε, άνθρωποι, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει ο επίσκοπος και οι ιερείς οι οποίοι θα τελέσουν και το βάπτισμα. Και γνωρίζουν οι καλοί μας ιερείς την διαδικασία αυτή. Απλώς να επισημάνω τώρα εγώ εδώ ότι χρειάζεται

0: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και αυτός που πάει να βαπτιστεί να ξέρει ακριβώς γιατί βαπτίζεται. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος βαπτίζεται σε μια εκκλησία, μετά από κάποιο καιρό βαπτίζεται και σε μια άλλη. Το βλέπει με καιροσκοπικό έτσι κριτήριο και αυτό δεν είναι καλό για τον ίδιο πρώτα-πρώτα, αλλά και για την ίδια την εκκλησία, η οποία είναι μια αστοχία στην διαδικασία αυτή. Τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα την τάξη η οποία τηρείται έτσι κατά την τέλεση του βαπτίζοντος ενός μεγάλου ανθρώπου. Είπα προηγουμένως ότι στο χώρο της Ιεραποστολής, κυρίως βέβαια εκεί οι άνθρωποι βαπτίζονται σε τρεχούμενο νερό, όπως απαιτεί η παλαιά παράδοση. Έτσι, υπάρχουν κείμενα του 1ου, του 2ου αιώνα που τα περιγράφει αυτά και είναι ένα ωραίο στοιχείο. Δηλαδή δεν υπήρχε η γνωστή κολυμβήθρα μικρού μεγέθους. Υπήρχε, είπαμε, το τριχούμενο νερό, το ρέο νερό, ή υπήρχαν τα βαπτιστήρια, μεγάλα οικοδομήματα προσαρμοσμένα στο αίθριο. Δηλαδή καθώς μπαίναμε στο ναό δεξιά, σε βασιλικές κυρίως, κτίρια δηλαδή ρυθμού της αρχαίας έτσι, εκκλησίας, και προσαρτισμένα στο ναό ήταν και τα βαπτιστήρια, είτε οκταγωνικού σχήματος εσωτερικά ή και σε σχήματος σταυρού, γιατί έχουν κάποιους συμβολισμούς όλα αυτά και με μια ανάλογη δομή και υποδομή η οποία εξυπηρετούσε και την ετοιμασία των προς το φώτισμα πορευωμένων για να γίνει το υπορκιστό έλαιο, οι εξορκισμοί, αλλά και ο χώρος, το φωτιστήριο όπως λέμε, που υπήρχε το τρεχούμενο νερό για να βυθιστούν ολοσώμος και εκεί και να πάρουν η χάρη της Παναγίας Τριάδος, να βαπτιστούν δηλαδή στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Τέτοια βαπτιστήρια υπάρχουν και σήμερα βέβαια, όπως εδώ στους Φιλίππους ή στην Πάρο, ή κάποιοι ναοί, και προσωπικά γνωρίζω καινούργιοι ναοί που χτίζονται, προβλέπουν και την κατασκευή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο βαπτιστηρίου για τις ανάγκες αυτές. Άρα λοιπόν είναι καλό, θα έλεγα, να προβλέπετε μια τέτοια διαδικασία βάπτισης μεγάλων ανθρώπων σε βαπτιστήρια και όχι σε βαρέλια, τα οποία είναι και πρακτικά δύσκολα και αισθητικά, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αυτό που θα θέλει η Εκκλησία να έχει. Είναι ένα θέμα και είναι πάλι ευθύνη εδώ των τοπικών, θα λέγαμε, εκκλησιών. Ξέρετε, και λειτουργεί και παιδαγωγικά και για τους νέους ανθρώπους και για τα παιδιά ακόμα, να βλέπουν αυτή την ωραία παράδοση να αναβιώνει κατά τον καλύτερο, θα λέγαμε, τρόπο. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε βέβαια να προβλεφθεί, αν και είναι λίγο δύσκολο, αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις που είναι βέβαια πολύ κοντά στην τάξη του βαπτίσματος και σήμερα γίνονται στο χώρο του αιθρίου, του νάρθηκα καλύτερα, και πρόκειται για τους αφορκισμούς, εξορκισμούς, απόταξη, σύνταξη, ομολογία, πράξεις παλαιότατες με τον συμβολισμό των που στοχεύουν στην απόρριψη έτσι του κακού, του σωτανά και των εναντίον δυνάμεων, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος, όπως προβλέπονται μέσα από τα σχετικά κείμενα και τις ευχές, έχουμε μιλήσει για αυτά. Αυτές οι πράξεις της κατηχήσεως, θα λέγαμε γενικότερα, θα μπορούσαν να γίνουν και την παραμονή στον Εσπερινό. Τα αρχαία τυπικά, και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως που είναι το 10ο αιώνα, και άλλα παλαιότερα, προβλέπουν αυτήν την τάξη των εξορκισμών και της κατήχησης όχι την ίδια μέρα, αλλά ίσως την προηγούμενη. Έχω παρακολουθήσει και βάπτισμα σε αυτού του χαρακτήρα, αυτού του τύπου μεγάλου ανθρώπου που γίνεται σε μοναστήρια, εκεί που υπάρχει ίσως και μια μεγαλύτερη ηρεμία και γαλήνη και οι συνθήκες ενδεχομένως να είναι, να υπάρχει και βαπτιστήριο δηλαδή. Αυτά μπορούν να προβλεφθούν ίσως περισσότερο. Τώρα Ένα άλλο στοιχείο που και αυτό είναι προβαπτισματικό, πριν βυθιστεί δηλαδή ο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος στο νερό του βαπτιστηρίου ή τέλος πάντων ή στη θάλασσα ή στη λίμνη ή στο ποτάμι ή στην έσχατη περίπτωση σε αυτό που χρησιμοποιείται το σκεύος το μεγάλο, αλήφεται με το επορκιστό έλαιο, το οποίο είναι το εξορκιστικό θα λέγαμε λάδι που αγιάζεται και αυτό έτσι σαν ένα στοιχείο αντίστασης και αντίδρασης απέναντι στο κακό που επιτίθεται, και το έλαιο πάντα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνθήκες, πώς να το πω, να γλιστράει κανείς από το κακό. Η άληψη λοιπόν με το επορκιστό έλαιο εδώ πρέπει να γίνει, ας είναι και μεγάλος ο άνθρωπος, αφού πρώτα αληφθεί από τον ιερέα στα κέρια σημεία του σώματος, τότε από κεφαλής, από κορυφής τριχών μέχρι πέλματος ποδών, όπως λέει η διάταξη, πρέπει να αληφθεί από τον ανάδοχο. Και αν είναι, ας πούμε, να εδώ γιατί στην παλαιά εποχή προβλεπότανε για τους άνδρες ή διάκονοι δηλαδή, ή για τις γυναίκες υπήρχαν ειδικές περιπτώσεις, ειδικές κατηγορίες ας πούμε γυναικών που είχαν αυτό το έργο. Είναι και αυτό μία πρακτική πτυχή που πρέπει να προβλεφθεί. Πάντως πρέπει να αληφθεί ο άνθρωπος που βαπτίζεται, που θα βαπτιστεί, όλος όμως. Έτσι είναι το τυπικό. Επίσης, αφού βγει ο νεοφώτιστος, ο μεγάλης ηλικίας, για αυτούς μιλάμε σήμερα, από την κολυμβήθρα ή το ποτάμι ή τη λίμνη και λοιπά, πρέπει να φορέσει τον χιτόνα τον λευκό, ολόσωμο δηλαδή. Έτσι ακούει και την ευχή εκεί, χιτόνα μη παράσχω φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως ο σημάτων. Ενδύεται κανείς κάτι καινούριο, και το καινούριο που ενδύεται είναι καταρχάς βέβαια ο Χριστός, και αυτή η λευκότητα την οποία, την πνευματικότητα, το χριστοκεντρικό ήθος και πνεύμα που εκφράζει αυτή η πράξη δηλώνεται και με την ένδυση του χιτώνα. Ο ιερέας όταν λειτουργεί και τελεί την τάξη βαπτίσματος μεγάλου ανθρώπου φορά όχι οποιοδήποτε χρώματο στολή. Άλλωστε το χρώμα των αμφίων για διάφορες ακολουθήσεις, αλλά και εδώ ειδικότερα, είναι προσαρμοσμένο στη θεολογία και στο χαρακτήρα κάθε ακολουθίας και ιδιαίτερα του βαπτίσματος που απαιτεί λευκή στολή. Πλήρη λευκή στολή με τα επιμάνικα, και φροντίζει όταν βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό να είναι πλήρης η κατάδυση, και ενδεχομένως να γίνει και η έκκληση του, με το χέρι δηλαδή, στο κεφάλι του βαπτιζομένου. Αλλά υπάρχει πλήρη κατάδυση, όπως υπάρχει ολόσωμη άληψη με το επορκεστό έλαιο, έτσι πρέπει να υπάρχει και πλήρη κατάδυση και ανάδυση, τρεις φορές βέβαια, μέσα στο νερό. Τώρα εδώ να επικαλυστώ λίγο την τάξη των παλαιών κειμένων που απαιτεί μετά από το βάπτισμα την ένδυση και μετά το χρήσμα. Ο νήπιο βαπτισμός, για καθαρά πρακτικούς λόγους όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, συνέβαλε στην ανατροπή αυτής της σειράς και προηγείται το χρήσμα και έπεται έτσι η ένδυση. Εν τω μεταξύ σήμερα παρεμβάλλεται το χρήσμα, γίνεται και τριχοκουρία εκεί, ενώ τριχοκουρία σαν πράξη μεταβαπτισματική ανήκει σε 8 μέρες μετά από το βάπτισμα, όπως προβλέπει και το τυπικό, η τάξη δηλαδή της ακολουθίας. Εδώ όταν βαπτίζεται κάποιος μεγάλης ηλικίας μπορεί να επανέρθει η τάξη εκεί που πρέπει, δηλαδή πρώτα γίνεται η ένδυση και μετά θα λέγαμε το χρήσμα, αφού προηγηθεί η ευχή του χρήσματος, που είναι όχι για να αγιαστεί το χρήσμα έχει αγιαστεί, το μύρο δηλαδή έχει αγιαστεί στο Πατριαρχείο και κάθε εκκλησία και κάθε ενορία στο αλάβαστρο μύρο, όπως λέμε, έχει το αναγκαιούν του υλικού αυτού, του μύρου αυτού που ευωδιάζει και έχει τεράστιο συμβολισμό, αλλά η ευχή αυτή είναι για την χρήση και την σημασία, την ωφέλεια που έχει το χρήσμα για τον νεοφώτιστο. Τώρα ερχόμαστε στις δύο μεταβαπτισματικές πράξεις. Όταν βαπτίζεται ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, μπορούν αυτές οι δύο πράξεις να μετατεθούν και να τελεστούν στη θέση τους, δηλαδή μετά από 8 ημέρες. Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, η τριχοκουρία είναι μετά από το βάπτισμα και η απόλωση είναι μετά το Ευαγγέλιο, με ένα μικρό μπαμπακάκι, έτσι ο ιερεύς σπογγίζει στα σημεία που άλυψε με το χρήσμα το νεοφώτιστο. Είναι μια καθαρά συμβολική πράξη. Δεν είναι πλήρης απόλωση. Αυτό προέβλεπαν τα κείμενα, η εθερία, η αποστολική παράδοση του Ιπολίτου και άλλοι πατέρες μεγάλοι που μιλούν για τα θέματα αυτά των 4, 5, 6 πρώτων θα λέγαμε αιώνων, τα προβλέπουν αυτά, ότι δηλαδή η τριχοκουρία, που είναι μια πράξη προσφοράς, απαρχής, θυσίας στο Θεό, προσφέρει κανείς το ελάχιστο, τις τρίχες της κεφαλής του, ως προσφορά, ως απαρχή, ως θυσία στο Θεό. Αυτή η πράξη γίνεται με τις σχετικές ευχές που υπάρχουν εκεί μετά από 8 μέρες. Ακριβώς γιατί η 8η μέρα μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στο βάπτισμα έχει την αναφορά της στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, και αυτό το μήνυμα το εσχατολογικό που είναι έντονο γενικότερα στην Εκκλησία πρέπει να το μαθαίνει κανείς και να το ακούει και να το εξοικειώνεται με αυτό, γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός της ζωής μας, η εσχατολογική δηλαδή η πορεία, η αιωνιότητα περνάει και μέσα από αυτές τις ακολουθίες. Και η απόλωση που είναι, δεν επιτρεπόταν να λουστεί κανείς, έπρεπε τα μοίρα, τα έλαια, το χρήσμα έτσι να μένει πάνω στο σώμα του ανθρώπου για 8 μέρες. Και στη συνέχεια να γίνεται πράξη απόλωσης. Αυτό σήμερα δεν γίνεται, στην πράξη γίνεται μέσα στην Εκκλησία, την ώρα του βαπτίσματος, συμβολικά μετά το Ευαγγέλιο, αλλά και η φυλάδα, το ευχολόγιο δηλαδή, αλλά και η παράδοσή μας προβλέπει την απόλωση μετά από 8 μέρες. Στην περίπτωση λοιπόν ενός βαπτιζομένου ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία, μπορεί να γίνει η πράξη αυτή, οι πράξεις αυτές οι μεταβαπτισματικές, να τελεστούν στη θέση τους. Και ένα τελευταίο στοιχείο όσον αφορά το βάπτισμα των ενηλίκων είναι ότι, όπως παλαιότερα υπάρχουν κείμενα που το λένε αυτό, οι νεοφώτιστοι την δεκενήσιμη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα κοινωνούσανε. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα για έναν νεοφώτιστο. Και φορούσαν και το λευκό χιτώνα. Κάθε μέρα άκουγαν τα σπουδαία κοινά κηρύγματα για το βάπτισμα, το χρήσμα, την ευχαριστία, για τα τρία εισαγωγικά, όπως λέμε, μυστήρια στην Εκκλησία που μας εντάσσουν μέσα στην Εκκλησία. Το βάπτισμα μας δίνει το είναι τον Χριστό. Το χρήσμα μας δίνει την ενέργεια του πνεύματος. Και η ευχαριστία μας δίνει την τροφή για να ζήσει το νέο σώμα που πήραμε με το βάπτισμα. Τεράστια τα νοήματα λοιπόν των μυστηρίων. Γύρω από τα μυστήρια αυτά είχαν διαμορφωθεί γραφή, κείμενα, οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις. Κείμενα δηλαδή μεταβαπτισματικά, κηρύγματα, τα οποία τα έχουν γράψει σπουδαίοι πατέρες, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Αμβρόσιος στη Δύση και ένας που δεν είναι Ορθόδοξος, ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σπουδαία κείμενα, αλλά κυκλοφορούν ακόμα και σε μετάφραση, κυρίως του Κυρίλου, θα λέγαμε, Ιεροσολύμων. Αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς. Μπορούν οι νεοφώτιστοι να εξοικειώνονται και με τέτοια κείμενα, θα λέγαμε, αν όχι τα ίδια, ενδεχομένως κάποιες ομιλίες από τον επίσκοπο, από τον ηγούμενο μιας μονής όπου γίνεται ενδεχομένως το βάπτισμα, από τον ιερέα της ενορίας. Αυτή η μεταβαπτισματική κατήχηση είναι κάτι που μπορεί να επανέρθει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και κείμενα από αυτά τα γνωστά των μυσταγωγικών κατηχήσεων που να τους δίνονται με τη μορφή φυλαδίου ή ενός μικρού, θα λέγαμε, βιβλίου και το καθεξής. Είναι ωραία παράδοση και η παράδοσή μας έχει λύσεις, έχει προτάσεις, έχει τρόπους να βοηθήσει να γίνονται καλύτερα οι βαπτίσεις των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Ένα στοιχείο ακόμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί ή αν μπορούν οι βαπτίσεις να περιοριστούν σε γιορτές μεγάλες, συνήθως σε μεγάλες γιορτές αποφεύγονται, όπως και τα μνημόσυνα και τελετές αυτές αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε παραδείγματος το Πάσχα να επανέλθει η βάπτιση ή τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όπου μπορεί, γιατί όχι, και κυρίως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε μάθει τη βάπτιση των μικρών παιδιών να είναι το καθένα χωριστά. Η παράδοση των ενηλίκων ανθρώπων μας διδάσκει ότι οι βαπτίσεις γινόταν ομαδικά ή και ομαδικά. Όλοι μαζί δηλαδή. Διότι είμαστε μέλη όλοι ενός σώματος. Δυστυχώς κριτήρια έτσι αυτονόμησης και κατά κάποιον τρόπο απομόνωσης και ιδιωτικοποίησης των λειτουργικών έτσι πραγμάτων και των μυστηρίων οδήγησαν σε μια αντίληψη ότι το μυστήριο είναι δικό μου. Για να βγουν οι φωτογραφίες, για να γίνουν όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, αλλά η αντίληψη ότι το βάπτισμα είναι και μια ομαδική, θα λέγαμε, πράξη, μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί αυτό λέει η παράδοσή μας. Να λοιπόν ωραία στοιχεία που έχει η Εκκλησία μας για την τάξη της βαπτίσεως των ενηλίκων ανθρώπων. Και το ξαναλέγω, αν στο μυαλό κάποιου περάσει ότι καλά είναι διαφορετική η τάξη αυτή από τον νηπίο, βεβαίως η τάξη υπάρχουν αλλαγές δηλαδή, μέσα στην πορεία των αιώνων. Σας είπα μία-δύο, όπως είναι η σειρά εκεί ένδυση χρήσμα και όχι χρήσμα ένδυση, ή οι μεταβαπτισματικές τελετές αντί να γίνονται μετά από 8 μέρες, σήμερα εντάχθηκαν για καθαρά πρακτικούς λόγους στην ίδια, θα λέγαμε, ακολουθία, χωρίς να ξέρει κανείς το γιατί, τουλάχιστον χωρίς να ξέρει κανείς όσο θα έπρεπε για αυτές τις ακολουθίες, με τον τεράστιο συμβολισμό και τα ωραία έτσι νοήματα. Τώρα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω αν γίνεται σήμερα, αλλά η παράδοσή μας προβλέπει και μία άλλη τάξη. Τη σύνδεση του βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, μπορεί αυτό με την κατάλληλη προετοιμασία του ιδίου, την ετοιμασία του ιερέα, αλλά και του ψάλτου, του χορού, να γίνει μια τέτοια πράξη στην ενορία. Γιατί ένα νηπίο, ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί δεν θα ήταν εύκολο να αντέξει όλες αυτές τις ώρες, αν και δεν απαγορεύεται, αλλά είναι πρακτικές οι δυσκολίες και δεν έχει και την ενσυναίσθηση όλων αυτών των τελουμένων, δηλαδή του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η παράδοσή μας το προβλέπει. Τι σημαίνει τέλεση του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία? Τελετουργικά το βάπτισμα, όπως και ο γάμος, όπως και το ευχέλαιο και άλλες έτσι πράξεις, μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 12ο, ήταν ενταγμένες ακολουθίες αυτές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τελετουργικά, στο κείμενο δηλαδή της λειτουργίας, καταλάμβανε το βάπτισμα ή ο γάμος το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου, μέχρι και τα αναγνώσματα. Και στη συνέχεια, από τον Τρισάγιο Ύμνο και μετά, συνεχίζεται η λειτουργία με τον χειροβικό ύμνο και ό,τι προβλέπεται στη συνέχεια. Και αν είναι ο γάμος, βέβαια στο τέλος γίνεται ο χορός και το κοινό ποτήριο, ή αν είναι το βάπτισμα, πάλι ο χορός μπορεί να γίνει εκεί κοντά στην οπισθάβωνο ευχή. Εάν δεν κανείς, μάλλον το ερώτημα τώρα, γιατί θα ήταν καλό και είναι παραδοσιακό, τι σημαίνει δηλαδή βάπτισμα μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ακριβώς γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το πλήρωμα των μυστήριων. Και εκ των πραγμάτων, και σε ένα μικρό παιδί ακόμα, όταν βαπτίζεται, χρειάζεται κοινωνεί μετά, με τον τρόπο που ξέρει ο ερεύς, γιατί πρέπει να δίνει ελάχιστο έτσι μαργαρίτη, δεν είναι δυνατόν να κοινωνεί ένα μικρό παιδί με τη λαβίδα γεμάτη κατά κάποιον τρόπο, καταλαβαίνετε, το πρακτικό του πράγματος. Ή κάποιοι παλαιότερα τουλάχιστον μετέθεταν την κοινωνία ενός πολύ βρέφους την επόμενη Κυριακή. Αλλά η σύσταση των πατέρων είναι να κοινωνούν τα παιδιά την ίδια έτσι, ημέρα. Ένας μεγάλος άνθρωπος όμως που θα βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία είναι αδύνατο να μην κοινωνήσει. Άρα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ή από κρατηφέντα δώρα, προϊασμένα δηλαδή, ή από τα δώρα της Θείας Λειτουργίας. Αν δει κανείς τα κείμενα τα παλαιά, θεωρούν αδιανόητο να τελεστεί το βάπτισμα δηλαδή μέχρι τον δέκατον ας πούμε αιώνα, να μην τελεστεί το βάπτισμα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Έχω ένα κείμενο εδώ του δευτέρου αιώνα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρα, ο οποίος λέει ότι μετά το βάπτισμα προσφέρεται το προεστώτη των αδελφών άρτος και το ποτήριον ύδατος και κράματος και ούτως, αυτός δηλαδή, λαβών ένων και δόξαν το πατρί των όλων δια του ονόματος του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου αναπέμπει και ευχαριστίαν υπέρ του καταξιωθήνε τούτον παραυτού επί πολύ ποιείται. Θέλει να πει δηλαδή εδώ το κείμενο αυτό του Αγίου Ιουστίνου ότι ετελείτο το βάπτισμα και αμέσως προσφερότανε άρτος και ίνος, δηλαδή ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε την εποχή εκείνη η τέλεση της ευχαριστίας γινόταν με πολύ απλό τρόπο, δεν ήταν το κείμενο όπως είναι θα λέγαμε σήμερα. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία θα δώσουμε ένα παράδειγμα τέλεσης λειτουργίας την εποχή αυτή του δεύτερου αιώνα. Ο Τερτιλιανός, που είναι πάλι και αυτός του δεύτερου αιώνα, λέει, η Σάρξ μιλάει για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας. Η Σάρξ λέει θα λουστεί. Τι ωραίο. Είναι η ψυχή αγιαστή. Η Σάρξ θα σφραγιστεί. Είναι επίσης η ψυχή δια του πνεύματος φωτιστεί. Το χρήσμα τώρα εδώ. Η Σάρξ θα τραφεί δια του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι επίσης η ψυχή χορταστεί από το Θεού. Στο ένα θα λουστεί, στο άλλο θα σφραγιστεί, στο άλλο θα τραφεί. Και τα τρία εδώ μυστήρια έτσι ενωμένα. Οι κανόνες του Ιπολίτου, η αποστολική παράδοση τώρα του Ιπολίτου, που είναι κείμενο του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και καταγράφει πάρα πολλά θέματα που αφορούν τη λατρεία και τη λειτουργία και τα μυστήρια και την ακολουθία έτσι, των ακολουθιών του νυχθημέρου, όπως λέμε. Λέει το εξής, ότι μετά το βάπτισμα ο επίσκοπος κοινωνούσε τους νεοφωτίστους. Κλών δε των άρτων, λέει, αναέκαστον τμήμα προσφέρων λεγέτο. Άρτους ουράνιος εν Χριστώ Ιησού. Ο λαβάνων δε αποκρινέστο αμήν. Εδώ κρατείται η παλαιά παράδοση που οι πιστοί κοινωνούσαν με τη λαβίδα, όχι το κουταλάκι, αλλά ή την τζιμπίδα ή το χέρι λαβίδα. Λαβή των χειρών. Έπιαναν με το χέρι τον άρτο και το έβαζαν ή στο στόμα ή στο χέρι και το κοινωνούσε από μόνο του. Και στη συνέχεια ο διάκονος ή άλλος ιερεύς εκοινωνούσε το ποτήρι, χωριστά δηλαδή τα δώρα όπως κοινωνούν οι ιερείς σήμερα εντός του ιερού βήματος. Και ο λαμβάνων, λέει, απαντούσε με το αμήν, σαν να λέει ευχαριστώ, δέχομαι αυτό που μου δίνεις. Εάν δε δεν επαρκώσουν οι πρεσβύτεροι, ας κρατώσει τα ποτήρια και οι διάκονοι και μετά τιμής και μετά μετριοφροσύνης. Επειδή και ο ρόλος του διακόνου μέσα από τα κείμενα αυτά βλέπει κανείς και παραδόσεις και πρότυπα και θεσμούς παλιούς. Οι διάκονοι βοηθούσαν στην κοινωνία. Δεν κοινωνούσαν οι ίδιοι, αλλά ήταν διάκονοι. Διάκονοι δηλαδή διακονούσαν, βοηθούσαν μετά τιμής και μετά μετριοφροσύνης. Ο Άγιος Άνιος ο Χρυσόστομος, και τελειώνω εδώ τις αναφόρες γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι του 4ου αιώνα, μας πληροφορεί για τους νεοφωτίστους και λέει: ευθέως γαρανιώντας αυτούς, δηλαδή που έβγαιναν από το νερό, εκ των νερών εκείνων ναμάτων, πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται, καταφυλούσι, συγχαίρουσιν, ότι πρώτερον δούλοι και εχμάλωτοι αθρώων ελεύθεροι. Τι ωραίο, πριν ήταν δούλοι και εχμάλωτοι, τώρα είναι με το βάπτισμα ελεύθερη και η γεγόναση και στην βασιλική εκκλείδησαν τράπεζα. Ήταν αυτονόητο μετά το βάπτισμα να κληθούν στην τράπεζα, στην ευχαριστία δηλαδή. Γι' αυτό όπως λέει το προβλέπει το τυπικό στους μεγάλους κυρίους ανθρώπους μετά το βάπτισμα επορεύοντο προς το ναό, στο καθολικό, ψάλλοντας το ωραίο εκείνο τροπάριο που μαρτυρείται ως τροπάριο από τον 5ο αιώνα: όσοι εις Χριστόν βαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δηλαδή αυτό ο χορός που γίνεται στο βάπτισμα, ο κύκλος δηλαδή, είναι η λιτανία, η πορεία από το φωτιστήριο, από το βαπτιστήριο προς το καθολικό του ναού για να τελεστεί περαιτέρω η Θεία Λειτουργία και να μεθέξουν στη συνέχεια οι νεοφώτιστοι στην Θεία Κοινωνία και να πούνε εκείνο το ωραίο: είδομεν το φως των αληθινών, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον. Αυτό περιγράφει εδώ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά γάρ την εκείθεν άνοδον ευθέως επί την τράπεζα λέει άγονται, την φρικτήν και μυρίων γέμουσαν αγαθών και του σώματος απογεύονται και του αίματος του δεσποτικού και οι κητήριον γίνονται του πνεύματος. Εδώ να επισημάνω κάτι λεξούλες που μας θυμίζουν Πάσχα, τη βαπτισματική αυτή ημέρα που ευαπτίζονται ομοθυμαδών, ομαδικά δηλαδή οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία την εποχή αυτή εδώ, 4ο, 3ο, 5ο αιώνα. Λέει, πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται κατά φιλούσι. Είναι ο ασπασμός της αγάπης. Είναι το φιλί που δίνουν είναι οι άνθρωποι την ημέρα του Πάσχα, που ανάβουν και τις λαμπάδες, το προβλέπει εδώ. Γιατί οι λαμπάδες που ανάβουμε το Πάσχα και είμαστε όλοι έξω και μπαίνουμε μέσα στο ναό, είναι ακριβώς οι βαπτισματικές λαμπάδες. Είναι η έκφραση του φωτισμού που πηγάζει από το φώτισμα που λέμε, δηλαδή το Πάσχα. Είναι το βάπτισμα, είναι φώτισμα. Αν δεν ξέρει κανείς αυτή την θεολογία, την ιστορία, την τάξη του βαπτίσματος, δεν μπορεί να καταλάβει και αυτές τις πράξεις του λαϊκού, θα λέγαμε έτσι, χαρακτήρα, αλλά τόσο όμως σημαντικής διάστασης για την ζωή. Η ζωή μας και τη χαρά των γιορτών. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, με ένα αδρό διάγραμμα, δηλαδή πώς γίνεται το βάπτισμα με τη Θεία Λειτουργία. Και το παίρνω από την γραφή και την εμπειρία ενός σπουδαίου ανθρώπου, του καθηγητού μας της λειτουργικής, του Μακαριστού Φουντούλη, ο οποίος τα έχει καταγράψει αυτά και τα έχει τονίσει, γιατί έχει μελετήσει τις πηγές και την παράδοσή μας, και ό,τι έλεγε ήταν γέννημα έτσι, εμπειρίας και γνώσης και ευσέβειας. Γράφει λοιπόν εδώ το διάγραμμα και πολύ πολύ έτσι απλά θα το περιγράψω για αυτούς ενδεχομένως που δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο ή δεν έχουν δει ή και δεν γνωρίζουν. Η κατήχηση λέει γίνεται μετά κατά τον εσπερινό της προηγούμενης μέρας, το πούμε προηγουμένου, τα λέει κατήχηση εδώ, εννοεί την απόταξη, τη σύνταξη και τις ευχές και της κατήχησης που γίνεται πριν από το βάπτισμα στο χώρο του Νάρθηκα. Κατά την ημέρα του βαπτίσματος, λέει, ο ιερεύς ενδύεται λευκά άμφια, πλήρη στολή, και τελεί την προσκομιδή. Πλήρη στολή γιατί προβλέπει τη Θεία Λειτουργία. Αν βέβαια δεν προβλέπει τη Θεία Λειτουργία, φορεί το φελόνιο, το επιτραχύλιο κλπ. Αν ψάλλεται ο όρθρος μετά το απολυτίκιο στο τέλος της δοξολογίας, λέγεται την εκτινή και κάμια πώληση. Πριν τη λειτουργία γνωρίζουμε ότι τελείται ο όρθρος. Κλείνει ο όρθρος, λέει, γίνεται απόλυση. Τι ξέρουν οι ιερείς. Εξέρχονται στην κολυμβήθρα με τα θυμιατού και του Ιερού Ευαγγελίου. Δηλαδή έρχονται έξω τα απαραίτητα έτσι σκεύη και βιβλία. Ο συνήθως θυμιά σταυροειδώς στην κολυμβήθρα, ο ιερεύς και λέγει ευλογημένη βασιλεία. Και το θυμιά, γιατί πριν από κάθε ακολουθία προβλέπεται μέσα στην παράδοσή μας να αγιάζεται ο χώρος. Είναι ένδειξη έναρξης μιας ακολουθίας η θυμίαση. Και το ευλογημένη βασιλεία δεν γίνεται προς το λαό, γίνεται προς την Ανατολή, όπως και στη Θεία Λειτουργία. Αν το βάπτισμα γίνεται σε βαπτιστήριο, αν υπάρχει και είναι η μέρα συνάξεως, λειτουργίας δηλαδή, Κυριακή ας πούμε, ο λαός παραμένει στο ναό. Και αν είναι στο βαπτιστήριο και με τα σύγχρονα ακουστικά μέσα ακούει δηλαδή. Τα ειρηνικά όπως προβλέπονται, αγιάζεται το νερό με την ευχή αυτή μέγαση, κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, το λάδι, γίνεται η άληψη του νεοφωτίστου όπως είπαμε όλο σώμος από το διάκονο ή τον ανάδοχο, η τριπλή οπωσδήποτε κατάδεση και ανάδεση, το μακάριο να φέθεσαν εανομία και λοιπά, η ένδυση του χιτώνα με το χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, η ευχή του Αγίου Μύρου, χρήση και η επίδοση του Σταυρού ως της θέλειο πίσω μου ερθήν, η επίδοση λαμπάδας με το ούτο λαμψάτο το φως ημών έμπροσθετο των ανθρώπων και λοιπά, και το όσοις Χριστόν ευαπτίσεται, και ο κύκλος είναι ο χορός όπως λέμε, χορός χαρά, αλλά αυτός ο κύκλος εκφράζει και την πορεία προς την αιωνιότητα ή την πορεία από το βαπτιστήριο, είπαμε προηγουμένως, προς το καθολικό για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και λοιπά. Η ευχή της εισόδου, γιατί όλα αυτά γίνονται στην αρχή της λειτουργίας, καταλαμβάνουν το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου όπως λέγουμε, μέχρι τα αναγνώσματα. Ευχή της εισόδου και του Τρισαγίου, μπορούν να λεχθούν, λέει, πρώτο όσοις Χριστόν κλπ. Ή μυστικός ή είσαι επίκον. Τα αναγνώσματα, τα οποία είναι κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας, του πρώτου μέρους της λειτουργίας του λόγου, άρα και εδώ και του βαπτίσματος, και εδώ επειδή είναι ακολουθία του βαπτίσματος έχουμε και λειτουργία, αν είναι λέει καθημερινή, μόνο του βαπτίσματος. Αν είναι Κυριακή, προβλέπονται και δύο αναγνώσματα μέσα στην παραδοσή μας. Αν είναι Κυριακή, πρώτα ο Απόστολος της Κυριακής, δεν αφήνονται τα κείμενα αυτά, και μετά το βαπτίσματος και το Ευαγγέλιο ομοίως. Οι εκτενείς, που είναι και αυτό δομικό στοιχείο της λειτουργίας, και κακώς παραλείπεται προσφή, υπομένει πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, δεν πάμε απευθείας το όπως υπό το κράτος σου. Είναι ωραία στοιχεία αυτά, μια μεγάλη αγκαλιά είναι οι εκτενείς που μιλάει για όλο τον κόσμο και μνημονεύονται και πρόσωπα εκεί. Οι εκτενείς λοιπόν και εφ' εξής η λειτουργία. Ό,τι προβλέπετε με το χειροδικό και ούτω καθεξής. Και εδώ αυτές οι μεταβαπτισματικές πράξεις γράφει εδώ ο μακαριστός Φουντούλης από όλους και τριχοκουρία την 8η ημέρα ή αν αυτό είναι πρακτικά δύσκολο μετά την οπισθάβωνο ευχή της λειτουργίας. Η οπισθάβωνος ευχή είναι η τελευταία πριν της απολύσεως θα λέγαμε ευχή της λειτουργίας που παλαιότερα λεγότανε προς τα έξω, προς το λαό, πίσω από τον άμβονα ο οποίος ήταν στο κέντρο του ναού εκεί και γι' αυτό λεγόταν και οπισθάβωνος έτσι ευχή. Λοιπόν, αυτή περίπου φίλοι τηλεθεατές είναι η δομή, η τάξη της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργίας, μια παράδοση που μαρτυρείται από τα παλαιά κείμενα και κρατεί το μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 10ο αιώνα, αλλά για διάφορους λόγους, λόγω του νήπιου βαπτισμού κυρίως, απεκόπτει το βάπτισμα από τη Θεία Λειτουργία με τις οποιασδήποτε συνέπειες μέσα στην ζωή της, την τελετουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτά σχετικά, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, και για το βάπτισμα των ενηλίκων, το οποίο έχει κάποιες διαφορές από το βάπτισμα των νηπίων, και καλό είναι να γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, και όταν προκύπτει ανάγκη η τέλεσης βαπτίσματος ενός ή περισσότερων μαζί ανθρώπων ή στην ενορία ή σε κάποιο ναό μιας μονής, εφόσον συνηθίζονται βαπτίσματα και στις μονές τα τελευταία χρόνια, ας γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, να την μελετούμε τουλάχιστον και να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα και ο υποψήφιος χριστιανός, αλλά και οι καλοί μας ιερείς που θα τελέσουν το μυστήριο αυτό, και κυρίως την τάξη εδώ της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργίας. Γιατί αν βαπτιστεί ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, είναι αυτονόητο και αναγκαίο θα έλεγαμε, με την προετοιμασία που επιβάλλει και ενθαρρύνει η Εκκλησία μας, να τελεστεί η λειτουργία για να μεταλάβει, για να κοινωνήσει. Αυτά και σήμερα, και ευχαριστώ για την επιλογή να ακούσετε την εκπομπή. Με το καλό θα τα πούμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στην Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως βρισκόμαστε απόψε, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Βαρνάβας. Στη συνέχεια, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, θα παρακολουθήσουμε τον αρχιερατικό εσπερινό για την εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, την εορτή των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν φυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως θεγάζον εν είδασιτε υπερώα αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον εν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί η στρουθία ενωσεύσουση, του ερδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνο ριόμεν το αρπάστη και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντε σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έμπλωσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κύριο εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντερ σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Όπο και κοιμήθη εκεί, έβηγαρ ο ήλιος και έλαβε από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ιδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν, ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα τη σου και έστε το σπέρμα ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν σι πάσε φιλέ της γης και το σπέρμα τη σου και ιδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σεν τη οδό πάσιου εάν πορευθείς και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ουμή σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσαι. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δούκ είδην και φοβήθη και είπεν ως φοβερός ο τόπος ούτος που καίστη τούτος αλλοίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα. Έστε από τις ημέρας της οδόης και επέκεινα ποιήσουσιν ιερείς επί το φυσιαστήριον τα λοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξουμε ημάς, λέγει Κυρίος Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάφεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πληρής δόξης ο οίκος Κυρίου.

Παρμιών το ανάγνωσμα. Η Σοφία οκοδόμησεν εαυτήν οίκον και επήρησε στήλους επτά. Έσπαξε τα εαυτή στήματα και εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Όσε έστειν άφρον, εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε τον εμών άρτον και πίετε ίνον ον και κέρα καημήν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν. Ελέγχω δε τον ασεβή, μομίσετε εαυτόν. Η γάρ έλεγχη του ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστίηση του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων, διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο, πολλήν ζήσεις χρόνων και προστεθήσετε εσύ έτη ζωής.

και μας παραδίδουν οι απαιώνος πατέρες της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύματι. Πιστεύουμε όπως αναφέρει το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, και εις το Πνεύμα το Άγιον, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν κλπ. Πιστεύουμε όπως οι Άγιοι μας. Έχουμε την ίδια ζωντανή και απαράλλακτη πίστη με τον Άγιο Νικόλαο, με τον Τίμιο Πρόδρομο, με την Αγία Παρασκευή, με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, με τον Άγιο Λουκά Συμφερουπόλεως, με τον Άγιο Πορφύριο, με όλους τους Αγίους. Πιστεύουμε στον αληθινό, μοναδικό, τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς μας διδάσκει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η μοναδική Εκκλησία. Και η πίστη μας είναι ζωή, γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Η πίστη μας είναι αλήθεια, γιατί ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Η πίστη μας είναι φως, γιατί ο Χριστός είναι το φως. Η πίστη μας είναι ανάσταση, διότι ο Χριστός είναι η ανάσταση και ο νικητής του θανάτου. Όποιος πιστεύει δεν πεθαίνει ποτέ. Η πίστη δίνει φτερά, γιατί έχει φτερά. Η πίστη δίνει ζωή. Η πίστη χαρίζει δύναμη. Η πίστη μας είναι η ασφαλής πορεία προς τον ουρανό, γιατί ο Χριστός είναι η μοναδική οδός προς τον Πατέρα, ο μόνος σωτήρας και λυτρωτής. Δεύτερο, η ορθή πίστη, η σωστή πίστη, όπως ακριβώς αυτή βιώνεται μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οδηγεί στην εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Μας τρέφει, μας συγχωρεί, μας καθοδηγεί, μας αγκαλιάζει. Θέλει το καλύτερο για μας. Έτσι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις κρίσεις Του, στις αποφάσεις Του. Ακολουθούμε χωρίς αμφιβολία, αλλά με χαρά το θέλημά Του. Δεν γκρινιάζουμε, δεν ολιγοπιστούμε, δεν απογοητευόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κατακρίνουμε, δεν ευριάζουμε. Αισθανόμαστε όπως ακριβώς το βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας Του. Όλα τα άλλα, όλα τα αφήνουμε στα χέρια του Πατέρα μας, κάνοντας και εμείς αυτό που πρέπει, δηλαδή να συνεχίζουμε τον αγώνα μας με υπομονή, με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη. Τρίτον και τελευταίο, η ορθή πίστη στο Θεό και η εμπιστοσύνη στο θέλημά Του διαποτίζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτός που πιστεύει ορθά, αυτός και αγωνίζεται να ζει την εν Χριστώ ζωή σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Η πίστη ως ζωή δημιουργεί τις προϋποθέσεις και οδηγεί στην αγιοπνευματική ζωή, η οποία σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από άπειρη ευγνωμοσύνη στο Θεό, χαρά για το κάθε τι, εκκλησιαστικό φρόνημα, μυστηριακή ζωή με συμμετοχή στα ιερά μυστήρια και στην εν γέννη λατρεία της Εκκλησίας μας, πρωτίστως δε του εκκλησιασμού, της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Καθημερινή μετάνοια, κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, τις κακές συνήθειες, καλλιέργεια των χαρισμάτων του Θεού και των αρετών, ειλικρινής, ανιδιοτελής και σταυρική αγάπη προς τον πλησίον, μελέτη των θείων γραφών, δίψα για μάθηση του θείου λόγου, ευαγγελισμό και επανευαγγελισμό των συνανθρώπων μας, παράδειγμα προς μίμηση, συμβουλές και νουθεσίες, μετάδοση των αλθιών της πίστεώς μας στους γύρω μας, ιεραποστολή, εσωτερική και εξωτερική. Όλα αυτά είναι μερικά από τα χαρίσματα, από τα γνωρίσματα της ζωής του Ευαγγελίου που κάνουν όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι πιστεύουν ορθά και έχουν εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Όλα αυτά πηγάζουν από την καρδιά που ξεχυλίζει από πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό και αυτόματα, χωρίς προσπάθεια ή υπολογισμό, πηγάζει αγάπη προς τους άλλους.
Άλλωστε πίστη χωρίς έργα αγάπης είναι νεκρή, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα τα έργα αγάπης που κάνουμε οι χριστιανοί δεν πηγάζουν από υπολογισμό, από συμφέρον, από τις εξωτερικές ανάγκες, από την υποκρισία, από την προβολή του εαυτού μας ή από εσωτερική ανάγκη να κάνουμε κάτι, είτε από συναισθηματικά ή ψυχολογικά άλλα τεχνάσματα, αλλά όλα τα καλά που κάνουν με οι χριστιανοί πηγάζουν από την καρδιά που έχει πίστη και αγάπη προς το Θεό. Πιστεύουμε, αγαπάμε, ο Θεός μας δίνει χάρη, η αχάρη πηγάζει από μέσα μας και δημιουργεί αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας, που εορτάζουμε τη μνήμη του σήμερα. Με τον τρόπο αυτό αγίασαν, θαυματούργησαν, κήρυξαν το σωτήριο μήνυμα της του Χριστού Αναστάσεως στα πέρατα του κόσμου και έσωσαν χιλιάδες ψυχές. Έτσι έζησε και ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, ο Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας. Σε χρόνια δύσκολα, με άθεα καθεστώτα και απάνθρωπες συνθήκες ζωής, έζησε, αγίασε, μεγαλούργησε, θαυματούργησε, λύτρωσε χιλιάδες και έδωσε έμπνευση σε εκατομμύρια ανθρώπους. Τα θαύματά του άπειρα, οι επεμβάσεις του άμεσες και λυτρωτικές μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, ζει και βιώνει καθημερινά τη ζωή του και την πορεία του στην επίγεια ζωή και ως σήμερα εορτάζουν ποιμενάρχης μας. Η πίστη του και η αγάπη του αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Η πλούσια χάρις του Αγίου Τριαδικού

0: του Θεού που τον περιλούζει, τον έχει καταστήσει άξιο διάδοχο και συνεχιστή των Αγίων Αποστόλων και Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, και θρόνων διάδοχος αλλά και τρόπων μέτοχος, ο καλός μας Επίσκοπος Βαρνάβας φωτίζει και μεταλαμπαδεύει το φως του Χριστού σε όλους μας με τις ποικίλες δράσεις της τοπικής Εκκλησίας, με το γνήσια εκκλησιαστικό του φρόνημα για παράδειγμα, και με τον εξαίρετο λόγο του εμπνέει και στηρίζει, παρηγορεί και ενδυναμώνει τον κουρασμένο και πονεμένο άνθρωπο της απάνθρωπης εποχής μας. Κλείνοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας κούρασα και σας ταλαιπώρησα. Εύχομαι ο Θεός να μετρήσει την κούρασή σας και να σας ανταποδώσει ακόμη περισσότερο πλούσια τη χάρη Του. Ευσεβάσως εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Άγιος Τριαδικός Θεός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ιδιαιτέρως δε των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, να χαρίζει σε όλους σας και κυρίως στον καλό και υπέροχο Επίσκοπό μας Πατέρα Βαρνάβα, έτη βίου πολλά και ευλογημένα, ακλόνητη υγεία, πλούσια τις ουράνιες δωρεές και ευλογίες του, καθώς και ταχεία εκπλήρωση των επιθυμιών της ευγενικής καρδιάς σας. Αμήν. Σεβασμιότατε, πολλά τα έτη σας. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δον οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη την τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράμου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός, δυνάμει του Κοιμίου και Ζωπιού Σταύρου, προστασία

να είναι σεβασμιότατε Άγιε Σιατίστης, αγαπητέ αδελφέ Αθανάσιε, πολλά τα έτη σας και ευλογημένα, καθώς σας υποδεχόμαστε με ευγνωμοσύνη σε αυτήν την όμορφη εορτή και πανήγυρη του Καθεδρικού Ναού, που αμέσως μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, καθώς η Εκκλησία πρόβαλε την αγιότητα ως τρόπο ζωής στη σύναξη όλων των Αγίων της πίστεώς μας, κάθε μέρα και μια αποκάλυψη στα συναξάρια μας αποκαλύπτει στα πρόσωπα των Αγίων τη Βασιλεία του Θεού. Και η σημερινή μέρα, καθώς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, μας αποκαλύπτει της Παναγίας του άξιον

εστί το πρόσωπο που την πανηγυρίζει ο ναός μας, αντίγραφο της εικόνας από το πρωτάτο των Καριών, κόμιζε η Ιερά Επιστασία ως ευλογία στην τοπική εκκλησία, με το χρωστήρα του Ιερομονάχου Λουκά του Ξενοφοντινού, για να παραμένει ως ευλογία η Παναγία μας, μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο, σε συνεχή δέηση και προσευχή για τα παιδιά της. Και να μαζί αποστολική χρόνη οι Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας, Απόστολοι, Κήρυκες, πιστοί στην εντολή του Χριστού πορευθέντες, μαθητεύσατε βαπτίζοντες. Ανταμώνουμε τα πρόσωπά τους και παίρνουμε δύναμη ο καθένας για τον αγώνα του και το ιεραποστολικό του έργο στη διακονία της Εκκλησίας μας. Η προσευχή μας και η θύμησή μας αναζητά το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ξεκινά για τη Βασιλίδα των Πόλεων, για τον Αγιώργη στο Φανάρι, αλλά δεν είναι εκεί. Τον ανταμώνουμε απόψε στην Ύμβρο, στον Ελαιώνα των Αγίων Θεοδόρων, στο γενέθλιο τόπο του. Ασπαζόμαστε ευλαβικά το χέρι του και του ευχόμεθα χρόνια πολλά και ευλογημένα, συνεχίζοντας τη διακονία του σε θρόνο μαρτυρικό, σε θρόνο αποστολικό, δίνοντας μαρτυρία ζωής. Με ευγνωμοσύνη ασπαζόμεθα την τιμία δεξιά του και θυμόμαστε πάντα τις επισκέψεις και σε αυτόν τον ναό και στην τοπική μας εκκλησία με ευγνωμοσύνη. Η προσευχή, η τιμή και ο σεβασμός γίνεται αγκαλιά για το πρόσωπό του. Συνέκδημοι και συνοδοιπόροι σας σεβασμιότατε, αγαπημένοι αδελφοί που μας κρατούν και με κρατούν δυνατό στην προσευχή τους και στην αγάπη τους, ο Μητροπολίτης Ιερισσού Θεόκλητος, αγαπητός, αγαπημένος αδελφός, γείτονάς μας από την πλευρά της ιστορικής μονής της Χορταΐτισσας Παναγιάς, τον ευχαριστούμε για την προσευχητική και ευλογητική του παρουσία. Ο Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ, από τα ακριτικά Γρεβενά, οικείος και γνώριμος, χρόνια εφημέριοι και διάκονοι στην ίδια πόλη, με μια αδιατάρακτη σχέση φιλίας και αγάπης, τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή μας την ενότητα και αγάπη. Γείτονάς μας ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Πλάτων, οικείος και γνώριμος, και οι δυο του χειροτονίες εις διάκονο και πρεσβύτερο από το μακαριστό γέροντα Μητροπολίτη Διονύσιο, αδελφός μου εν Χριστώ, ο γείτονάς μου, ο Θεός
και ο γείτονας, λέει ο λαός μας. Τον ευχαριστούμε για την ευλογητική του παρουσία. Αλλά και ο πατήρ Σεραφείμ, η οικογένειά μου από το μοναστήρι του Ξενοφόντος, με το οποίο πνευματική σχέση από το γέροντα Αλέξιο και τους αγαπητούς αδελφούς μας κρατούν ενωμένους στη διακονία και στην πίστη μας εν Χριστώ. Αλλά ο Μητροπολίτης Σιατής της Αθανάσιος, με του οποίου τους προκατόχους τόσο των μακαριστών Αντώνιο και Παύλο, η Μητρόπολη μας είχε μια πολύ όμορφη πνευματική σχέση και συνεχίζεται εν το προσώπο σας, κομίζει ως ιδιαίτερη ευλογία σήμερα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, για τον οποίο μας ομίλησε, που σε χρόνια θυμωμένα, σκληρά, δύσκολα και διωγμών η αγιότητα παρέμενε το όραμά του. Και αυτό το Ιερό Λείψανο το κομίζει εδώ σε ευλογία και παρακαταθήκη, και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την ιδιαίτερη ευλογία στον καθεδρικό μας ναό. Για να είναι αυτό το κομμάτι το μικρό της καρδιάς του ευλογία για όλους εμάς, για να ακούμε τον κτύπο της αγιότητας, πως η καρδιά των Αγίων χτυπά και συντονίζεται με τη ζωή, το όραμά τους που είναι η Βασιλεία του Θεού, τον αγώνα και την άσκηση και το μαρτύριό τους, για να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για το δικό μας προσωπικό αγώνα. Σεβασμιότατε, η ευγνωμοσύνη μας διαρκής. Τους αδελφούς μου συμπρεσβυτέρους που με στηρίζουν στην αγάπη και στη διακονία, παρακαλώντας τους να συνεχίζουν τον αγώνα της διακονίας αυτού του υπέροχου λαού της Εσπερίας Θεσσαλονίκης, που χτίσε αμέτρητες εκκλησιές, που στηρίζει ένα μοναδικό έργο φιλανθρωπίας που κρατά ζωντανή την πίστη στην καρδιά του. Να συνεχίσουμε, πατέρες, με την ενότητά μας εν Χριστώ. Τους εκπροσώπους του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος, ευχαριστώντας για τη διακονία τους. Τους πατέρες της ενορίας, τους επιτρόπους, τις κυρίες της διακονίας, τους εθελοντές που διακόνησαν τη χαρά της γιορτής και της πανήγυρης. Καθώς κλείνει το ιεραποστολικό έτος, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τις ενορίες, τους πατέρες, αλλά και τους λαϊκούς μας συνεργάτες που διακόνησαν τους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, καθώς και τις ιεραποστολικές αδελφότητες. Αλλά το καλοκαίρι δεν περνά κενό. Στο θέρος, καινούργια περίοδος διακονίας και θερισμού. Στις κατασκηνώσεις, τόσο στη Μακρινίτσα του Σιδηροκάστρου, στο Μπέλες, στην ομορφιά του βουνού, αλλά και στην ομορφιά που χαρίζει το Ποσίδι στην ακροθαλασσιά, στον ευλογημένο της Χαλκιδικής τον τόπο. Προτρέπω και παρακαλώ να στέλνετε τα παιδιά σας για να μπορούν να ζήσουν αυτήν την εμπειρία του κοινοτικού εκκλησιαστικού τρόπου ζωής, την ενότητα και την αγάπη τους στο Χριστό και στην όμορφη και παράξενη πατρίδα μας. Είναι μια μοναδική εμπειρία.
και νομίζω υπάρχουν μόνο λίγες θέσεις για τις κατασκηνώσεις τις φετινές, αλλά καθώς και τα τριήμερα των μητέρων, των κυριών, αλλά και των πατεράδων μας, είναι έτοιμα και αυτά να διακονήσουν τους οικογενειάρχες μας που αναζητούν στηριγμό. Η προσευχή μας αγκαλιάζει τα παιδιά μας στα σχολεία, στις εξετάσεις, περιμένοντας καλά αποτελέσματα, να είναι έτοιμοι για τον αγώνα της ζωής, που είναι μια συνεχή εξέταση και ένας πνευματικός αγώνας. Η χάρις του Θεού, της Παναγίας μας και των Αγίων η ευλογία να στηρίζει τα παιδιά μας. Η χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως μας Κασιανή Υμνογράφος στην Έξοδο θα σας χαρίσει όμορφη μουσική για να σας συνοδεύσει στην Έξοδο, για να σας ευχαριστήσει που χαρίσατε όλοι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το πρόσωπό σας, την προσευχή σας, το χρόνο και τον κόπο σας, για να γίνουμε εκκλησία και να βιώσουμε τη χαρά της ενότητας στη χαρά της Παναγίας και των Αγίων μας. Η ευγνωμοσύνη μου διαρκής στο πρόσωπό σας και σας ευχαριστώ εμένα τον ελάχιστο, με κάνετε να νιώθω κι εγώ ότι να, έχω την τιμή να σας υπηρετώ, έχω την τιμή να σας διακονώ, έχω την τιμή να προσεύχομαι για σας. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω κι εγώ ότι στα αλήθεια μπορώ να είμαι υπερήφανος εν Κυρίω για αυτό τον πιστό λαό, για τη διακονία των πατέρων που με κάνει στα αλήθεια και μένα να νιώθω υπερήφανος εν Χριστώ. Το εκκλησιαστικό μας κανάλι που από τους αμπελοκήπους της Μητρόπολης, ιεραποστολικά εικόνα και ήχος, διακονία αγάπη στέλνει συνεχώς όπου γης ορθόδοξη, να παίρνουν και αυτή δύναμη και κουράγιο για να διασφαλίζεται η εν Χριστώ ενότητά μας. Η χαρά της γιορτής θα συνεχιστεί και αύριο το πρωί στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι, ο Επίσκοπος θα δεχθεί στο Επισκοπείο αμέσως τις ευχές και το απόγευμα από τις 6 πάλι ανοιχτός ο χώρος του Επισκοπείου για να δεχθεί τις ευχές του ευλογημένου και υπέροχου αυτού λαού μας. Ο Θεός να μας ευλογεί, να μας αγιάζει. Παναγία μου, Παναγία του άξιον εστί, Αγίοι Απόστολοι, Βαρθολομέ και Βαρνάβα, που μας θυμίζεις την Κύπρο τη μαρτυρική και το φυλακισμένο μνήμα σου στα κατεχόμενα, Άγιε Λουκά, Επίσκοπε της Κρυμαίας, Θαυματουργέ Ιατρέ ψυχών και σωμάτων, χαρίστε μας ενότητα, πίστη, υγεία, ψυχής και σώματος. Αμήν. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: και μας βοήθησε στην προσευχή για να νιώθουμε την Εκκλησία κυβωτό σωτηρίας μέσα στην οποία θα βρίσκουμε όλοι καταφύγιο. Αμήν.
1: Η ευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, δόρισον και σώσον ημάς.
2: Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σημάς. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά. Να χαιρόμαστε τον καλό μας επίσκοπο.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, παρακολουθήσαμε τον αρχιερατικό Εσπερινό για την εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, τους Αποστόλους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα και τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Παράλληλα έγινε και η λήξη των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Στον Άγοντα τα ονομαστήριά του, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κύριο Βαρνάβα, ευχόμαστε ταπεινά μακροημέρευση με φώτιση από Θεού και υγεία. Καλό σας βράδυ.

0: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
1: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
0: Ακριβώς. Με το ΜΑΙ1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
1: Δύο λεπτά. Ναι,
2: τώρα, με το ΜΑΙ1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
1: Με το ΜΑΙ1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
2: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Στο σημερινό μας μάθημα θα δούμε και πάλι καταβασίες οι οποίες ανήκουν στον ήχο πρώτο. Συγκεκριμένα θα δούμε τις καταβασίες της εορτής του Πάσχα.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ερμοπίας, κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το περασμένο θέμα. Θυμάστε την περασμένη φορά που συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα η σημερινή ομιλία μας θα είναι συμπλήρωμα της πρώτης ομιλίας, γιατί δεν μπορούσαμε τότε λόγω του χρόνου να πούμε αρκετά στοιχεία. Και είχαμε πάρει από το Λουκά, αν θυμάστε, ένα κομμάτι και διαβάσαμε. Τώρα θα πάρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων.
0: Που πάλι συγγραφές είναι ο Λουκάς.
1: Ναι, πάλι ο Λουκάς είναι, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ναι. Δεύτερο κεφάλαιο, τον πρώτο στίχο μέχρι τον έβδομο. Έβδομο-όγδο στίχο. Για να το διαβάσω. Και εν το συμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης βροής βιαίας, και επλήρωσαν όλο τον οίκον ού ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτοί διαμεριζόμενοι γλώσσεως ήπειρος. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτόν, και επλήσισαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγισε. Ίσα δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνου των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχίθη, ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτου λαλούντων αυτών. Εξίσαντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους.

0: ούκ ειδού πάντες ούτε εις είναι λαλούντες οι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούμε έκαστο στη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθμε. Να μην πούμε τα άλλα, γιατί λέει ποιοι ήταν, ας πούμε. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Και εξαφνά ήλθε από τον ουρανό βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο. Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθεις τον καθένα μία. Και επληρώθησαν όλοι από Πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδιδε δύναμη λόγου. Κατοικούσαν δε στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό των ουρανών. Όταν έγινε η βοή αυτή, μαζεύτηκε πλήθος, ήσαν όλοι κατάπληκτοι, διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν τη δική του γλώσσα, και εξεπλήσονται όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι? Πώς συμβαίνει λοιπόν να τους ακούμε οι Μίδοι και οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι όλοι αυτοί που γράφει εδώ στην δική μας μητρική γλώσσα?» Για τώρα να έρθουμε να συμπληρώσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, έτσι, που είπαμε στην περασμένη μας ομιλία. Εδώ μας, στο κομματάκι που διαβάσαμε, είναι η κάθετος του Αγίου Πνεύματος, έτσι, το οποίο ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, έτσι δεν λέμε? Ναι, στο σύμβολο της πίστεως λέμε: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλείσα δια των προφητών». Ομολογούμε δηλαδή στο σύμβολο της πίστεως πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μας λέει ο Λουκάς ότι κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο σαν να ήταν φλόγες, πήρε έτσι εξ ουρανού και διεμερίστηκε σε όλους όσους ήταν στο υπερόν με ενίδη πυρήνων. Τι γλώσσων? Δεν ήταν φωτιά, αλλά ενίδη πυρήνων γλώσσων. Για να δούμε τώρα τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Να δώσουμε έτσι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ομοούσιον και ομοδύναμο, το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα.
1: Το Πατρί και το Υιό, ναι.
0: Το Πατρί και το Υιό, ναι, μάλιστα, με συγχωρείτε. Ομοούσιον το Πατρί και το Υιό, έτσι. Έχει την ίδια ουσία και τις ίδιες ενέργειες ομοδύναμων με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, έτσι, και όχι αφηρημένη ιδέα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι οι Γεχοβάδες, παραδείγματος χάρη, αυτοί που ακολουθούν τη χιλιαστική πλάνη, λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια δύναμη του Θεού. Αλλά και στην αρχαιότητα υπήρχαν αιρετικοί επίσημοι, οι οποίοι δεν παραδεχόντουσαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Νομίζω έτσι δεν είναι? Έτσι συνεκλήθηκε η Δευτέρα Οικουμενική
1: Σύνοδος,
0: ναι. Να τι λέει ο Άγιος ο Παύλος για αυτό το θέμα. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το τρίτο πρόσωπο, και δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, 11ο στίχος: «Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστου καθώς βούλευται». Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα καθώς βούλεται. Καθώς βούλεται. Όπως επιθυμεί, λέει, το Άγιο Πνεύμα μας δίδει χαρίσματα όπως επιθυμεί αυτό. Έτσι. Και όχι καθώς προστάζεται, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Κανένας δεν προστάζει το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει συγκεκριμένα χαρίσματα. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα, αυτό μας δίνει και τα χαρίσματα.
1: Μια ωραία λέξη χρησιμοποιεί ένα τροπάριο της ερωτήσης της Πεντηκοστής. Λέει: «Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτοκέλευστον». Ναι. Από μόνο το δίνει, κελεύει, διατάζει, ναι, το κέλευσμα.
0: Ναι. Και ο Χρυσόστομος λέει: «Αυτοδέσποτο γάρ το πνεύμα του Άγιον».
1: Παρόμοια.
0: Αυτοδέσποτον. Ναι. Ναι. Καθώς βούλεται και ουχή καθώς προστάζεται. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα δίδει τα χαρίσματα.

0: Ναι. Αυτόν αιτίαν έχουν. Τον εξού υπάρχει ανετίος. Αιτία έχει τον πατέρα, ο οποίος υπάρχει ανετίος, δηλαδή χωρίς καμιά αιτία. Είναι εκφράσεις οι οποίες δείχνουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Έτσι είναι. Αλλού εξ αυτού υπάρχουν διαιτίαν. Ούτε λέει πάλι προέρχεται από τον πατέρα για κάποια συγκεκριμένη αιτία. Είναι μυστήριο η Αγία Τριάδας. Πώς τώρα έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια, εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ούτε τώρα ούτε στην άλλη ζωή, έτσι. Mm. Και η μεν ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη, αλλά οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος προς εμάς καταβαίνουν. Δηλαδή έρχονται σε εμάς, γίνονται μεθεκτές σε εμάς. Ναι. Θα τα πούμε και παρακάτω. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα γράψει τα εξής για το Άγιο Πνεύμα. Ουκούν το πνεύμα κατ' ουσίαν μεν αμέθεκτον. Κατά δε την θεοποιών ενέργεια, ήτης και θεότης και θεαρχία και θέος της καλείται, καθήν και εκθέεται και δίδεται και αποστέλλεται του πανταχού ον και να κινεί το τούτο τη μονίμως ιδρυμένων, με τα ταύτη ουν και μεθεκτών υπάρχει το πνεύμα της αξίας. Ναι, κατά μέν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι κατά μέν την ουσία είναι αμέθεκτος. Κανείς δεν μπορεί να πάρει κάτι από την ουσία του Θεού και κανείς δεν ξέρει τι είναι η ουσία του Θεού. Όχι μόνο όταν λέμε για την ουσία του Θεού, όχι μόνο δεν ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι, ας πούμε, έτσι. Όχι μόνο τι είναι και τι δεν είναι, έτσι. Κανείς. Ούτε και η Παναγία, έτσι. Κανείς από τους Αγίους. Ούτε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ούτε στην άλλη.
1: Κανένα από τα πτήσματα, ούτε και οι άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι.
0: Κανείς. Γι' αυτό ως προς την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, έτσι δεν είναι. Δεν έχει όνομα. Ως προς τις ενέργειες είναι πανώνυμος. Έχει άπειρες ενέργειες και άπειρα ονόματα. Έτσι, θα πούμε και παρακάτω. Ναι. Και λέει κατά την θεοποιών ενέργεια, η οποία ονομάζει και θεότητα και θεαρχία και θέωση, εκχέεται και δίδεται στους αξίους. Δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άξιτοι να το πάρουν. Έτσι. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα ως προς μεν την ουσία είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ο Θεός έχει ουσία, έχει και ενέργεια, έτσι. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει ένα όν, όπως είναι ο Τριαδικός Θεός. Κατά συγκατάβαση λέμε όν, έτσι δεν είναι. Ο Τριαδικός Θεός είναι ζωντανός, επειδή έχει ουσία, έχει και ενέργειες. Αν δεν είχε ενέργειες, δεν θα ήταν ζωντανό. Όν. Δεν θα ήταν Θεός ζωντανός. Το πλάσμα, όχι για το Θεό, η λέξη πλάσμα δεν ανήκει στο Θεό. Ναι. Αλλά στα πράγματα εδώ της γης. Όποιο πλάσμα δεν έχει ενέργεια είναι και νεκρό. Έτσι. Και όποιον δεν έχει ενέργεια είναι ανύπαρκτον. Αυτό το λέει ο Άγιος. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον. Αυτό που λέμε το δανενέργητον και ανύπαρκτον σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και έχει και μεταδίδει αυτή τη ζωντάνια του με τις ενέργειές του. Εσείς πώς θα το λέγατε αυτό?
1: Ναι, διαφορετικά, αν δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει και ύπαρξη. Οτιδήποτε δεν έχει ενέργεια, αυτό θα πει δεν έχει και ύπαρξη. Ο Θεός ακριβώς επειδή υπάρχει, γι' αυτό και έχει ενέργεια. Και η ενέργεια του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το Θεό και είναι ολόκληρος ο Θεός, όχι ένα μικρό κομμάτι από το Θεό. Σε κάθε ενέργεια του Θεού είναι ολόκληρος ο Θεός. Ωστόσο όμως η ουσία του είναι αμέθεκτη.
0: Είναι άλλο πράγμα η ουσία και άλλο η ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και τα δύο είναι ο Θεός, αλλά αυτό που μπορούμε να πάρουμε εμείς είναι οι ενέργειες.
1: Ναι.
0: Και οι οποίες πηγάζουν μέσα από την ουσία. Όπως ο ήλιος έχει την ουσία του και εκπέμπει τις ακτίνες του και τη θερμότητά του και το φως του, που είναι οι ενέργειές του, έτσι ακριβώς είναι και ποιος ο Θεός.
1: Και στο Θεό.
0: Κατά τρόπον όμως μυστικών και. Που και απερινόητο για μας, έτσι. Λοιπόν, πράγματι το Άγιο Πνεύμα ως προς την ουσία μεν είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ενέργειες του Θεού, τι εννοούμε? Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα. Λέει, μας ρωτάει κάποιος και λέει, λέτε ότι ο Θεός έχει ενέργειες. Τι είναι αυτές οι ενέργειες του Θεού? Στην κοινή γλώσσα πώς το λέμε? Λέμε να πάρεις τη χάρη ποιού? Του Θεού, που είναι κινεί και στα τρία πρόσωπα. Αλλά αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι? Πνεύμα. Τη χάρη του Θεού να πάρεις.

0: λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει χάρη Θεού, ε? Και χάρη Θεού είναι από αυτό. Δεν λέμε και για κάποιο εκεί υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι.
1: Ναι. Για τον ίδιο τον Χριστό λέει.
0: Και για τον Χριστό και για τον πρόδρομο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για τον πρόδρομο. Ο Απόστολος, η χάρη του Θεού που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα, αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι?
1: Ναι.
0: Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά θα μας το πει αυτό, λέει. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκάτια. Από την προς Γαλάτας επιστολή λέει ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Όλες αυτές οι αρετές τις οποίες έχουμε μέσα μας και τις οποίες καλλιεργούμε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και πιο ειδικά θα μπορούσαμε να πούμε αυτές δεν είναι αφηρημένες ιδέες αλλά ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν λέμε, δεν λέει ο Παύλος, αυτός στην ειρήνη. Ο ειρήνη ημών ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Ναι, πες το.
1: Αυτό, βλέπετε, αυτό που λέτε τώρα θυμίζει και αυτό που συμπληρώνει, θα λέγαμε, και θυμίζει αυτό που λέει και ο Χριστός αλλού, που λέει: ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, αυτός έχει εμένα, ναι, και τον πατέρα μου μαζί. Και μένουμε σε αυτόν, σε αυτό που τηρεί τις εντολές, μένουμε και εγώ και ο πατέρας μου. Και
0: θα τώρα εμφανίσουμε τον εαυτό μας, ναι, θα ναι, το παρουσιαστούμε. Ναι. Ότι πίσω από τις εντολές του Χριστού κρύβεται ποιος, ο ίδιος ποιος? Ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι,
1: και βλέπετε ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει αυτά ακριβώς είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή κατοικεί μέσα στον άνθρωπο αυτόν το Άγιο Πνεύμα, σε αυτόν που τηρεί τις εντολές. Ο Δέα Χριστός συμπληρώνει και λέει εγώ και ο πατέρας μου. Να ολόκληρη η Αγία Τριάδα σε αυτόν που τηρεί τις εντολές. Mm.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι κατ' ουσίαν ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι ο Χριστός που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας με τη μορφή της ειρήνης, της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστης, της πραότητος, της εγκράτειας. Έτσι. Πρέπει να το ξαναπούμε ότι το Άγιο Πνεύμα στερεώνει το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Ναι. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι άπειρα. Άπειρα, δεν μπορεί να τα μετρήσει κανείς. Άπειρα. Οι ενέργειες του Θεού είναι άπειρες. Μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά μερίζεται ανάλογα με εκείνο που θα τη λάβει. Κάπου νομίζω το λέει και ένας εκ των πατέρων. Η ενέργεια του Θεού είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ξεχύεται μέσα στον κάμπο και ποτίζει όλα τα δέντρα, αλλά το κάθε δέντρο δίδει τον δικό του ποιον, καρπό.
1: Καρπό και το σχήμα και το χρώμα
0: και το χρώμα, την ευωδία. Ναι. Όλα αυτά όμως μπορεί να τα καρποφορήσει ένα δέντρο αν ποτιστεί με το νερό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Το οποίο είναι ένα, αλλά στο καθένα δίνει κάτι.
0: Ένα, μία είναι η ενέργεια του Θεού. Αλλά μερίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με εκείνο που την λαμβάνει, έτσι. Διότι άλλοι, όπως είπαμε και άλλη φορά, όλοι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα ίδια χαρίσματα. Ο καθένας παίρνει ένα χάρισμα και έχουμε κοινά χαρίσματα και έχουμε και ιδιαίτερα χαρίσματα. Κοινά χαρίσματα είναι ο πόθος για να σωθούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το βάπτισμα, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας κλπ. Τα ιδιαίτερα χαρίσματα είναι άλλα. Ένας μπορεί να είναι πολύ καλός ρήτορας, άλλος μπορεί να είναι καλός λειτουργός, άλλος μπορεί να είναι διδάσκαλος, άλλος μπορεί να είναι καλός τεχνίτης. Άπειρα είναι τα χαρίσματα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Ως προς μεν την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, ως προς δε την ενέργεια είναι πανώνυμος. Έχει δηλαδή άπειρες ονομασίες. Άπειρες ονομασίες. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα. Η γνώση και η επίγνωση. Η γνώση του αληθινού Θεού, η επίγνωση. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε λόγος σοφίας. Κάθε λόγος σοφίας είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε λόγος γνώσεως μυστικοτέρας. Τα μυστήρια του Θεού. Ερμηνεύει, ας πούμε, πολλά πράγματα που ο Θεός, ας πούμε, τα έχει μέσα εν της μυστηρίης, έτσι, μέσα στον γνώφο των μυστηρίων. Και τα αποκαλύπτει ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και τα ερμηνεύει. Νομίζω υπήρχε και σαν χάρισμα αυτό που στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχε.
1: Γνώση.
0: Λοιπόν, ενέργειες θαυμάτων, να κάνεις θαύματα, έτσι. Να, δεν βλέπουμε εδώ τους σύγχρονους Αγίους που κάνουν θαύματα. Κάνουν θαύματα και τους παλαιούς Αγίους. Παλαιούς, μάλιστα έχουν και το επίθετο του θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων, Μαρτύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των θαυματουργών, έτσι δεν λέμε, που έκαναν θαύματα, ναι. η προφητεία, η χάρη της προφητείας, που είναι ακόμη πιο, έτσι, πιο χάρισμα, πιο ιδιαίτερο. Ναι. Ερμηνεία γλωσσών, έτσι. Αντιλήψεις, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, επίγνωση των μελών των αγαθών, επίτευξη της βασιλείας των ουρανών, το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε, το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, το γνώνε το μυστήριο της σωτηρίας μας και άλλα πολλά δια μόνο του Αγίου Πνεύματος εκδιδάσκονται, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος. Ε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Λιγάκι να τα επαναλάβω αυτά τα χαρίσματα για να δει κανείς πώς από τα άπειρα, πώς μερικά τα έχουν καταγράψει οι πατέρες. Επειδή ίσως τα είχαν και βιώσει, έτσι δεν είναι.
1: Πραγματικά. Λέει,
0: οι γνώσεις και η επίγνωση, ο λόγος της σοφίας, ο λόγος γνώσεως μυστικοτέρας, η ενέργεια των θαυμάτων, η χάρη της προφητείας, αντιλήψεις, κυβερνήσεις και ακόμη και η διοίκηση, έτσι, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η διοίκηση, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, έτσι. Αυτοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, χάρισμα διοικητικό να κυβερνούν τις πόλεις και τους λαούς, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Επίγνωση των μελών των αγαθών, τι θα γίνει στο μέλλον, η επίτευξη της βασιλείας του ουρανού, πώς θα κληρονομήσουν τη βασιλεία, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, πώς δίνεται κανείς στον Χριστό, με το βάπτισμα, ορίστε.
1: Με το βάπτισμα, ναι.
0: Με το βάπτισμα και την καλλιέργεια των αρετών, έτσι δεν είναι. Το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Αυτά και πολλά άλλα είναι που υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τώρα εδώ θα ήθελα να πω και κάτι, μια γενική παρατήρηση που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα. Λένε το Άγιο Πνεύμα έχει ορισμένα, λέει, γνωρίσματα, γενικά γνωρίσματα, εκτός από αυτά τα ειδικά που είπαμε. Είναι ουσιοποιός το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή δίδει την ουσία των όντων. Έτσι, εμείς έχουμε άλλη ουσία, έτσι. Το βουνό έχει άλλη ουσία, τα ζώα έχουν άλλη ουσία, όλα τα πράγματα, όλα τα δημιουργήματα έχουν, το κάθε ένα έχει την ουσία του. Αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που δίνει την ουσία στα όντα είναι το Άγιο, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μετά είναι ζωοποιός. Όλα τα πλάσματα και τα δημιουργήματα δεν έχουν ζωή μέσα τους. Ας πούμε τα βουνά δεν έχουν ζωή, έτσι δεν είναι.
1: Πέτρες,
0: θάλασσα κλπ. Μερικά όμως πλάσματα του Θεού έχουν μέσα τους τη ζωή. Όπως είναι ο άνθρωπος και τα ζώα, έτσι δεν είναι. Οι άγγελοι, ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν μέσα τους ζωή. Μερικά έχουν και σε μερικά πλάσματα είναι και σοφοποιός, δηλαδή και την σοφία, όπως στον άνθρωπο, έτσι, και στους αγγέλους δίδει τη σοφία, και σε μερικούς ανθρώπους δίδει η ενέργεια είναι θεοποιός, δηλαδή φτάνουν πού, στη θέωση, έτσι. Σοφοποιός, ζωοποιός, όχι ουσιοποιός, να τα ξαναπώ πάλι έτσι πιο με τη σειρά, είναι ουσιοποιός, είναι ζωοποιός, σοφοποιός και θεοποιός, έτσι. Τέσσερα στοιχεία τα οποία φανερώνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Και μάλιστα σεβασμιώ ότι όχι μόνο τα δημιουργεί αυτά, αλλά και μετέχει, δηλαδή μάλλον οι άνθρωποι μετέχουν σε αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, λέει κάπου πάλι ο Σοφός Σολομώντας, το γάμ πνεύμα σου το Άγιον εστίν εν πάση, βρίσκεται παντού. Δηλαδή και σε κάθε ουσία και σε κάθε σοφία και σε κάθε αγιασμό και σε κάθε ζωή παντού βρίσκεται. Και δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Και όταν ακούμε πως ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε πως έστειλε την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Όχι την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος και να νομίζει ότι παίρνει την ουσία, τότε έχουμε πανθεϊσμό, έτσι δεν είναι. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πανθεϊσμό. Παίρνει την ενέργεια την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος, έτσι. Ενεργεί ο παράκλητος για τον ακτήσουν ενεργειό του, όχι για τις ουσίες του. Αυτό που πήραν οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή είναι η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Η ύπαρξή μας, το επάγγελμά μας, η ικανότητά μας στην τέχνη, τα κοινά και ιδιαίτερα χαρίσματά μας και γενικά ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν άνθρωποι, εγώ άκουσα και κάποιον, ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιάσει έναν μεγάλο αριθμό με έναν άλλο και να βρεθεί ακριβής ακριβές το αποτέλεσμα. Βλέπεις, ο άλλος για να δει πόσο είναι χρησιμοποιεί τη μηχανή, έτσι τώρα αυτός χρησιμοποιεί στο μυαλό του. Ακόμη και κομπιούτερ έχει νικήσει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Αυτό είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι δούλευαν τα κομπιούτερ ή τους υπολογιστές και ο άλλος δούλευε μόνο το μυαλό του και αυτός με το μυαλό του βγήκε πρώτος έναντι των άλλων που χρησιμοποιούσαν την τεχνική, το τεχνικό πλούτο. Όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν αφήνω τα υπερφύση χαρίσματα, έτσι. Τα υπερφύση τα οποία, ας πούμε, όπως είναι η προφητεία, το προορατικό χάρισμα κλπ. Και όλα τα άλλα. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρίσματα που τα δίδει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αλλά αυτά τα χαρίσματα που είναι στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπεις, ο ένας, εμένα να με βάλεις να πάω να κάνω τεχνικές δουλειές, παραδείγματος χάρη, να κτίσω, να καρφώσω, όλα θα τα κάνω στραβά. Ο άλλος μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές πολύπλοκες και να βγουν όλα τέλεια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και αυτά τα ελάχιστα, τα μικρά, που τα κάνει ο άλλος με ιδιαίτερη επιμέλεια. Υπάρχει όν που να μην έχει την αρχή του, την δημιουργία του στο Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και το ότι έχουμε μέσα μας όλον τον νόμο της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σε αγρίους λαούς, αγρίους ανθρώπους που έχουν αρετές που προέρχονται από τη φύση του, η φύση τους οφείλονται στο Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να δεις, ας πούμε, στην Αφρική κανίβαλους να τηρούν ορισμένες αρετές με πολύ, έτσι, αυτή θα λέγαμε, επιμονή και στις λεπτομέρειες ακόμη. Ναι. Αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Προσκυνούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεόν. Σωζόμεθα δια της πίστεως της Αυτόν. Φωτιζόμεθα με τη δύναμη Αυτού. Όταν λέμε Πνεύμα, τι εννοούμε? Τον εν τριάδι προσκυνούμε Θεόν. Έτσι, αυτό δεν λέμε. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν, πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Ναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα το προσκυνούμε ως υπόσταση, όχι μόνο την ενέργεια αλλά και ως υπόσταση. Το Άγιο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος φωτίζεται, γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Δεν λέει ο Παύλος, εμείς οι πνευματικοί, κάπου να στηρίζετε τους άλλους που δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν προχωρήσει έτσι, στην πνευματική ζωή. Δεν το λέει κάπου.
1: Γαλάτες, επιστολή, ναι.
0: Ναι, δεν λέει ότι εμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον Διούτον, έτσι. Τον άνθρωπο που δεν έχει έτσι πρόοδο στην πνευματική ζωή. Μέσα στην Εκκλησία δεν νοούμε αφηρημένες πνευματικές καταστάσεις, αλλά τα πάντα αναφέρονται στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η χαρά, η ειρήνη, η αλήθεια κλπ. Όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Άγιο Πνεύμα τελειεί τα μυστήρια. Παραδείγματος χάρη, το υπερφιέστατο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού πραγματοποιήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος. Το άρρητο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος. Όλα σφραγίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών της Θεότητος. Ενώ ο κάθε άνθρωπος έχει μέρος του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία. Για να μην θεωρηθεί ότι είμαστε την χάρη φύση, νομίζει. Το λένε αρκετοί πατές και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Λέει, άλλος άλλου την ως τη χάνει των χαρισμάτων. Η να μην της φύση είναι την παρά του Αγίου Πνεύματος της Αγίας διδομένη χάρη, νομίζει. Έτσι. Να μην νομίσει, λέει, ότι αυτό που μας δίδει το Άγιο Πνεύμα είναι φυσικό μας προσόν, ενώ είναι τη δωρεά
1: της
0: χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε στην Οικουμένη, πάντοτε. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Το λαλήσαν δια των προφητών. Να τι λέγει ο Ισαΐας, θαρότι το ξαναείπαμε, το ξαναλέμε και τώρα, δια τον φόβο σου Κύριε εγκαστρίτη,
1: ελάβουμε
0: και οδυνήσαμε. και ετέκουμε πνεύμα σωτηρίας.

0: Ο επίησαμεν επί της γης. Βλέπεις, προφήτες έτσι μιλούσαν για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας, έτσι, το πνεύμα της σωτηρίας. Και για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της Γενέσεως πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Τι πνεύμα είχαν οι προφήτες? Οι πατέρες λέγουν πως είχαν πλούσια έλαμψη, δαδουχία. Είχαν δηλαδή το φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από το Θεό, όπως το είπατε και εσείς, να δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν είχαν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το Θεό, ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος ήταν σε αποστασία από το Θεό. Παρόλο που είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, προεφήτευαν, έπαιρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προεφήτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αποστασία και να τον κρατήσουν μέσα στην αλήθεια. Μέσα στην αλήθεια. Τώρα, πώς μπορούμε έτσι να καταλάβουμε ότι μέσα μας υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Για να το δω. Κάτι έχω σημειώσει εδώ πέρα που μπορεί έτσι να μας διευκολύνει πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας. Μέσα στην ψυχή μας. Για να δούμε τώρα. Λέει, ναι, το Άγιο Πνεύμα κατεξοχήν έχει όχημα και καθέδρα επίσημη την καρδία κάθε ανθρώπου. Εκεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται και κατηγητήριο των δαιμόνων, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η καρδιά του ανθρώπου, η ύπαρξη του ανθρώπου, γιατί δεν λέμε για αυτό το σωματικό όργανο, αλλά η ύπαρξη του ανθρώπου μπορεί να γίνει και κατηγητήριο των δαιμόνων και ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Δεν το λέει κάπου ο Παύλος, πώς το λέει? Ότι αυτός που πέφτει στην πορνεία ασεβεί στον σώμα του ανθρώπου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και την ψυχή του την πετάει στα ουράνια. Σε ποιους δίδεται το Άγιο Πνεύμα? Πρακτικά τώρα να το πούμε. Αν επιχειρήσουμε αμυδρά να περιγράψουμε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η επίδραση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Είναι άπειρες οι μορφές επιδράσεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αν μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποια σειρά, ανθρωπίνως, τι θα λέγαμε? Λέει, το λέει και τα λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Λέει, ένα τροπάρι της πρώτης οδής του Ιαμβικού Κανόνος της Πεντηκοστής λέει: «Εκχαιώ του Πνεύματος λάμψε, ποθούσε την χάρη την άφθονον». Δηλαδή, σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δείτε το μεγάλο αυτό δώρο. Να, το πρώτο, ας πούμε. Ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Ποιου ανθρώπου όμως? Σε αυτόν που ποθεί τη σωτηρία του. Ναι. Έχει πόθο για τη σωτηρία του, έτσι.
1: Μακάρι πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσαν.
0: Ναι. Πώς θα το εξηγούσατε εσείς πιο πρακτικά?
1: Η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι γενικά όλες οι αιρετές.
0: Ναι.
1: Η τήρηση των εντολών όλων γενικά, χωρίς να παραβλέψουμε κάποια και να διαφορήσουμε για αυτήν. Όποιος πραγματικά έχει πόθο και δίψα, πείνα και δίψα για να αποκτήσει τις εντολές του Χριστού, να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, αυτός θα χορτάσει από αυτές, έτσι, δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Και οι πατέρες εδώ εκείνο λένε, σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χαρή του Αγίου Πνεύματος, δείτε το μεγάλο αυτό δώρο. Η αγάπη προς το Θεό είναι δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είτε αν ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερα ή λιγότερα, ώστε οι μη έχοντες πόθον και αγάπη υστερούνται της χάριτος. Αν γάρ και η χάρις είναι αλλού της τυχούς, αλλά της ποθούς δίδεται. Η δωρά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους ποθούν να την πάρουν, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ναι. Λέει εδώ πέρα, να το ξαναδιαβάσω αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο για να το εντυπώσουν οι τηλεθεατές μας. Το πρώτο είναι να επιθυμείς να πάρεις μέσα σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
1: Ο Χριστός είτε διψά αρχές του πρόσμα και πεινά του.
0: Ναι, μάλιστα. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι λέει, ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερον ή ο λιγοτέραν. Ανάλογα με τον πόθο που έχεις, παίρνεις και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ώστε οι μη έχοντες πόθο και αγάπη, υστερούνται τη χάρη του. Όταν δεν θέλει να πάρει το Άγιο Πνεύμα, δεν θα στο δώσει με τη. Δεν θα ενεργήσει μέσα σου με τη.
1: Δυναστικά ο Θεός.
0: Δυναστικά, μάλιστα. Με το ζόρι. Αν γάρ και χάρη είναι, αλλού τη στοιχούσε. Παρόλο που είναι, λέει, χάρη, δεν πηγαίνει τυχαίω έτσι.
1: Γιατί σέβεται την ελευθερία, ναι, του ανθρώπου.
0: Αλλά τι ποθού δίδονται. Σε αυτού που το ποθούν. Δεν εκχαίρεται το Άγιο Πνεύμα για να ενεργοποιήσει έτσι τα χαρίσματά σου τυχαία, αλλά να το θέλεις και εσύ. Όπως και είναι και γενικός κανόνα, η σωτηρία μας είναι, θα λέγαμε, παράγοντα, είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων, της θελήσεως του ανθρώπου, του πόθου του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Θεού. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους προθούν να την πάρουν. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιους εγκάρδιους πόθους έχουμε. Τι κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Πρέπει να ψάξει κανείς να βρει τι κρύβει μέσα πού. Στην καρδιά του. Ναι, πολλοί από εμάς αντί να έχουμε τη χάρη, έχουμε καθαρσίες και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ψάξει ο κάθε άνθρωπος να δει τι ποθεί στη ζωή του. Βλέπεις ο άλλος, δει, ποθώ να αποκτήσω λεφτά. Έτσι δεν είναι. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι κολλημένος με τη σάρκα μου. Άμα ικανοποιεί τη σάρκα μου, είμαι εντάξει. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να γίνω βουλευτής, έτσι, δήμαρχος. Ξέρω ό,τι θέλει να γίνει. Ο άλλος θέλει να είναι έτσι έμπορος και να βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Ο άλλος λέει, όποια επιθυμία έχεις που είναι μεγαλύτερη από τον πόθο να έχεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα, είναι αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Πώς θα το λέγατε εσείς, έτσι, πιο πρακτικά?
1: Ο άνθρωπος σεβασμιότητα για να λάβει το Άγιο Πνεύμα, λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή όχι απλώς θα πρέπει να το θέλει, να το ποθεί και να το διψάει. Και τώρα σκεφτόμαι και μια άλλη φράση του Χριστού που έτσι πολύ χαρακτηριστική που το λέει αυτό, ότι λέει η βασιλεία των ουρανών, λέει, αποκτιέται με βία και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Δηλαδή πώς, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να έχει έτσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα κατάστημα και βγαίνει έξω και λέει, δίνω δωρεάν ό,τι έχει με το κατάστημά μου. Και τρέχουν οι άνθρωποι και αρπάζει, όποιος αρπάξει κάτι. Με τέτοιο πόθο, έτσι να πάμε να αρπάξουμε τις αρετές. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος στον άνθρωπο, τότε το Άγιο Πνεύμα βλέπει ότι δεν πολύ θέλει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δηλαδή είναι ράθυμος προς την αρετή, νοχελικός και λέει έτσι, αν τύχει έτσι θα γίνω καλός ίσως κάποτε κτλ., δεν αναπαύεται σε αυτόν και μένει χωρίς την χάρη του Άγιου Πνεύματος.
0: Και κάπου λέει ο Χρυσόστομος, πολλοί άνθρωποι έχουν θεοποιήσει τις επιθυμίες τους. Παραδείγματος χάρη, αυτός που αγαπάει τα λεφτά, τι λέει, ο αιμός έρος. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
0: Ο αιμός έρος. Αγωνίζομαι γιατί έρωτάς μου είναι πια τα λεφτά.
1: Έχει στρέψει την αγάπη του και το πάθο του προς τα αντίθετα.
0: Ναι, ναι. Ο αιμός έρος μπορεί να είναι η σάρκα του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο αιμός έρος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ναι. Όπως και ομές κακίες, ξέρω εγώ, εμπάθεια, κακότητα, βλασφημία, ξέρω εγώ τι κλπ. Το να είσαι άνθρωπος ελεηνός και τρισάθλιος, φουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, μπορεί να είναι ο σκοπός πιας της ζωής σου, έτσι. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι καταστάσεις που να αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Της ποθούσε την χάρη. Για να μπορείς να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύμα, όχι να πάρεις τη χάρη, να ενεργοποιήσεις την χάρη που πήρες στο βάπτισμα, πρέπει να αδειάσεις από τα αμαρτήματα εκείνα που γίνονται εμπόδιο στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα θυμήθηκα σε βασμότητα μια πολύ ωραία παρατήρηση και του Αγίου Πορφυρίου σχετικά με αυτά. Ο άνθρωπος από τη φύση του πλάστηκε ερωτικά να κινείται προς το Θεό, με το πόθο αυτό προς το Θεό, αν βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν έχει αυτό το πόθο, αυτό το πράγμα έτσι, με θείο έρωτα να κινείται έτσι, με πολύ ζήλο και με πολύ δίψα. Τότε λέει μια πολύ ωραία φράση ο Άγιος Πορφύριος, ότι η φύση μας εκδικείται. Επειδή η φύση μας θέλει κάπου να δοθούμε έτσι, πραγματικά με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Αν είσαι στην Εκκλησία και δεν είσαι δοσμένος με όλη την καρδιά, θα δοθείς, δηλαδή η καρδιά που θέλει κάπου να δοθεί κάπου, θα δοθεί σε κάτι άλλο, διαστραμμένο. Σε κάποια αμαρτία.
0: Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπεις, λέγει όταν πήγε ο Αβάζος εμάς και συνάντησε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, λέει ότι χρόνια τώρα, λέει, δεκαετίες, ποθώ να πάρω μέσα μου ποιο, το σώμα και το αίμα ποιο,
1: το Χριστού.
0: Και μάλιστα οι πατέρες λένε, μια προϋπόθεση για να κοινωνήσεις πρέπει να ποθείς να πάρεις μέσα στο Χριστό. Να πάρεις το σώμα και το αίμα ποιο, του Χριστού. Ο άνθρωπος που πηγαίνει να κοινωνήσει χωρίς αυτόν τον πόθο, αυτή τον έρωτα, τον πνευματικό για τον Χριστό, δεν έχει καλές προϋποθέσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και σεβασμιότητα, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χριστός εκεί στην επί του όρους ομολία, πώς τη τελειώνει. Λέει, όποιος δηλαδή δεν έχει θεμέλιο, αυτός είναι. Το θεμέλιο είναι ο βράχος, είναι ακριβώς αυτός ο πόθος για τη τήρηση των εντολών. Όποιος δεν έχει αυτό το θεμέλιο, όλες οι επιθυμίες, οι ορμές και τα λοιπά, οι πειρασμοί όλοι αυτοί που θα τον χτυπήσουν, θα τον ρίξουν τελικά. Δηλαδή θα δοθεί προς κάποια αμαρτωλή κατεύθυνση.
0: Δηλαδή,
1: άμα δεν στηρίζεται σε αυτό το
0: πρέπει πόθος, να έχει, το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι ο πόθος για να καλλιεργήσουμε μέσα μας τις δωρεές του Αγίου, της σωτηρίας μας. Να έχουμε πόθο για τη σωτηρία μας. Είδες που όταν κάνουν έναν μοναχό, τι προσήλθε, ποθώ τον δρόμο του αγγελικού σχήματος, έτσι δεν λέει εκεί? Ποθώ να ζήσει τον βίο του αγγελικού σχήματος, δηλαδή τον Χριστό, έτσι δεν είναι? Το ίδιο πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρώτος πόθος μέσα στην καρδιά τους πρέπει να είναι ο Χριστός, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που έχει πόθο για να σωθεί, πάει να πει ότι μέσα του ενεργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κριτήριο, έτσι, που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώση πανεπιστημία να το καταλάβεις. Καταλαβαίνεις αν μέσα σου ενεργεί ο Χριστός ή ο κόσμος, Αν όλη τη μέρα σκέπτεσαι τον Χριστό ή σκέπτεσαι όλα τα πράγματα εκείνα που έχουν υποκαταστήσει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ψάξεις μέσα σου να δεις τι ποθείς περισσότερο στη ζωή σου. Μετά, το Άγιο Πνεύμα, λέει ένας ύμνος, λέει, είναι λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων. Δηλαδή, η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή, η άφεση των αμαρτιών μας είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όλες αυτές οι αμαρτίες που έχουμε πρέπει να τις βγάλουμε από μέσα μας. Αν δεν τις βγάλουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά. Και η οδός για να βγάλουμε τις αμαρτίες από μέσα μας είναι η μετάνοια, η κατάγνωση του εαυτού μας, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει, να βρούμε τον πνευματικό να εξομολογηθούμε και να πάρουμε και την απόφαση να μην ξανακάνουμε πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Έτσι δεν είναι,
1: Έτσι είναι,
0: λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων, Πάρα πολύ έτσι σπουδαίο.
1: Και μάλιστα, σεβασμιότητα, όσο πιο πολύ καθαρίζεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ στην παραμικρή σκέψη προς την αμαρτία αισθάνεται πολύ έντονη οδύνη, πολύ άσχημα αισθάνεται τη μεταβολή της καταστάσεως του άνθρωπος. Ενώ όσο ζει μέσα του μολυσμό της αμαρτίας, υφίσταται μια πόρωση και νέκρωση που δεν καταλαβαίνει, είναι σαν νεκρός πλέον.
0: Μάλιστα. Η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η άφεση των αμαρτιών μας γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, όπως και όλα τα μυστήρια και όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας. Και ένα τρίτο. Πριν πω αυτό το τρίτο, πρέπει να ρωτήσουμε, νιώσαμε αυτή τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος να αγγίζει την καρδιά μας? Είδες, μερικοί λένε, όταν έφυγα από το εξομολογητήριο πέταγα, το λέει και ο Χρυσόστομος. Λέει, αυτοί που πάνε και εξομολογούνται και φεύγουν είναι κουφότεροι πτερού, δηλαδή είναι πιο ελαφρύς και από το φτερό, έχουν απαλλαγή από το βάρος της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν νιώσαμε άραγε αυτή τη δρόσο μέσα μας να μας αγγίζει? Μήπως είμαστε σκληροί και ανάλγητοι και ξένοι προς το Θεό? Μήπως επαναπαυόμαστε στις αμαρτίες μας, λένε οι πατέρες? Πρέπει να νιώσεις τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μέσα σου.
1: Και να αυτή η σεβασμιότητα η κατάσταση να γίνει μόνιμη στον άνθρωπο.
0: Μόνιμη, μάλιστα. Να έχεις επιθυμία, όπως είπαμε προηγουμένως, να νιώσεις αυτή τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Και λέει μετά ένα τρίτο που λέει εκεί ένα τροπάριο, το Άγιο Πνεύμα γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Ο διάβολος όταν πειράζει τον άνθρωπο, όταν αυτόν που πλησιάζει και τον πειράζει,

0: Τον φέρνει, του φέρνει ταραχή, υπερηφάνεια, σύγχυση, έτσι, ε. Οι ενέργειες του διαβόλου είναι η ταραχή, η σύγχυση, η υπερηφάνεια, ότι κάτι είναι κλπ. Αντίθετα, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος φέρνει στον άνθρωπο γαλήνη και αγάπη για όλο τον κόσμο. Αγαπάει και τους εχθρούς του όπως αγαπάει τον εαυτό του. Αυτό που είπε ο Κύριος, να αγαπείς τον εχθρό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να έχεις την δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Και όχι μόνο ο ίδιος έχει την ειρήνη, αλλά γίνεται και ειρηνοποιός μετά.
0: Ναι. Ο μεν διάβολος σου φέρνει την ταραχή, ο δε χάρη του Αγίου Πνεύματος σου φέρνει πια την ειρήνη, έτσι, ε. Την ειρήνη, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Ο διάβολος φέρνει φόβο, ενώ το Άγιο Πνεύμα φέρνει τη γαλήνη και ειρήνη, έτσι δεν είναι, ε? Και κάπου το λέει και ο Παύλος καθαρά, ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, καραδοντιούτων και συνόμως. Βλέπετε ότι γαλινόμορφον εκτελεί την καρδιά. Ο ειρηνικός άνθρωπος μπορεί να τον βρίζεις, μπορεί να τον φωνάζεις, μπορεί να τον ξεφτελίζεις, να τον ταπεινώνεις. Αυτά όλα δεν τον αγγίζουν, γιατί μέσα του υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Mm. Να είπαμε τρεις προϋποθέσεις. Mm. Να έχουμε πόθο για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα για να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες και να έχουμε μέσα μας τη δροσιά της χάρητος του Θεού. Και μετά να είμαστε και γαλήνοι, ειρηνικοί. Η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να είναι γαλήνιος. Δεν είναι φίλερης, δεν μαλώνει, υπομένει. Τους άλλους τους βλέπει σαν ασθενείς και προσεύχεται για αυτούς. Δεν τους βλέπει ποτέ σαν αντιπάλους και εχθρούς του. Και κακό να του κάνουν, αυτό σε ευλογεί, έτσι. Πώς λέει εκεί, καταρώμενοι τι, ευλογείται, έτσι δεν είναι. Όλα αυτά δεν κατορθώνονται έτσι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά χρειάζεται να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Βλέπετε, σεβασμιότητα, στους πραγματικά ειρηνοποιούς ανθρώπους, αυτούς που έχουν την ειρήνη του Θεού μόνιμη, όπως είναι οι Άγιοι, όχι μόνο οι άγριοι άνθρωποι γίνονται ήμεροι και οι άνθρωποι εγκληματίες έτσι αλλάζουν, μετανοούν, επειδή αισθάνονται αυτή την ειρήνη τη βαθιά, αλλά και τα άγρια ζώα. Βλέπουμε σε ασκητές με λιοντάρια, με. Ναι.
0: Συμπροπτωτική κατάσταση.
1: Ναι, βλέπετε και αυτά ειρηνεύουν ακόμη. Ενώ στον άνθρωπο που είναι ταραχοποιός, που είναι μέσα στη σύγχυση κτλ., ακόμη και τα ζωάκια που έχουν, τα ήμερα ζωάκια, γάτες, σκύλοι κτλ., και αυτά αγριεύουν. Ναι, τους μεταδίδουν.
0: Λέει, έλεγαν για κάποιον Άγιο ότι ηρεμεί ακόμη και τις στοχές.
1: Ναι.
0: Και τις στοχές. Ναι, και ο Άγιος Ισάκ που λέει, μια αγαπώστα καρδία αγαπάει όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και τα θηρία, ακόμη λέει και τους δαίμονες. Υπήρχαν άγιοι που προσευχόντουσαν και για τους δαίμονες. Τα θηρία, τους ανθρώπους κλπ. Είναι η χάρη του Αγίου τι? Ναι. Πνεύματος. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην έχει κανέναν εχθρό άνθρωπος, αλλά όλους να τους βλέπει ότι είναι κάτω από την επίρρεια του Θεού. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και να προσπαθεί να τους ευεργετεί. Αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Την ειρήνη που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, να πλησιάσουμε, να κοινωνήσουμε, να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, έτσι, να ευεργετήσουμε όλους ανεξαιρέτους. Αυτή την ειρήνη την έχουμε ανάγκη μέσα μας, έτσι. Πάτε και στην εποχή μας που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις του Αγίου Πνεύμα, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, για να σταθούμε όρθιοι και για να βοηθήσουμε και τους άλλους ανθρώπους.
1: Από αυτό το σημείο, σεβασμιότητα, και εγώ παίρνω σε αφορμή να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή, λέγοντας ότι ας επιδιώξουμε κι εμείς αυτή την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, να την αποκτήσουμε στη ζωή μας, έτσι ώστε πραγματικά και εδώ σε αυτή τη ζωή να χαρούμε έτσι πραγματικά αυτή τη γαλήνη και να πορευτούμε στη Βασιλεία του Θεού, που είναι η Βασιλεία αιωνίας ειρήνης. Αιώνιας ειρήνης, που το περιεχόμενο αυτής της ειρήνης είναι η αγάπη προς όλους, προς το Θεό και προς όλους τους ανθρώπους.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Κύριε, ταπεινά και απόψε γονατίζω μπροστά σου. Γονατίζω και ανοίγω διάπλατα τις θύρες της καρδιάς μου να διαβείς. Μικρή η καρδιά μου, Χριστέ μου, δεν χώρεσαν πολύ. Φτωχά τα αισθήματά μου για τον συνάνθρωπο, τον κάθε συνάνθρωπο. Μη βλέπεις, Κύριε, τη φτώχεια μου. Μη βλέπεις τις προμελετημένες καταδύσεις μου στο βούρκο. Μη βλέπεις τη ρηχότητα των αισθημάτων, το χλιαρό της πίστεως, το ράθυμο της βιωτής. Παράβλεψε τις πτώσεις, τις αστοχίες, τις άνοιες σκέψεις, τις ακατανόμαστες πράξεις, το δόλο, την κακότητα.

Δες, Κύριε, τη σπίθα της θελήσεως και μετάτρεψέ την σε φωτιά. Δες την τρεμόφεγγια αχτίδα της ελπίδος σε σένα. Αύξησέ την και κάντε ήλιο λαμπρό που θα φωτίσει όλο μου το είναι. Άκουσε, Κύριε, την ταπεινή μου προσευχή. Ακού το φόβο, δες το δάκρυ μου. Ακούμε μόνον όταν η προσευχή και η θέλησή μου μεταφράζονται σε γεννηθήτω το θέλημά σου. Μα όταν επιθυμώ τα ευτελή, όταν ζητώ τα γήινα, όταν ως παράφρον ποθώ τα μαρτωλά, μη μ' ακούς, Κύριε. Μην ακούς τότε όσο κι αν κραυγάζει η ψυχή μου. Μην ακούς τις επιθυμίες για τις οποίες πολύ σύντομα πικρά μετανιώνω. Μην ακούς, Κύριε, τα άφρονα λόγια, τα σύνετα, τα επιπόλαια, τα πικρά που ολιμερείς ξεστομίζω. Μην ακούς τα περιτά, τα άσκοπα, τα αμαρτωλά που σε σένα και τους ανθρώπους απευθύνω, γιατί αλίμονο πως θα ξεφύγω την οργή σου.

Στρέψε το βλέμμα σου. Σκύψε να ακούσεις το πλάσμα σου μόνο τώρα. Την ώρα αυτή που συναισθάνεται και συντετριμένο εκετεύει.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών.

0: όν την ζωήν. Λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ ως ήρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία

Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου.

0: είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμο εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες εις ζητούντες ο Θεός και λέγεται διε παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο.

0: ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου ο πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γελαμένης. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύτινο περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσω με ναυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί σε ρήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντο Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελου ήλθε. Και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέβρου τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σύ προ φωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιβήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσου το Πνεύματι.

0: Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθι των τείχο. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του εκτιρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφε δέσποινα, η θεόν

0: λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρων μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ Ευωδόσεως και Νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των Απολυθέντων Πατέρων και Αδελφών ημών,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εν αρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων,

των προκεκλημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν.

και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιεί οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικείων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ούγαρ

Διούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεφέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκε ποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φυλακής.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: δυνάμεις και αδυναμίες. Στην αγορά και στα παζάρια είχαν αρχίσει από καιρό να κουβεντιάζουν όλοι για το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της πόλης. Στένευε μέρα με τη μέρα η θηλιά που είχε ρίξει γύρω από το λαιμό της η σφαλερή πορεία της αυτοκρατορίας. Τι έφταιγε? Πολλά. Και τα παλιά και τα σύγχρονα, που το ένα λάθος ακολουθούσε το άλλο και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Μεγάλωνε ο φόβος και η αγωνία. Και κανείς δεν ήξερε να πει πού πάνε οι εξελίξεις και τι πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα και μακροπρόθεσμα. Οι πιο φοβητσιάριδες και οι πολύ προνοητικοί τρέχανε στα μαγαζιά και ψουνίζανε τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζούμενο βρίσκανε, γιατί πιστεύανε πως η πολιορκία θα κρατήσει για πολύ καιρό.
1: «Τα θεοδοσιανά τείχη δεν πέφτουν εύκολα»,
0: λέγανε.
1: «Είναι γερά και χοντρά σαν βράχια. Θα αντέξουν σε κάθε εισβολή, όπως πάντα. Οι μπομπάρδες του Μοχαμέτη όμως και οι λιθορύχτρες του δεν θα σταματήσουν με τίποτα. Ποιος θα τις εμποδίσει να τα γκρεμίσουνε?»
0: λέγανε άλλοι.
1: «Και αν αρχίσουν και φωτιές, χαθήκαμε».
0: Μέσα σε αυτή την παραζάλη και το τρεχαλιτό, δύσκολα έβρισκες άνθρωπο ησυχασμένο και κανείς δεν ήξερε πού πάνε όλα τούτα και ποια είναι η πραγματική κατάσταση της αυτοκρατορίας μέσα και έξω από τη βασιλεύουσα. Ο καθένας με τα μυαλά του, τις φαντασίες και τις ιδέες του. Και η φαντασία είναι πάντα πιο μαυλίστρα από το μυαλό και την καθαρή σκέψη. Έτσι, άλλοι περιμένανε τη βοήθεια των Φράγκων, τη μεγάλη, και λέγανε πως θα έρθει πολύ στρατός και μεγάλος στόλος και θα βοηθήσει το βασίλειο της Χριστιανικής Ανατολής, ενώ άλλοι φωνάζανε πως μετά την θεομίσιτη ένωση της Εκκλησίας με τους Λατίνους θα πέσει φωτιά να κάψει όλη τη χώρα.
1: «Είναι βλασφημία κατά του Θεού η ένωση, και αυτήν την αμαρτία θα την πληρώσουμε ακριβά, πολύ ακριβά»,
0: φωνάζαν οι ανθενωτικοί. Και γύριζαν λαός πολλής και καλόγεροι και παπάδες στους δρόμους και δεν ησυχάζανε και όλο φωνάζανε και διαμαρτύρονταν.
1: «Διώξτε τους παπικούς, μετανοήστε όσο είναι καιρός. Καλύτερα με τους Μοχαμέτιδες παρά με τους Φραντζέζους. Διώξτε τους καταραμένους τους Λατίνους, έξω οι προδότες».
0: Αυτό το τελευταίο το φωνάζανε για τους προσκυνημένους αυλικούς όπως ο Φραντζής και άλλοι συμβουλάτερος του βασιλιά που είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στην ξένη βοήθεια και όχι στο Θεό. Αυτοί επηρεάζανε και τον αυτοκράτορα και δεν τον αφήνανε να πετάξει από πάνω του το μανδύα του συμβιβασμού με τους Φράγκους.
1: «Η πόλη είναι δικιά μας. Είναι της υπεραγίας Θεοτόκου. Να φύγετε να πάτε στον πάπα σας. Δεν σας θέλουμε. Έξω η ενωτική».
0: Μαύρη μέρα πέρασε και ο πατήρ Λάζαρος τη μέρα της γιορτής του. Κανείς δεν ήρθε στο εκκλησάκι του σαν άλλοτες που γέμιζε από τους γειτόνους και έρχονταν και ο μεγάλος Δούκας. Κι άλλοι από το αρχοντολόι της αυλής που τον είχαν για εξομολόγο τους, σήμερα δεν πάτησε κανένας τους. Μονάχα ο Γεωργάκης ο Κουτσός που έψελνε από τότε που ήταν καλά και δούλευε στο σπιτικό της αρχοντοπούλας Ευγενίας. Τώρα, γερασμένος πια και κουτσός, μήτε να δουλέψει μπορούσε, μήτε να σαλέψει. Πήγαινε όμως και έκανε συντροφιά στο Μυτιλινιό καλογερόπαπα και έψελνε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, γιατί τα ψαλτικά τα γνώριζε και τα αγαπούσε από τα παιδικά του χρόνια. Έφυγε ο κύριε Γεωργάκης για το φτωχικό τους και ο γέροντας έμεινε πολύ ώρα σκεφτικός. Δεν μπορούσε να βάλει τους λογισμούς του σε τάξη. Γλιστρούσαν σαν τα χέλια στο καλάθι του ψαρά. Η μια σκέψη έφερνε την άλλη και όλες μαζί μπερδεύονταν στο κεφάλι του και γίνονταν ένα κουβάρι. Πήρε αμέσως το μεγάλο κομποσκίνι να προσευχηθεί. Αυτό ήταν το όπλο του και η καταφυγή του στις δύσκολες ώρες, σε χαρά και λύπη. Γιατί και η χαρά δύσκολη ώρα είναι και ας μην το καταλαβαίνουν πολύ. Τότε πέφτουνε στα χαμηλά και στα πιο δύσκολα.

0: Κάθισε λοιπόν σκυφτός στο σκαμνί του και άρχισε να ξεκουκίζει το κομποσκίνι του και να λέγει την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού». Δεν πρόλαβε να πει 10 φορές την ευχή που την έλεγε πάντα του αργά και τόνιζε πενθικά το «ελέησον με» και χτύπησε η πόρτα. Σταμάτησε την προσευχή, κρέμασε το κομποσκίνι κάτω από τα πόδια του εσταυρωμένου και άνοιξε την πόρτα. Ήταν ο μεγάλος Δούκας. Κρατούσε και ένα δέμα στα χέρια. Τον πέρασε μέσα με πολλή ευγένεια. «Χαρά και τιμή μου, μεγάλε άρχοντα. Ορίστε, περάστε».
1: «Δεν έχω καιρό, γέροντα. Πρέπει να φύγω αμέσως. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Ήρθα να σου ευχηθώ για τη γιορτή σου και να σου φέρω και αυτό το δωράκι. Πολύχρονος και ευλογημένος να είσαι να μας στηρίζεις και εμάς με τις προσευχές και τις ευλογίες σου.
0: Ο Κύριος να σας στηρίζει πάντοτε και εσάς και τους δικούς σας». Ευλόγησε το Λουκάνο Ταρά και πήρε από τα χέρια του το δέμα. «Βαθύτατες ευχαριστίες και ευχές, αρχοντά μου».
1: «Παππούλη, ήρθα και για έναν άλλο λόγο. Μου είπες μια μέρα ότι θες να πας στο χωριό σου στη Μυτιλήνη».
0: «Ναι, με την άδειά σας και του Αγίου Ηγουμένου βεβαίως. Εγώ είμαι ένας καλόγερος, καθώς ξέρετε».
1: «Την άδειά μου την έχεις. Θα σου δώσω και χαρτί συστατικό. Και ο Ηγούμενος πιστεύω ότι δεν θα έχει αντίρρηση. Στο λέγω τώρα γιατί μεθαύριο φεύγει ένα κριτικό εμπορικό και θα πέσει να περάσει και από τη Μυτιλήνη. Τότε στα χαρτιά που μου φέρανε γιατί χρειάστηκε ειδική άδεια. Αν θέλεις, πες μου να το τακτοποιήσω».
0: «Να πάω πρώτα να δω τον Ηγούμενό μου και το βράδυ σας απαντώ».
1: «Να γίνει όπως λες, πατήρ Λάζαρε. Τώρα την ευχή σου για να φύγω».
0: «Στην ευχή του Χριστού μας και της μεγαλόχαρης Παρθένου».
1: «Και να προσεύχεσαι και για μένα».
0: «Πάντοτε σας μνημονεύω, άξια άρχοντα της αυτοκρατορίας». Κεραυνός έπεσε στο κεφάλι του πατρός Λαζάρου. Δεν του έφταναν όλα τα άλλα, του ήρθε τώρα και η ευκαιρία αυτή. Μια χαρά βέβαια, μια χαρά ξαφνική. Το είχε ξεχάσει ο ίδιος τούτο το σχέδιό του. Πώς ήρθε τώρα ξαφνικά και τόσο εύκολα μπροστά του? Τι να ήταν? Δωρεά του Θεού ή παγίδα του διαβόλου? Δεν κάθισε όμως να το πολυσκεφτεί. Τύλιξε στο αριστερό του χέρι το κομποσκίνι, πήρε με το δεξί το μπαστούνι του και τράβηξε την ίδια ώρα να βρει τον ηγούμενο. Θα έκανε και την εξαγόρευσή του, γιατί τον είχε πνευματικό του γέροντα και θα ζητούσε και τη συμβουλή του για το ταξίδι αυτό. Και στο δρόμο θα έλεγε και την ευχή να βοηθήσει ο Κύριος εις το πρέπον.
1: «Όχι, παιδί μου Λάζαρε, δεν θα πας στη Μυτιλήνη».
0: Αυτή ήταν η απάντηση του ηγουμένου που τον έλεγαν Δανιήλ. Ποτέ δεν μιλούσε βιαστικά ο ηγούμενος Δανιήλ, αν δεν είχε μέσα του πληροφορία Κυρίου, καθώς έλεγε. Μετρημένα και αληθινά τα λόγια του, όπως κάνουν όλοι οι χαρισματικοί. Και πρόσθεσε:
1: «Μη βαρυγκομίσεις, παιδί μου, έχω πληροφορία Κυρίου. Όποιος φύγει τώρα από τη βασιλεύουσα δεν θα ξαναγυρίσει. Και το χρέος όλων μας αυτή την ώρα είναι να μείνουμε εδώ εις τας επάλξης. Οι αληθινοί αγωνιστές δεν εγκαταλείπουν ποτέ το πεδίο μάχης. Είτε ζήσομεν είτε αποθάνομεν, τα πάντα πράττομεν δια των Κυριών μας. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο».
0: «Να είναι ευλογημένο, Αγιε Γέροντα, και ο λόγος ο οδηγός μου». Έκανε μετάνοια, φίλησε το χέρι του λιπόσαρκου ηγούμενου Δανιήλ και φύγε για το κελί του. Σ' όλο το δρόμο ξανάλεγε την ευχή για να ηρεμήσει μέσα του. Απ' τη μια η επίσκεψη του μεγάλου Δούκα και η ευκαιρία για το ταξίδι που ήθελε να κάνει στο νησί του, και από την άλλη η άρνηση του ηγουμένου Δανιήλ τον είχαν αναστατώσει και μονάχα η χάρη του Θεού μπορούσε να τον βοηθήσει. Σαν έφτασε στο κελί του, κάθισε να ξεκουραστεί και να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του. Τίποτε δεν κατέβαινε κάτω. Με τα ζόρια έφαγε λίγες μπουκιές να στυλωθεί. Δεν είχε όρεξη. Ήπιε μια δαχτυλιά κρασί, αφού σήμερα είχε κατάλυση νηστείας, και έκανε το σταυρό του. Από μακριά ξανακούστηκε η φωνή του Σάλια, που περνούσε από τη δημοσιά και τραγουδούσε τα σατυρικά στιχάκια του.
2: «Αμέτρητα τα κρίματα κι είναι όλα μαζεμένα. Θα ανοίξουνε τα μνήματα εδώ για τον καθένα. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό. Τελειώσανε τα ψέματα κι ήρθε η πληρωμή τους. Θα τρέξουνε τα αίματα αλλοί και τρεις αλλοί τους. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό».
0: Έκανε πάλι τις τούμπες του, πέταξε χώματα στον αέρα και συνέχισε το δρόμο του και με δυνατή φωνή ξανάρχισε να τραγουδά.
2: «Άρχοντες καταραμένοι, μα σκοτώνετε σαν ξένοι. Μα θα έρθει και η σειρά σας για τα τόσα κρίματά σας. Τραλαλα και τραλαλο, να θυμάστε τον τρελό».
0: Ο πατήρ Λάζαρος κούνησε με σημασία το κεφάλι του, σαν να συμφωνούσε με τα στιχάκια του Σάλια, που χάθηκε σιγά σιγά στο βάθος του δρόμου, και πήρε τη μεγάλη φυλάδα του για να γράψει και να βγάλει από μέσα του τα όσα τον πνίγανε να ξαλαφθεί.

Λούση. Δεν το συνήθιζε να γράφει τη μέρα. Προτιμούσε τη νυχτερινή σιγαλιά. Τότε που ανοίγουν οι πόρτες του ουρανού και κατρακυλούν στη γη την καινούργια μέρα και παίρνουν πίσω την παλιά. Σήμερα όμως ο νους του φλογιζόταν και η καρδιά του ήταν περίλυπη, όπως και του Χριστού λίγο πριν την προδοσία και τη σταύρωση. Περίλυπος έστεινε η ψυχή μου έως θανάτου. Τέτοια χρονιάρα μέρα και μπροστά στη μεγάλη εβδομάδα που οδηγεί στην Ανάσταση, εκείνος νιώθε πεσμένος και πικραμένος και έρημος, σαν τα ορφανά παιδιά που γυρίζουν κακοντυμένα μέσα στην παγωνιά του χειμώνα και δεν έχουν μέρος να σταθούν. Άνοιξε λοιπόν τη φυλάδα του και έγραψε: «Χριστέ μου, όλοι οι άνθρωποι χαίρουν το κατητής τους όταν έχουν τα ονομαστήρια, δηλαδή την ονομαστική τους γιορτή. Εγώ όμως ο ελάχιστος δούλος σου, νιώθω περίλυπος έως θανάτου. Και εσύ είναι σήμερα η μέρα της γιορτής μου. Μια μέρα όπου μνημονεύουμε την Ανάσταση του αγαπημένου φίλου σου Λαζάρου. Είμαι βαθιά λυπημένος, Κύριε, και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, όχι για δικά μου προβλήματα, αλλά για τη δυστυχία των άλλων. Νιώθω σαν να φορτώθηκα στην πλάτη μου όλη τη βασιλεύουσα πόλη και μπήκα στην καρδιά μου όλες οι φωνές κυθρίνη, ο φόβος και ο πόνος του πιστού λαού και μου γκρίζει σαν ποτάμι που κυλά ορμητικό και ετοιμό να παρασύρει μέσα στην απελπισιά του και να συντρίψει τα πάντα στο πέρασμά του. Αχ, Κύριε, Κύριε, εσύ που όλα τα γνωρίζεις και όλα τα συμπονάς και τα λυπάσαι, κάνε το έλεος σου. Εγώ μόνο σήμερα κατάλαβα πόσο πικραμένος ήσουν εκεί πάνω στη Γεθσημανή, όπου έκλαψες και δάκρυσες και παρακάλεσες το Θεό Πατέρα. Έτσι νιώθω κι εγώ αυτή την ώρα και καταφεύγω σε σένα που είσαι η ελπίδα και η προστασία μου, ο σωτήρας μου μοναδικός. Κάνε το έλεος σου, λυπήσου μας». Σταυροκοπήθηκε τρεις φορές και συνέχισε το γράψιμο. «Νιώθω, Παναγία μου, πως εγώ είμαι η πόλη σου, Θεοτόκε, μεσήτρια και προστάτησα του γένους των Ορθοδόξων. Πάνω στις γέρικες πλάτες μου ακουμπά την ώρα ετούτη όλος ο πιστός λαός χωρίς να το ξέρει. Έτσι το νιώθω και σήμαινα αγράμματο γεροντάκι που κλαίει τις αμαρτίες του. Νιώθω να γέρνει το καράβι της αμαρτωλής βασιλεύουσας και έχει σοριάσει μέσα του μυριάδες αμαρτίες και εγκλήματα φοβερά. Βουλιάζει το χώμα που πατούμε και όπου να είναι θα έρθει το τέλος της αυτοκρατορίας και θα χαθούμε κι εμείς μαζί της. Υπάρχει ελπίδα, Δεσποινά μου? Χριστέ μου, να περιμένουμε το θαύμα σου ή να ετοιμαζόμαστε για την έξοδό μας από αυτή τη ζωή? Τι να κάνουμε, Κύριε? Φώτισέ μας, τι να κάνουμε?» Δεν μπόρεσε να συνεχίσει το γράψιμο. Τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν σαν βρύσες και τα δάκρυά του πέφτανε πάνω στη φυλάδα και μου τζουρώνανε τα γραφτά του. Πέρασε αρκετή ώρα ώσπου να συνεφέρει και να ηρεμήσει. Σκούπισε τα μάτια και τα γένια του και ύστερα κατέγραψε τα όσα γίνανε τη μέρα εκείνη με την επίσκεψη του μεγάλου Δούκα και την άρνηση του ηγουμένου Δανιήλ, που δεν του έδωσε άδεια να πάει στο νησί του. Ύστερα έγραψε μια ευχή από τη Μυτιλίνη. Πόσες πίκρες κι αν του έδωσε στα παιδικά του χρόνια, πάντα το πονούσε το νησί του και ήθελε το καλό του. «Βρισκόμαστε στις παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος. Άραγε θα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα του Κυρίου ή η δικιά μας. Θα ανεβούμε στο Γολγοθά? Μια μέρα αργά ή γρήγορα θα σταυρωθούμε? Άραγε θα ακολουθήσει την ταφή μας η Ανάσταση ή θα ριζώσουμε στα τάρταρα της κολάσεως? Με τι μάτια θα σε αντικρίσουμε όλη μια μέρα, Κύριε? Με τι μάτια? Και ακόμα φοβάμαι, Χριστέ μου, εκείνη την παλιά προφητεία που λέει ότι το κακό θα έρθει και θα γίνει όταν συμπέσουν μαζί δύο πασχαλιές. Και φέτος τις έχουμε κοντά τις δύο αυτές πασχαλιές, με την εορτή του Ευαγγελισμού και τη δική σου τη Μεγάλη Εβδομάδα που αρχίζει αύριο. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής φωτοδότα και σώσον με, σώσον με, σώσον με, σώσον. Έγραψε κι άλλα πολλά ως την ώρα του Εσπερινού και ετοιμαζόταν να κλείσει τη φυλάδα να πάει στο εκκλησάκι να κάνει τον Εσπερινό του. Μέσα του όμως είχε απομείνει όλη η πίκρα και ο φόβος, όπως μένει η φωτιά μέσα στα σπλάχνα της γης. Και με μιας έγινε σεισμός και κλονισμός μέγα στα στήθια του και σαν ηφαίστειο βγήκαν από μέσα του τα λόγια της θεανθρώπινης κραυγής προς τον ουρανό. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Και άρχισε τότε να κλαίει. Να κλαίει σαν μικρό παιδί και σταματημό να μην έχει.

ήταν σαν να θρηνούσε η ίδια η βασιλεύουσα με τα δάκρυα του Μυτιλινιού, καλογερόπαπα. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική.

αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενη υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας, θα ξεκινήσουμε σήμερα με το δύναμη του Κυριάκου Ιωαννίδου, το λεγόμενο Καλογύρου, και θα το ακούσουμε από το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Το έτος 1998, η Ιερά Μονή Ξενοφόντος γιόρτασε την χιλιετηρίδα, δηλαδή τα 1000 έτη από ιδρύσεως της Μονής. Στην πανηγυρική αυτή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου έψαλαν δύο χωροί αγιοριτών πατέρων. Οι δύο χωροί αποτελούνταν από εκλεκτούς ιεροψάλτες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, αλλά και των αδελφοτήτων, των Δανιηλαίων, των Θωμάδων, των Γερασιμαίων και άλλων πολλών. Είναι πραγματικά ηχογράφηση ξεχωριστή, την οποία αξίζει να ακούσουμε με πολύ προσοχή και να την απολαύσουμε.

πάλι από το Άγιον Όρος και αυτή τη φορά από την Ιερά Μονή Μεγκής της Λαύρας, θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο πρώτο του Χαραλάμπους Παπανικολάου. Η ηχογράφηση είναι από την Πανήγυρη της Ιεράς Μονής το έτος 2020. Στον δεξιό χορό της Πανηγύρεως έψαλε ο γέροντας Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης με τη συνοδεία του και τη συνοδεία άλλων πατέρων. Τα χερουβικά του Χαραλάμπους Παπανικολάου λέγονται συχνά σε πανηγύρις του Αγίου Όρους και είναι πολύ αγαπητά.

κλείσουμε με ηχογράφηση από την ίδια πανηγυρική θεία λειτουργία της Μεγίστης Λαύρας και πάλι από τον Γέροντα Δαμασκηνό, και θα ακούσουμε το «Αγαπήσου σε Κύριε» σε ήχο πρώτο, σύνθεση του Ιεροθέου Ιερομονάχου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο και να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Μέχρι τώρα διαβάσαμε τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικής του πρώτου Αποστόλου και Κήρυκος των Εθνών Παύλου. Μας είπε ποιος είναι ο συγγραφεύς της επιστολής, ποιοι είναι οι πιστοί του συνεργάτες και ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής. Και η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί ο παραλήπτης της επιστολής είναι η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, ο κλήρος και ο πιστός λαός, και εξ αφορμής αυτού είπαμε τι είναι Εκκλησία. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητόν από όλους μας είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι κοινωνία αγγέλων, αλλά σύνολον ατελών ανθρώπων ποθούντων την τελειότητα και την αγιότητα. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθούμε σωστά έναντι ενός σοβαρού προβλήματος που γίνεται πολλές φορές αφορμή σκανδαλισμού των πιστών, γιατί έχουν την εντύπωση ότι όσοι είναι της Εκκλησίας του Χριστού δεν πρέπει να έχουν ελαττώματα και ότι πρέπει να είναι άγγελοι. Μα το πρόσωπο της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινο και η τελειότητα υπάρχει μόνον εις το πρόσωπο του Χριστού και η ατέλεια εις τα πρόσωπα των λειτουργών της και του πληρώματος της Εκκλησίας. Όταν αυτό έχουμε υπόψη μας, σε καμιά περίπτωση δεν θα σκανδαλιζόμαστε όταν διαπιστώνουμε κάποιες αδύναμες πλευρές, άλλοτε στους ιερωμένους και άλλοτε στους χριστιανούς. Βασική μας αρχή και θεμελιώδης αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από αγγέλους. Ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο αναμάρτητος, διότι αυτός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι χριστιανοί που αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όμως ποθούμε, θέλουμε και λαχταρούμε την τελειότητα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το κύριο έργο της Εκκλησίας, τη θέωση του ανθρώπου. Διότι η Εκκλησία παίρνει έναν αμαρτωλό και τον κάνει Άγιο, παίρνει ένα φιλάργυρο και τον κάνει φιλάνθρωπο, παίρνει έναν θυμώδη και οργύλο και τον κάνει πράο, παίρνει έναν υπερήφανο και τον κάνει ταπεινό, παίρνει ένα βλάσφημο και τον κάνει ημνοδό, παίρνει ένα ληστή και τον κάνει πρώτο κάτοικο του παραδείσου, παίρνει μια πόρνη και την κάνει άγγελο αληθινό. Η Εκκλησία με την αγιάζουσα χάρη παρέχει στον άνθρωπο τον αγιασμό, τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Εμείς, φίλοι ακροατέ, δεχόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο της Εκκλησίας με ατέλειες και αδυναμίες, αλλά θα θέλαμε κι εσείς μαζί μας να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τις ατέλειες αυτές που έχουν και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν, μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αν δεν ευρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας. Αν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν 100 βαθμούς κακότητος,
μπορείτε να φανταστείτε πόση κακότητα θα διέθεταν αν δεν υπήρχε αυτή η ανασταλτική δύναμη και η τροχοπέδη της πίστεως. Αυτό και μόνον αν σκεφτεί ο άνθρωπος που εύκολα σκανδαλίζεται όσες φορές διαπιστώνει λάθη, σφάλματα και πτώσεις και αδυναμίες των λειτουργών του πληρώματος της Εκκλησίας, θα τοποθετηθεί πολύ διαφορετικά και θα λάβει διαφορετικές θέσεις από ό,τι παίρνει. Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλοι ακροατέ, ότι τα ανθρώπινα στοιχεία στο χώρο της Εκκλησίας δεν στάθηκαν ποτέ ικανά να την αφανίσουν από του προσώπου της γης? Αν η Εκκλησία του Χριστού ήταν ανθρώπινο δημιούργημα, εμείς με όλες τις αδυναμίες μας και με όλα τα πάθη μας θα την είχαμε διαλύσει. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Ο Κύριος μας, θεμελιώνοντας την Εκκλησία Του επάνω στο βράχο της πίστεως, μας εβεβαίωσε. Τι μας είπε? Υπενθυμίζομαι τα λόγια Του. «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι δε είπων, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτηρη δε η Ερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγετε είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσι, αλλο πατήρ μον ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι σύ Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησίαν και πύλη άδου ου κατεσχίσωση αυτής. Με πιο απλά λόγια, όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου, ερωτούσε τους μαθητάς του, ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Αυτοί δε είπαν, άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Λέγει αυτούς, εσείς δε ποιος λέγετε ότι είμαι? Απεκρίθη Σίμων Πέτρος και είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωρα, αλλά ζει πάντοτινά». Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος». Εδώ, φίλοι ακροατέ, ο Κύριος μας δηλώνει κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
ότι η Εκκλησία θα μένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Από τότε που είπε τα λόγια αυτά, ο Κύριος μας πέρασαν περίπου 2000 χρόνια. Μέσα σε αυτούς τους αιώνας πολλά συνέβησαν, κράτη διελήθησαν, βασιλείς έπεσαν, άρχοντες αφανίστηκαν, αυτοκρατορίες διελήθησαν και πλήθος αλλαγών σημειώθηκε εις τον κόσμο αυτόν. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάμνοντας λόγο περί Εκκλησίας, λέγει: «Τίποτε δεν εξισώνεται με την Εκκλησία. Είναι πιο ψηλή από τον ουρανό. Είναι πιο πλατιά από τη γη. Ποτέ δεν γνωρίζει γυρατιά. Συνεχώς βρίσκεται σε ακμή. Μη μου αναφέρεις τείχη και όπλα, γιατί τα τείχη με το πέρασμα του χρόνου παλιώνουν, η Εκκλησία όμως ποτέ. Και του ότι τα λόγια αυτά δεν είναι καυχησιολογία, το βεβαιώνει η πραγματικότητα. Πόσοι δεν πολέμησαν την Εκκλησία, και όμως αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν, ενώ η Εκκλησία έχει υψωθεί μέχρι τον ουρανό. Τέτοιο μέγεθος έχει η Εκκλησία. Νικάει όταν την πολεμάνε, υπερισχύει όταν την επιβολεύονται, γίνεται πιο λαμπρή όταν την ατιμάζουν, δέχεται τραύματα και όμως δεν πέφτει κάτω εξαιτίας των πληγών της. Περνάει θαλασσοταραχές, όμως δεν βυθίζεται στο βυθό. Περνάει φουρτούνες, όμως δεν αβαγεί. Παλεύει όμως, δεν νικάται. Την προκαλούν σε αγώνες πυγμής και όμως δεν την νικούν. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, ούτε από τα δικά μας λάθη χάνεται, ούτε από την αγρία πολεμική των εχθρών της αφανίζεται. Στέκεται όρθια ως πύργος ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Αρκεί όμως εμείς να μένουμε πιστοί σε αυτήν, να μην κλονιζόμαστε, να μην απομακρυνόμαστε και να μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου, και η Εκκλησία είναι εκείνη που θα μας σώσει.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλη, Ισεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία, Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα στησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών Λουκά του Ιατρού και Ομολογητού, Αρχιεπισκόπου

μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού.

ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κυρίες η βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι 70.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηκε εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησουτα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερ...

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου. Υπέρ του ηλαίων ευμενής και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φυλάχων των θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοιμήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Δόξα σοι ο Θεός, η ευτίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράγου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλόδοξος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη μας συνάντηση πως ο προσκυνητής μας είχε συναντήσει κάποιο στρατιώτη ο οποίος άρχισε να του εξομολογείται ένα του πάθημα. Συνεχίζει λοιπόν και λέει: αποτέλεσμα των λόγων αυτών του παππού ήταν ένας τόσο σκληρός, τραχής και εξαντλητικός πόνος που είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ήταν σαν κάποιος να μου έβγαζε τους τένοντας από τις σάρκες μου, πράγμα που με έκανε να κόβεται η αναπνοή μου από τον πόνο που ακολουθούσε. Αισθάνθηκα ότι δεν θα άντεχα πλέον και ότι θα έμενα πια ανέστητος εις τον λάκκον αυτόν, αλλά το άλογο την ίδια στιγμή μου έδωσε ένα λάκτισμα εις το μάγουλο, οπότε ξύπνησα τρέμοντας και σπαρταρώντας από το φόβο σαν το ψάρι. Εν τω μεταξύ είχε όχι μόνο ξημερώσει, αλλά είχε βγει και ο ήλιος δυο κοντάρια ψηλά στον ουρανό. Αυτόματα έκανα μια ακούσια κίνηση πιάνοντας το μάγουλό μου και είδα ότι ήταν πληγωμένο και έτρεχε αίμα από την πληγή. Όλα τα μέρη επίσης του σώματός μου που είχα δει στον ύπνο μου πως είχαν υποφέρει, τα αισθανόμουν σκληρά και πονεμένα σαν να τα είχαν τρυπήσει χιλιάδες βελόνες. Ευρισκόμουν σε κατάσταση τέτοιου τρόμου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Το κτυπημένο μάγουλό μου έκανε αρκετό καιρό να περάσει και ακόμα μέχρι τώρα μπορείς να δεις το σημάδι που άφησε. Να, κοίταξέ το, δεν υπήρχε πριν από το περιστατικό αυτό. Έτσι μετά από το τρομακτικό αυτό όνειρο με κατελάμβαναν συχνά τύψεις και τρόμους. Μόνο που το θυμόμουν έτρεμα και η αγωνία κατελάμβανε την ψυχή και την καρδιά μου. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να έβρισκα κάποια γαλήνη να ηρεμούσα. Το χειρότερο όμως, όσο περνούσε ο καιρός, τόσο εμεγάλωνε και ο φόβος μου και η ταραχή. Άρχισα να αισθάνομαι ένα φόβο για τους ανθρώπους, γιατί με κατελάμβανε μια ντροπή για όσα είχα κάνει, νομίζοντας πως όλοι εγνώριζαν το ελεηνό μου παρελθόν. Δεν μπορούσα πια ούτε να φάω, ούτε να κοιμηθώ από αυτήν τη συνεχή οδύνη της ψυχής μου. Είχα καταντήσει σαν ένα σκιάχτρο. Εσκέφθηκα να παραδοθώ εις την αστυνομία και να ομολογήσω όλες τις κλοπές και τις απάτες μου. Ενόμιζα ότι ο Θεός θα με συγχωρούσε αν ελάβαινα τις ανάλογες τιμωρίες. Δεν είχα το θάρρος όμως να το κάνω, γιατί φοβόμουν τις ταλαιπωρίες της φυλακής. Έχασα ύστερα από όλα αυτά κάθε είδος υπομονής και παρηγοριάς και σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Αλέπειτα είδα ότι θα ήταν περιττή η αυτοκτονία, γιατί όσο περνούν οι ημέρες όλο και χάνω δυνάμεις. Πιστεύω δε πως η ζωή που μου μένει είναι λίγη, επειδή οπωσδήποτε έτσι όπως πάω θα πεθάνω. Τώρα πηγαίνω στο χωριό μου να ειδώ έναν ανεψιό μου και εκεί να πεθάνω εις το μέρος που εγεννήθηκα. Έχω 6 μήνες που ταξιδεύω. Κάθε μέρα δε που περνά με κάνει και περισσότερο αξιολύπητο. Τι λες εσύ φίλε μου για όλα αυτά, τι πρέπει να κάνω? Είναι αδύνατον πια να υποφέρω περισσότερο. Ακούοντας όλη αυτή τη φοβερή και αληθινή ιστορία, με κομμένη την αναπνοή μου, εδοξολόγησα του Θεού τη σοφία και την αγαθότητα που ενεργεί με τόσο ποικίλους και θαυμαστούς τρόπους για να φέρει τους αμαρτωλούς σε συναίσθηση. Του είπα λοιπόν: αδερφέ μου, έπρεπε τις ώρες του φόβου και του τρόμου και της αγωνίας σου να προσεύχεσαι θερμά προς το Θεό. Αυτό θα ήταν η μεγάλη και αποτελεσματική θεραπεία των δεινών σου. Αλήθεια, εις τη ζωή μου, είπε, εσκέφθηκα ότι θα ήταν καταστροφή για μένα να τολμήσω να προσευχηθώ απευθείας προς το Θεό. Όχι αδερφέ μου, όχι.
Ο Σατανάς έβαλε στο μυαλό σου το φόβο και τις σκέψεις αυτές για την προσευχή. Αγαπητέ μου, δεν υπάρχει στο έλεος του Θεού όριο, και πραγματικά λυπάται ο Θεός όταν δεν συναισθάνονται οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν να ζητήσουν το έλεος του για να τους συγχωρήσει εκείνος όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός συγχωρεί χωρίς όριο αυτούς που μετανοούν. Δεν ξέρουν οι δυστυχείς άνθρωποι να προσευχηθούν. Δεν ξέρουν να πούν ούτε την προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν». Εσύ θα κάνεις άριστα να αρχίσεις να λες αυτή την προσευχή χωρίς διακοπή. Α, μάλιστα, την ξέρω αυτή την προσευχή. Την έλεγα μερικές φορές που συνέβαινε να έχω ανάγκη από περισσότερο θάρρος όταν επρόκειτο να κάνω κάποια κλεψιά. Άκουσε λοιπόν, ο Θεός δεν σε κατέστρεψε όταν επήγαινες να κάνεις κάτι κακό και έλεγες την προσευχή αυτή. Πώς θα μπορούσε να προβεί στην καταστροφή σου, αφού η προσευχή αυτή περιέχει τη λέξη του ελέους? Ο Σατανάς εφρόντισε να σε κάνει να μην τη λες καθόλου. Πρέπει δε να γνωρίζεις ότι, άσχετα με τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σου, αν επιμείνεις να λες την νοερά προσευχή του Χριστού, θα λυτρωθείς πολύ γρήγορα από τους τρόμους και τα άλλα βάσανά σου και η γαλήνη του Θεού θα βασιλεύσει μέσα στην ψυχή σου. Θα γίνεις αφοσιωμένος του Θεού άνθρωπος και θα απαλλαγείς από όλες τις αμαρτωλές σου συνήθειες και τα πάθη. Σε βεβαιώνω γι' αυτό, γιατί έχω ειδεί πραγματικά θαύματα στη ζωή μου από την προσευχή εκείνη. Μετά από αυτά του διηγήθηκα διάφορα περιστατικά που έδειχναν την εξαίσια δύναμη που η προσευχή του Ιησού είχε φέρει σε διάφορους αμαρτωλούς. Τέλος, τον έπεισα να έλθει μαζί μου στην Παναγία του Ποτσαεύ, το καταφύγιο των αμαρτωλών, για να εξομολογηθεί εκεί και να κοινωνήσει πριν φτάσει στο χωριό του. Ο στρατιώτης μου άκουσε όλα όσα του είπα με πολύ προσοχή, όπως τουλάχιστον κατάλαβα, και με χαρά συμφώνησε απόλυτα. Πήγαμε μαζί μέχρι το Ποτσαεύ χωρίς να μιλεί ο ένας προς τον άλλον, επειδή ελέγαμε νοερά την προσευχή του Ιησού σε όλο το διάστημα. Μια ολόκληρη ημέρα ευαδίζαμε έτσι. Την επομένη αισθάνθηκε, όπως μου είπε, πολύ καλύτερα και για πρώτη φορά άρχισε να κυριαρχεί η ηρεμία μέσα του, που ποτέ άλλοτε δεν την είχε αισθανθεί. Την τρίτη ημέρα εφτάσαμε εις το Ποτσαεύ και τον συνεβούλευσα να μην διακόψει την προσευχή ούτε κατά το διάστημα της ημέρας ούτε τη νύχτα όταν ήταν ξύπνιος. Τον εβεβαίωσα δε ακόμη ότι το Πανάγιον όνομα του Ιησού, που ο αόρατος εχθρός δεν μπορεί να το υποφέρει, θα τον ενδυνάμωνε για να σωθεί. Εις αυτό το σημείο του εδιάβασα ένα κομμάτι από τη Φιλοκαλία που έλεγε ότι αν και οφείλουμε να λέμε πάντοτε την προσευχή του Ιησού, είναι πολύ πιο απαραίτητο να τη λέμε όταν προπαρασκευαζόμεθα για την Αγία Κοινωνία. Έκαμε όπως του είπα και του εδιάβασα και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του επέτρεψε να κοινωνήσει. Μετά τα αυτά, από καιρού εις καιρόν, οι παλαιές αμαρτωλές τάσεις και σκέψεις τον ενοχλούσαν, αλλά τις ενικούσε εύκολα λέγοντας την προσευχή αυτή. Την Κυριακή για να σηκωθεί πρωί και να προφθάσει στον όρθρο, έπεσε να κοιμηθεί νωρίτερα από βραδύς με την νοερά προσευχή στα χείλη. Εγώ έμεινα αργότερα και με ένα ισχνό φως εδιάβαζα από τη Φιλοκαλία. Είχε περάσει καμιά ώρα όταν αντελήφθηκα πως τον είχε πάρει πια ο ύπνος. Ξαφνικά όμως, 25 λεπτά περίπου αργότερα, έδωσε ένα τίναγμα και σηκώθηκε ορθώς. Επήδησε κάτω από το κρεβάτι και έτρεξε κατ' επάνω μου με δάκρυα στα μάτια και λόγια ευτυχίας στα χείλη και μου είπε:
«Ω αδερφέ μου, τι είδαν τα μάτια μου, πόσο ήρεμος και ευτυχής είμαι τώρα. Πιστεύω πια τέλεια ότι ο Θεός επιθυμεί ζωηρά τη σωτηρία των αμαρτωλών και προς αυτούς κατευθύνεται η Θεία του στοργή. Δόξα σε Θεέ μου, δόξα να έχει το όνομά σου». Ετρόμαξα και χάρηκα συγχρόνως. Τον ερώτησα δε να μου πει τι ακριβώς του είχε συμβεί. «Μόλις με επήρε ο ύπνος», μου είπε, «είδα πως ήμουν εις αυτό το χλωερό λιβάδι που υπέφερα τα μαρτύρια. Στην αρχή ετρομοκρατήθηκα, αλλά είδα τώρα αντί για το σύννεφο έναν λαμπρό ήλιο να ανατέλει και ένα λαμπρότατο φως να φωτίζει γλυκά το λιβάδι. Τώρα υπήρχαν ακόμη μέσα στο λιβάδι κόκκινα τριαντάφυλλα και άλλα όμορφα λουλούδια. Ξαφνικά πάλι παρουσιάστηκε ο παππούς μου και με κοίταξε με τόσο γλυκό βλέμμα που ποτέ πριν δεν με είχε κοιτάξει άνθρωπος. Με χαιρέτησε και μου είπε: «Πήγαινε εις το Ζητομήρ, εις την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα σε προστατεύσουν εκεί εις την εκκλησία. Κάθισε λοιπόν εκεί μέχρι το τέλος της ζωής σου και προσεύχου χωρίς ποτέ να σταματήσεις και ο Θεός θα είναι μαζί σου». Αυτά μου είπε και αμέσως με εσταύρωσε με το σημείο του σταυρού και εξαφανίστηκε. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευτυχής είμαι τώρα. Αισθάνομαι σαν να ελαφρώθηκα από ένα φοβερό βάρος που είχα στην ψυχή μου. Τώρα μου φαίνεται πως μπορώ να πετάξω μέχρι τον ουρανό. Τη στιγμή που εξύπνησα, τώρα πριν λίγες στιγμές, αισθάνθηκα τέτοια ειρήνη στην καρδιά και το μυαλό μου που ποτέ πριν δεν είχα στη ζωή μου αισθανθεί. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να φύγω αμέσως για τον Ζητομήρ, όπως μου είπε ο παππούς μου? Θα φύγω λοιπόν αμέσως, αφού εξασφάλισα την εσωτερική μου γαλήνη με την οερά προσευχή. «Μα αδερφέ μου, στάσου», του είπα, «ακόμη είναι νύχτα. Πώς μπορείς αμέσως να ξεκινήσεις νύχτα καιρό? Κάθισε μέχρι το πρωί να πάμε στον όρθρο να προσευχηθούμε και έπειτα φεύγεις με του Θεού τη δύναμη». Έτσι μετά από αυτήν τη συνομιλία δεν εκοιμηθήκαμε πια, αλλά πήγαμε στην εκκλησία, όπου κατά τη διάρκεια του όρθρου προσευχηθήκαμε με δάκρυα εις τα μάτια και όπως με εβεβαίωσε αισθανόταν άρρητη γαλήνη και προόδευε ειρηνικά εις την προσευχή του Ιησού. Μετά τη Θεία Λειτουργία εκοινώνησε και έπειτα έφαγε λίγο και ξεκίνησε για το Ζητομήρ. Τον συνόδευσα μέχρι το δρόμο που αρχίζει για την πόλη αυτή και τον κατεβαίνει.

χρησιμοποιώντας τον χρόνο μου αυτόν σε αναμνήσεις και συλλογισμούς όλων αυτών τα οποία είχα ειδεί και είχα συναντήσει στο διάστημα του τελευταίου ταξιδιού μου. Επιπλέον έγραψα και σημειώσεις πολλών και διαφόρων ωφελήμων πραγμάτων. Έπειτα ετοιμάστηκα για το ταξίδι, επήρα το σακίδιό μου και πήγα στην εκκλησία για να αφιερώσω το ταξίδι μου αυτό στην μητέρα του Χριστού. Όταν τελείωσε η λειτουργία, είπα τις ιδιαίτερες μου προσευχές και ετοιμαζόμουν να χωρίσω. Όταν καθόν χρόνων ευρισκόμουν έξω από την εκκλησία, ένας άγνωστος, μπαίνοντας μέσα, με ερώτησε πού θα μπορούσε να αγοράσει μια λαμπάδα. Τον οδήγησα σύμφωνα με την ερώτησή του. Δεν ήταν πλούσια αντιμένος, αλλά τα ρούχα του ήταν πολύ καθαρά και ευπρεπή. Επήγα και προσκύνησα το Άγιο αποτύπωμα του ποδιού της Παναγίας. Προσευχήθηκα κάμποση ώρα και ξεκίνησα. Είχα αρκετά προχωρήσει όταν στο δρόμο μου είδα σε ένα σπίτι ένα ανοιχτό παράθυρο, όπου παρετήρησα πως εστέκεται και διάβαζε ο άνθρωπος που με είχε ερωτήσει στην εκκλησία για τη λαμπάδα. Όπως επερνούσα δίπλα του, έβγαλα το καπέλο μου και τον εχαιρέτησα. Εκείνος δε αντιχαιρετώντας με μια υπόκληση και κάνοντάς μου νεύμα να πάω μέσα, μου είπε: «Αν δεν απατώμαι, είσαι προσκυνητής, δεν είναι έτσι?» «Μάλιστα», απήντησα. Όταν εμπήκα μέσα, ήθελε να με ρωτήσει ποιος ήμουν και πού επήγαινα. Του τα είπα όλα χωρίς να του κρύψω τίποτε. Μου προσέφερε ωραίο τσάι και άρχισε να μου μιλεί. «Άκουσε, Περιστέρη μου», μου είπε. «Σε συμβουλεύω να πας να προσκυνήσεις εις το μοναστήρι του Σολοβέσκη. Υπάρχει εκεί μια πολύ απομονωμένη και ήσυχη σκήτη που ονομάζεται Αζέρσκι. Είναι σαν ένας δεύτερος Σάθος. Δέχονται δε τον καθένα εκεί με καλοσύνη και στοργή». Η δοκιμασία για τους δοκίμους για το μοναχικό σχήμα συνίσταται σε διάβασμα κατά σειράν του ψαντηρίου 4 ώρες το 24ωρο. Σκοπεύω να πάω κι εγώ για να προσκυνήσω, επειδή το έχω τάξει να πάω μια φορά με τα πόδια. Δεν τολμώ όμως να ταξιδέψω έτσι μονάχος, επειδή ο δρόμος είναι πολύ ερημικός. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε παρέα οι δυο μας? Εγώ θα έχω χρήματα και θα αγοράζω τρόφιμα και για τους δυο μας στο διάστημα του ταξιδιού. Έχω για ακόμα μια πρόταση. Στο δρόμο θα βαδίζουμε σε απόσταση ολίγο μέτρων ο ένας από τον άλλον, για να μπορούμε έτσι να προσευχόμεθα νοερά, ή θα έχουμε από ένα μικρό βιβλίο να διαβάζουμε, ή τέλος θα απασχολούμε το μυαλό μας με ιερές και πνευματικές σκέψεις. Σκέψου το αυτό, αδερφέ μου, και μη μου αρνηθείς την παρέα αυτή που θα είναι ωφέλιμη πνευματικά και για τους δυο μας».

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.